Ένας ατέλειωτος φόβος είναι ο δρόμος μου. Όμορφα όνειρα που το μυαλό μου κομματιάζει. Θύελλα σκόνης, χυμένα λόγια του έρωτα. Χαμένος εντελώς δεν έχω ελπίδα. Ούτε υπάρχω πλέον στα τραγούδια μου. Ούτε μαλλιά έχω πλέον για να κόψω. Δεν έχω μάτια, ούτε μπλούς να τραγουδήσω. Τι να είναι άραγε θαμένο μέσα μου? Ένα άσπρο πείμα, ένα κόκκινο πείμα, ένα τίποτα πείμα.

Ο λύχη που στέλνει βροχή. Ο λύχη που στέλνει ένα δέντρο. Μια συμμορία του τοίχου. Μια ακριβή σκιά. Στην επόμενη πόλη αυτού του ονείρου όλα είναι ίδια. Όλα είναι φόβος. Ένας τίποτα φόβος. Ένα μυαλό που με γαμάει. Μια άδεια φωτεινή σκηνή. Χωρίς ακροατήριο. Χωρίς χειροκρότημα. Ένα φωτεινό τίποτα. Ένα φωτεινό τίποτα.

Χαμένος εντελώς, δεν έχω ελπίδα. Ούτε υπάρχω πλέον στα τραγούδια μου. Ούτε μαλλιά έχω πλέον για να κόψω. Δεν έχω μάτια, ούτε μπλούς να τραγουδήσω. Τι να είναι άραγε θα μένω μέσα. Ένα άσπρο πείμα, ένα κόκκινο πείμα, ένα τίποτα πείμα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Like, πέθαμε τσέ, για τη αποκεφίτσε. Και η αγένα, ο από πού τυπώ, δεν μπορεί να πω ότι είναι ανατολικό νύχο, πέθαμε τη νύχο, και η αγένα, ο σόι ζέτε, τη νύχο, την αρχή από σόι σε πιο δοσί, σίγμα ούτε σε

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

μπροστά στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Εργατικό κίνημα και κοινωνικό κράτος. Οι κοινωνικοί θεσμοί, η υγεία, η ασφάλεια, οι συντάξεις, η εκπαίδευση διευρύθηκαν στην κεντρική και δυτική Ευρώπη κυρίως μεταπολεμικά στα λεγόμενα 30 ένδοξα χρόνια από το 1945 ως το 1974 όταν την πολιτική εξουσία και την ιδεολογική ηγεμονία κατήχαν στις περισσότερες χώρες τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα τα οποία είχαν διαρκείς και ισχυρούς δεσμούς με τα εργατικά συνδικάτα. Ο φιλελεύθερος καπιταλισμός του 19ου αιώνα έδωσε έτσι τη θέση του στον κοινωνικό καπιταλισμό του 20ου αιώνα. Για να χρησιμοποιηθεί βεβαίως το εκτεταμένο αυτό πλέγμα των κοινωνικών θεσμών, απολύτως απαραίτητα ήταν δύο στοιχεία. Η οικονομική ανάπτυξη και η υψηλή φορολογία του κεφαλαίου. Η οικονομική άνθηση επιτεύχθηκε όταν τα ευρωπαϊκά κράτη υπό τη διακυβέρνηση των σοσιαλιστικών κομμάτων εφάρμοσαν την οικονομική πολιτική που είχε προτείνει ο Βρετανός οικονομολόγος John Maynard Keynes. Επιχείρησαν συνειδητά και συστηματικά μεγάλης κλίμακας επενδύσεις στην οικονομία, ιδιαιτέρως στους βασικούς της πυλώνες, ενέργεια, συγκοινωνίες, επικοινωνίες. Η ανοχή του κεφαλαίου στην υψηλή φορολογία διασφαλίστηκε τόσο επειδή η οικονομική ανάπτυξη αύξησε τα κέρδη, όσο και κυρίως επειδή υπήρχε η διαρκής πίεση των εργατικών συνδικάτων και ο φόβος του αντίπαλου δέους του κομμουνιστικού. Ήταν η εποχή του ψυχρού πολέμου. Η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Τα 30 ένδοξα χρόνια της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας δεν ήταν ωστόσο για τη χώρα μας διόλου ένδοξα. Κυρίως διότι η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα της Ευρώπης στην οποία ο ψυχρός πόλεμος εκδηλώθηκε εξαιρετικά θερμά. Το σχίσμα που προκάλεσε ο εμφύλιος στην ελληνική κοινωνία ήταν βαθύ και διήρκησε για 25 τουλάχιστον χρόνια, ως την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Η οικονομική άνθηση έκανε βεβαίως και εδώ την εμφάνισή της, αλλά το πλεόνασμα που παρήγαγε, όπως άλλωστε και τα σημαντικά κεφάλαια του Αμερικανικού σχεδίου ανασυγκρότησης του λεγόμενου σχέδιου Marshall, δεν αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη κοινωνικών θεσμών. Αξιοποιήθηκαν κυρίως για την ενίσχυση των κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους, του στρατού, της αστυνομίας, των τόπων εξορίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ηττημένοι του εμφυλίου δεν θα εξεγερθούν εκ νέου. Αξιοποιήθηκαν επίσης για τον έλεγχο των ιδεολογικών μηχανισμών του κράτους, όπως για παράδειγμα τα πανεπιστήμια, και κυρίως για τον έλεγχο των εργατικών συνδικάτων, τα οποία θεωρούνταν επιρρεπή στην προπαγάνδα της αριστεράς. Η μέθοδη ελέγχου. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για να διασφαλιστεί ο έλεγχος των ομοσπονδιών, των εργατικών κέντρων και κυρίως της συνομοσπονδίας της ΓΕΣΕΕ, κάθε άλλο παρά δημοκρατικές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν. Οι οργανώσεις που εμφάνιζαν αξιοσημείωτη συνδικαλιστική δράση χαρακτηρίζονταν κομμουνιστικές και διαγράφονταν από τη ΓΕΣΕΕ. Ή με δικαστικές παρεμβάσεις καθερούνταν τα διοικητικά του συμβούλια, ενώ τα ηγετικά του στελέχη υφίστανται διαρκείς διώξεις, απολύσεις ή εκτοπίσεις με βάση νομοθετήματα της εμφυλιακής περίοδου. Αντιθέτως, όσες οργανώσεις και παρατάξεις ή ομάδες συνδικαλιστικών υποστήριζαν τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις, χρηματοδοτούνταν προνομιακά μέσω της εργατικής εστίας και ισχυροποιούσαν τη θέση τους, ενώ δεν έλειπαν και τα σωματεία σφραγίδες που στήριζαν εκεί όπου υπήρχαν κίνδυνος να χαθεί η πλειοψηφία. Με τον τρόπο αυτό συγκροτήθηκαν ταχύτατα δύο πανίσχυρες ομάδες εργατοπατέρων, μία στην Αθήνα με επικεφαλή τον Φώτη Μακρύ και μία στη Θεσσαλονίκη με επικεφαλής τον Δημήτρη Θεοδόρου, οι οποίες έλεγχαν απολύτως τη ΓΕΣΕΕ και την αξιοποιούσαν για την ιδεολογική και κοινωνική καθυπόταξη της αριστεράς και βεβαίως για τη δική τους αναπαραγωγή. Στο έργο τους αυτό, εκτός από την εγχώρια κυβερνητική στήριξη, είχαν και την ενεργή υποστήριξη και καθοδήγηση της λεγόμενης Διεθνούς Συνομοσπονδίας των Ελεύθερων Εργατικών Συνδικάτων, η οποία με επικεφαλή τον Τζον Μπράουν προωθούσε συστηματικά την Αμερικάνικη μέρημνα για τον περιορισμό της επίδρασης των κομμουνιστών στη Δυτική Ευρώπη. Υπ' αυτές τις συνθήκες δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί το γεγονός ότι οι περιπτώσεις στις οποίες η ΓΕΣΕΕ ηγήθηκε κάποιων συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων και προώθησε ορισμένα εργατικά συμφέροντα είναι ελάχιστες και οφειλόταν
κατά φανώς την πίεση που ασκούσαν οι λεγόμενες 115 ΣΕΟ. Οι 115 ΣΕΟ. Με το όνομα 115 ΣΕΟ, συνεργαζόμενες εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις έγιναν γνωστά όσα αντιπολιτευόμενα σωματεία ξέφυγαν από τον έλεγχο της ΓΕΣΕ και ανέπτυξαν δυναμική συνδικαλιστική δράση κατά την δεκαετία του 1960. Τα σωματεία αυτά, ενώ στα τέλη του 1950 δεν ξεπερνούσαν τα 20, στα 1962 είχαν ήδη εκτιναχθεί στα 82 και ένα χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 1963, όταν η δράση τους δεν μπορούσε πλέον να αγνοηθεί, είχαν φτάσει στον αριθμό 115, με τον οποίο έμειναν στην ιστορία, παρότι συνέχιζαν να αυξάνονται αλματοδός για να αγγίξουν τα 1000 ως τον Απρίλιο του 1967, όταν επιβλήθηκε η δικτατορία των συνταγματαρχών. Από τις πολλές και σημαντικές ηγετικές μορφές που ξεπήδησαν από τις τάξεις των ανεξάρτητων αυτών συνδικάτων, αξίζει να υπενθυμίσουμε τον Ορέστη Χατζηβασιλείου, ο οποίος αργότερα στη δεκαετία του 1980 διετέλεσε και πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Η εμφάνιση και η δράση των 115 ΣΕΟ φαίνεται να συνδέεται άρρηκτα με τη συγκρότηση και εκλογική άνοδο της Ένωσης Κέντρου. Όσο η ΕΔΑ κατήχε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο δηλαδή η επάνωδος της ηττημένης αριστεράς πρόβαλε επικίνδυνα, η οποιαδήποτε συνδικαλιστική δράση στιγματίζονταν ως κομμουνιστική και απομονώνονταν αποτελεσματικά. Μόλις όμως οι κεντρώες δυνάμεις με τα αναγνωρισμένα αντικομμουνιστικά τους διαπιστευτήρια ανασυγκροτήθηκαν και με επικεφαλής τον Γεώργιο Παπανδρέου διεκδίκησαν τον εκδημοκρατισμό της χώρας, τότε η έντονη συνδικαλιστική δράση απέκτησε νομιμοποίηση και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Εκτός άλλωστε από το αίτημα για πραγματικές αυξήσεις των μισθών, τις οποίες η οικονομική ανάπτυξη δικαιολογούσε απόλυτα, οι 115 ΣΕΟ ανοίγαγαν και αυτές σε βασικό τους αίτημα τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος, τον οποίο κατανοούσαν ως μέρος του ευρύτερου εκδημοκρατισμού της χώρας. Γι' αυτό και η εντυπωσιακή τους αύξηση αρχίζει ταυτόχρονα με τον ανένδοτο αγώνα που κηρύσσει ο Παπανδρέου, μη αναγνωρίζοντας τις εκλογές του 1961, τις λεγόμενες εκλογές βίας και νοθείας. Ο συγκρουσιακός κύκλος. Αν όμως η πολιτική ευκαιρία που προσφέρει η Ένωση Κέντρου πυροδοτεί πράγματι την ανάπτυξη ενός μαχητικού συνδικαλισμού, ανεξάρτητου από τη ΓΕΣΕΕ, οι κινητοποιήσεις που οργανώνουν οι 115 ΣΕΟ συμβάλλουν με τη σειρά τους καθοριστικά στη δυναμική που φέρνει τρία χρόνια αργότερα, στα 1964, την Ένωση Κέντρου στην εξουσία. Μια δυναμική που αποτυπώνεται και στην εξέλιξη του αριθμού των απεργιών. Οι 103 απεργίες του 1961 γίνονται 183 το 1962, 212 το 1963 για να κορυφωθούν στον αριθμό 335 το 1964 και να ξαναπέσουν στις 252 το 1965 και να ακολουθήσουν φήνουσα πορεία στη συνέχεια ως την επιβολή της δικτατορίας. Αλλά βεβαίως οι απεργίες, παρότι αποτελούν την πιο συνηθισμένη μορφή συλλογικής δράσης, δεν είναι ούτε η μόνη, ούτε κατά ανάγκη η πιο αποτελεσματική. Από το Μεσοπόλεμο, ήδη το ελληνικό εργατικό κίνημα ξεδίπλωσε ένα αξιόλογο φάσμα δράσεων που ξεκινούσαν από την παράσταση στις αρχές για την υποβολή των εκάστοτε αιτημάτων, τη δημόσια συγκέντρωση και την πορεία διαδήλωση για την κοινωνική προβολή τους, τη στάση εργασίας και την απεργία ως άσκηση πίεσης για πρόθεσή τους και ορισμένες φορές, όταν η αντιπαράθεση κλιμακώνονταν, την κατάληψη των χώρων εργασίας, η οποία συνήθως κατέληγε σε βίαιες συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Αν λοιπόν στις απεργίες προσθεθούν και οι υπόλοιπες μορφές διαμαρτυρίας και αν προσθέσουμε και τις κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν από το φοιτητικό κίνημα της εποχής, τότε η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής. Το 1959, παρά την ενίσχυση της αριστεράς στο ελληνικό κοινοβούλιο και την απαγόρευσή της σε αξιωματική αντιπολίτευση, καταγράφονται μόλις 172 συμβάντα διαμαρτυρίας. Το 1960 θα εντοπιστούν 212 συμβάντα διαμαρτυρίας. Ενώ το 1961, έτος εκλογών, 29 Οκτωβρίου, τα συμβάντα διαμαρτυρίας βρίσκονται στο ίδιο περίπου επίπεδο, 226. Ή σχεδόν κατακόρυφη αύξηση των συμβάντων.

κρατάται με την υπόσχεση της Ένωσης Κέντρου για την επίτευξη αυτού του στόχου. Όταν ο Γεώργιος Παπανδρέου εξωθείται από το παλάτι σε παρέτηση τον Ιούλιο του 1965, έχουμε τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις της περίοδου. Τότε παγιώθηκε και η κλασική πλέον πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Εκκίνηση από τα προπήλαια, κάθοδος της Πανεπιστημίου, κύκλος της Ομόνιας, άνοδος της Σταδίου και συμβολική πολιορκία της Βουλής. Ένα μήνα αργότερα, τον Αύγουστο του 1965, μπορεί κανείς να διακρίνει την αρχή του τέλους του συγκρουσιακού κύκλου, η οποία άλλωστε αποτυπώνεται και χωροθετικά με τον περιορισμό της πορείας μέσω της οδού Κοραή. Η αποτυχία του κεντρώου εκδημοκρατισμού θα οδηγήσει στην αποστράτευση, όπως γλαφυρά περιγράφει ο αγωνιστής της εποχής Σεφεριάδης το 2007. Από τις λαοθάλασσες των Ιουλιανών περνάμε σε μικροσυγκεντρώσεις στα θέατρα, από τις θριαμβευτικές προελάσεις στις αιματηρές και απομονωμένες συγκρούσεις. Από κατήγοροι γινόμαστε απολογούμενοι. Από την αισιοδοξία σε ένα καταθλιπτικό ερώτημα. Θα γίνει δικτατορία? Πότε? Ποιος? Η εργατική αντιπολίτευση της μετεμφελιακής περίοδου συνέβαλε καθοριστικά στην προσπάθεια να αναδειχθεί το αίτημα του εκδημοκρατισμού μέσα στην πιο σκοτεινή εποχή που πέρασε η ελληνική κοινωνία, αν και βεβαίως δεν κατάφερε να εμποδίσει την επιβολή της δικτατορίας. Οι διαδηλώσεις δεν σταματούν, τα τάγκς. Συνέβαλε επίσης με τους αγώνες της στη συντήρηση ενός ελάχιστου επίπεδου εργατικής διαβίωσης, αλλά οι εμφυλιοπολεμικές λογικές και οι αντίστοιχες νομικές ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα το περιβόητο πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, δεν επέτρεψαν να αξιοποιηθεί η ευνοϊκή οικονομική συγκυρία και να προωθηθεί το λεγόμενο κοινωνικό κράτος. Η ιστορική αυτή κατάκτηση του δυτικοευρωπαϊκού εργατικού κινήματος. Όταν μετά την πτώση της δικτατορίας δόθηκε επιτέλους και στη χώρα μας η πολιτική ευκαιρία, άρχισε να εκλείπει η οικονομική. Η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε ήδη εκδηλωθεί και η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία άρχισε να κλονίζεται από τις ολοένα εκτινόμενες επιθέσεις του νεοφιλελευθερισμού. Η άνοδος του νεοφιλελευθερισμού. Πράγματι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εντυπωσιακή ως εις αρχές της δεκαετίας του 1970 αποτελεσματικότητα της σοσιαλδημοκρατίας και η συνένεση που απολάμβανε κλονίζονται αρχικά από τις αλλεπάλληλες πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 και του 1979. Ενώ η κάμψη του εργατικού κινήματος, ιδιαιτέρως κατά τη δεκαετία του 1980, της αφαιρεί τα κοινωνικά στηρίγματα και η πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων το 1989 και 1992 εξαφανίζει το αντιπαλοδέος. Αξιοποιώντας την ριζική αυτή αλλαγή των συνθήκων, οι δυνάμεις της αγοράς θα προωθήσουν συστηματικά ως λύση το νεοφιλελεύθερο μοντέλο διακυβέρνησης, εκκινώντας από τη Βρετανία περί το 1979. Το κράτος αποσύρεται σταδιακά από την οικονομία και την κοινωνική πρόνοια και τα άτομα αφήνονται ελεύθερα να βρουν λύσεις στα προβλήματα της ζωής τους και να ρυθμίσουν τις μεταξύ τους παραγωγικές σχέσεις. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι το κράτος αυτοπεριορίζεται σε ρόλο νυχτοφύλακα κατά το κλασικό πρότυπο του 19ου αιώνα. Οι νεοφιλελεύθεροι προωθούν συστηματικά ένα μικρό αλλά ισχυρό κράτος, το οποίο θα είναι σε θέση να συντάσσει και να επιβάλλει το σύνολο των νομικών και πολιτικών κανόνων που από τη μία μεριά θα πρημοδοτούν τον ανταγωνισμό σε όλες τις σφαίρες της κοινωνίας και από την άλλη θα οχυρώνουν το κράτος απέναντι στις πιέσεις που ασκούν οι ποικίλες ομάδες συμφερόντων, δηλαδή κυρίως τα συνδικάτα. Το κράτος, σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, είναι ισχυρό όταν μπορεί να επιβάλλει τους κανόνες λειτουργίας της ελεύθερης οικονομίας και αδύναμο όταν γίνεται έρμεο των συνδικάτων. Όσο ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται, τόσο η έννοια κοινωνικά αγαθά συρρυκνώνονται. Αρχικά εγκαταλείφθηκαν όσα από αυτά σχετίζονται άμεσα με τα δημόσια οικονομικά. Για να μειωθεί ο πληθωρισμός, εγκαταλείφθηκε ο στόχος της πλήρους απασχόλησης και για να περιοριστεί το δημόσιο χρέος, μειώθηκαν δραστικά οι δημόσιες επενδύσεις. Ακολούθησαν περικοπές στην ασφάλεια και τη δημόσια υγεία, τις συντάξεις και εν τέλει τη δημόσια εκπαίδευση. Όσα ως τότε θεωρούνταν κοινωνικά αγαθά, επιχειρείται πλέον να νοηματοδοτηθούν ξανά ως ιδιωτικά αγαθά και να εξαιρεθούν

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Η διάθεση να σε εντοπίσω στη συστρεφόμενη εντός μου γη των απουσιών, έτσι σε βρίσκει. Πικρή παραθαλάσσια αοριστία. Εκεί δεν έχει ακόμα νυχτώσει, κι ας νύχτωσε τόσο εδώ.

γεμίσει τα μαλλιά τους οι αγνές ησυχίες τριγύρω. Με τη σιωπή σου θα τις κάνεις γυναίκες σου εκπληρωμένες. Ξαπλώνουν δίπλα σου. Η σκέψη σου στερεώνει σκαλοπάτια στον αέρα και ανεβαίνει. Σε κρατάει στο ράμφος της. Πού ξέρω εγώ τα ευαίσθητα σημεία του πελάγους για να σε καταλάβω. Θα κοιτάζεις μια έρημη θάλασσα. Το βλέμμα σου δεν παραλλάζει από πλαγιά που γλυκά και με ανακούφιση σκουραίνει, κατρακυλώντας μες στην απομάκρυνση. Αναπνέεις με το στέρνο των μακρινών ηρεμιών που έχω για αυτές διαβάσει στους πολύτιμους κόπους που έδεσα. Σε ένα αβαθύ σου στεναγμό βούλιαξε ένα βαπόρι. Δεν θα ήταν βαπόρι, θα ήταν σκιάχτρο στα υγρά περβόλια της φυγής, να μην πηγαίνουν οι διαθέσεις να την τσιμπολογάνε. Η τερατώδης του πελάγους δυνατότητα, η κίνηση του πλάτους φτάνει στα πόδια σου αφρός, ψευτοεραστή στα πρώτα βότσαλα, του σκάει ένα φιλί και ξεκινάει.

Τώρα θα σου έχουν πει ό,τι είχαν να σου πουν για να διπλώσεις των κυμάτων και θα επιστρέφεις κάπου. Θα παίρνεις κάποιο χωματόδρομο, μιαν άλλη άπλα, αλλού γυμνή και αλλού ντυμένη με βλάστηση. Η σκέψη σου μετά από τόση θάλασσα κατέβηκε από γλάρος, βάζει το δέρμα της προσαρμογής και χάνεται. Όπου είναι θάμνος, πράσινη, όπου σκοτεινό, σκοτεινή. Εκεί που οι καλαμιές παίρνουν ψιθύρους, ψιθυριστή. Όπου περνάει η ρίζα, ριζωμένη. Όπου

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Εντάξει, θα πάμε αυτό.

0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 6:30.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: 9.43 Intervention Sports.
11: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Καλημέρα Αθηναίες και Αθηναίοι, κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα, 1η Ιουλίου σήμερα, ημέρα Τετάρτη. Και ακούτε τον 943 Intervention Sports. Και εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9. Μπαίνουμε λοιπόν για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Πάει και ο Ιούνιος, Ιούλιος μήνας από σήμερα. Πυρώνει ο θείος Ιούλιος μην, κατά την έκφραση την καβαφική, κατά τον στίχο τον καβαφικό για την ακρίβεια. Το δίμηνο λοιπόν το καλοκαιρινό ξεκινάει από σήμερα, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τις καιρικές συνθήκες οι οποίες θα επικρατήσουν στη χώρα, αλλά και για τη δική σας καθημερινότητα, για τη δική σας ζωή. Συνηθιζόταν να λέμε στο παρελθόν ότι το καλοκαίρι είναι πιο εύκολη εποχή, δεν χρειάζεται και τόσο πολύ φαγητό, μπορείς να τη βγάλεις και με μία ντομάτο σαλάτα, λέγαμε παλιά, άρα μπορείς να κάνεις μια σχετική οικονομία. Όλα είναι πιο εύκολα τους καλοκαιρινούς μήνες, ή τουλάχιστον όλα ήταν. Βεβαίως από εκείνη την εποχή που πιστεύαμε όλα αυτά, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Το καλοκαίρι είναι μια εποχή του έτους, ένα δίμηνο καλοκαιρινό, το οποίο για πολλούς από εσάς θα είναι δύσκολο, αφού θα υπάρχουν και οι πιέσεις της οικογένειας για διακοπές, κάτι που το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, για πάρα πολλούς Έλληνες εξακολουθεί να αποτελεί μακρινό όνειρο.

0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δυνάμη και καλό καλοκαίρι. Εγώ δεν λέω ακόμα καλό καλοκαίρι γιατί έχω πολύ δουλειά μπροστά μου, αλλά κάποιοι από εσάς θα φύγετε διακοπές. Ντάστε.
1: Κάποιοι από εσάς θα φύγετε διακοπές. Τους έλεγε προχθές στη Δυτική Αθήνα στο Εργάλαιο ο πρόεδρος της κυβερνήσεως. Και όσοι τον άκουγαν, ακόμα και αυτοί που είναι τα πιο έτσι θα έλεγε κανείς δραστήρια κομματικά στελέχη, γιατί αυτοί πάνε σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Το ξέρουμε καλά κι εμείς. Κουνούσαν το κεφάλι και ποιος ξέρει τι θα λέγαν και από μέσα τους.

0: Πάμε να πάρουμε μια γεύση όμως για τις καιρικές συνθήκες οι οποίες θα επικρατήσουν σήμερα στη χώρα.
1: Ξεκίνησε ο Ιούλιος.
0: Ο κλέαρχος Μαρουσάκης στην πρωινή εκπομπή του Open στους καλούς συναδέλφους, τον Ιφλή και τον Κολοκυθά. Ας δούμε λοιπόν τι λέει για την 1η Ιουλιανή ημέρα.
1: Να επηρεάζονται από αυτά τα έντονα θερμά κύματα. Έχει στραφεί δηλαδή αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό προς την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και βλέπετε με τα κόκκινα και τα πορτοκαλί βέλη οδηγεί τις πολύ θερμές αέριες μάζες από την περιοχή της Αφρικής προς την Δυτική και Κεντρική Μεσόγειο, την Ιβηρική Χερσόνησο αλλά και τμήματα της Κεντρικής Ευρώπης. Πάμε λοιπόν να δούμε τα της σημερινής ημέρας, γιατί έχει αρχίσει και ανεβαίνει ο υδράργυρος και εδώ στη χώρα μας. Μία έτσι φυσιολογική βέβαια ζέστη για την εποχή στην οποία βρισκόμαστε. Περιοχές του Ηπειρωτικού Κορμού που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα καταγράφουν θερμοκρασίες κοντά στους 37 με 38 βαθμούς. Και η σημερινή ημέρα θα χαρακτηρίζεται από αρκετή ζέστη αλλά και από καταιγίδες. Βλέπετε λοιπόν ότι αν και η ημέρα μας ξεκινά με ήπιες καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία να διαχέεται στον ουράνιο θόλο, θα δούμε εκεί κοντά στο απόγευμα να αναπτύσσονται καταιγιδοφόρα νέφη προς την κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα.

0: και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Να πούμε ότι στα βορειοδυτικά τμήματα θα έχουμε και μπουρίνια, δηλαδή ισχυρές ρηπές ανέμου όταν θα εκδηλώνονται αυτές οι καταιγίδες. Και πάλι χρειάζεται σήμερα μια προσοχή. Προς την Ήπειρο χθες είχαμε και χαλαζοπτώσεις. Να πούμε ότι όσο γενικότερα θα πάμε προς το βράδυ, ο καιρός θα βελτιώνεται και τα φαινόμενα θα παραμείνουν μόνο στα βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας, σύνορα με Μακεδονία και ιδιαίτερα προς τη Μακεδονία. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν εξασθενήσει και άνεμοι. Πυρομετεωρολογικά είναι μια καλή μέρα, διότι είναι πολύ λίγες περιοχές στο κίτρινο συναγερμό, δηλαδή στην κατηγορία 3. Μόνο το βορειοανατολικό, βορειοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου, Αττικοβιωτία, λίγο τμήμα εδώ της στην Εύβοια και η περιφέρεια της Ρόδου.
1: Αυτά και από την καλή κυρία, νεαρή κυρία, δεν ξέρουμε ακόμα το όνομά της, δεν το προλάβαμε, η οποία λέει τον καιρό στην ΕΡΤ.

0: Η κυρία Όλγα Παπαυγούλη, λοιπόν, η συμπαθής μετεωρολόγο τη ΕΡΤ, νεαρά κυρία, για βάλε να ακούσουμε τι άλλο λέει.
1: Και είπαμε στη Σαλαμίνα, φτάσαμε 39 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα βλέπουμε ότι γενικότερα στις περισσότερες περιοχές θα είμαστε κοντά στους 36 με 39 βαθμούς Κελσίου. Ειδικά εκεί προς πεδιάδες της Μακεδονίας, πάλι μπορεί να δούμε έτσι τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 39 βαθμούς. Εδώ πιο ήπιες θερμοκρασίες, φυσικά λόγω του βοριά. Και στην Αττική σήμερα αναμένουμε αίθριο καιρό. Γενικότερα θα φτάσουμε μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο. Φυσικά όσο πιο δυτικά πάμε στο νομό Αττικής, γιατί εκεί δρά έτσι ο βόρειος άνεμος ως καταβάτης ο βορειοανατολικός, θα είναι πιο υψηλές θερμοκρασίες, όπως και χθες. Οι βοριάδες βλέπουμε λοιπόν πως έχουν εξασθενήσει και στο νομό Αττικής, μέχρι 4 μποφόρ. Λίγο το πρωί τώρα θα είναι πιο ενισχυμένοι και όσο πάμε προς το μεσημεράκι δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Πάμε να δούμε λοιπόν και τη Θεσσαλονίκη.

0: Ξεκίνησε η έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού. Πρώτη εκτίμηση είναι πως προκλήθηκε από τις οικοδομικές εργασίες σε διπλανό οικόπεδο. Ωστόσο, επιστήμονες θεωρούν ότι η κατάρρευση δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά σε αυτό. Ένα πιθανό σενάριο είναι το κτίριο να αντιμετώπιζε ήδη σοβαρά προβλήματα στατικότητας. 5 άτομα προσήχθησαν.
1: Αυτή είναι η πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα πριν από την κατάρρευσή της. Και αυτή είναι η εικόνα μετά. Όμως τι έφταξε για να φτάσουμε εκεί? Δίπλα στην πολυκατοικία πραγματοποιούνταν εργασίες κατεδάφισης ενός διόρροφου κτηρίου προκειμένου να αναγερθεί νέα πενταόρροφη πολυκατοικία. Η άδεια κατεδάφισης για το κτίριο στην οδό Αλκμίνης 22 εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2022.
2: Επειδή είχαμε την ευκαιρία χθες, όσοι από εσάς παρακολουθήσατε την βραδινή εκπομπή του Open, το Status Quo, είχαμε την ευκαιρία να πάμε στην πολυκατοικία η οποία κατέρευσε για τις ανάγκες της εκπομπής του Status Quo. Ας σας πούμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και μερικά πραγματάκια έτσι συμπληρωματικά στα ρεπορτάζ των καλών συναδέλφων τα οποία μετεδόθησαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα.
1: Με υπόγειο και σοφίτα στη θέση του παλαιότερου κτηρίου.
3: Το πρώτο που κάνουμε

0: από την Τζάκρη. Δεν έχει άδικο εδώ που τα λέμε, γιατί σου λέει εντάξει ρε παιδί μου, ξαφνικά τώρα ο Κασελάκης να γίνει δημοσιογράφος και να πάρει συνέντευξη από τον Άδωνη. Εντάξει, δεν λες ότι είναι και κάτι συνηθισμένο. Και τέλος πάντων είναι σαν να προσπαθεί να εξοραίσει μερικά πράγματα. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, αφορμή ήθελε και η Θεοδόρα να σηκωθεί να φύγει, γιατί έβλεπε ότι ο Κασελάκης είναι στο 1%. Αν τελικώς πάει στο Πασόκ του Ανδρουλάκη, από που και ξεκίνησε, δηλαδή ως Πασόκ ξεκίνησε, έχει αλλάξει 2-3 κόμματα, έχει όμως έναν σαφή πολιτικό λόγο, συγκεκριμένες απόψεις, και τέλος πάντων σε πολλά από αυτά που λέει έχει δίκιο και έχει αποδειχθεί ότι είναι και μία πολιτικός αντοχής. Και αν το θυμηθείς, θα καταφέρει να ξαναεκλεγεί η Τζάκρη, η οποία είναι μεν στον χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά η συγκυρία την εποχή των μνημονίων το είχε φέρει έτσι ώστε να είναι από τις λίγες βουλευτίνες οι οποίες έχουν ψηφίσει και τα τρία μνημόνια. Turn it up loud, shout it out, we're standing proud. Για βάλε λίγο Τζάκρη ακόμα.
1: Είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν βγαίνει κανείς από την αντιπολίτευση, αυτό ξέρετε ενοχλεί πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Πρέπει η κυβέρνηση πάντα mm-hmm. να τα κάνει όλα χάλια. Η αντιπολίτευση πάντα να είναι σωστή
2: ναι.
1: και όταν αλλάζουν οι ρόλοι mm-hmm. πάλι έχουμε αλλαγή ρόλων. Μάλιστα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, εγώ δεν είδα κανέναν πολιτικό
2: ναι.
1: να πει για όλα αυτά τα καινούργια νοσοκομεία και κέντρα υγείας που έγιναν mm-hmm. να βγει και να πει ναι ρε φίλε στην Πέλα.
2: Έγινε και ένα καινούργιο νοσοκομείο, να το πάω να το δω κι εγώ.
1: Όχι, ανακαινίστηκαν.
2: Αυτό
1: το κέντρο
2: δηλαδή,
1: στην Πέλα
2: δηλαδή,
1: και
2: με συγχωρείτε.
1: Στην Πέλα δεν ενώ έγινε ανάγκη, να ανακαινίστηκε
2: ενώ υπάρχει ένα, ναι, έγιναν κάποια ρεκτυφία στα υπουργεία, στα χειρουργεία. Αυτό αναβαθμίζεται.
1: Δεν βγήκε κανείς όμως. Τόσα δισεκατομμύρια δόθηκαν. Δεν βγήκε κάποιος να πει ένα μπράβο.
2: Ενώ αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία.
1: Τώρα εγώ να υποστηρίζω τον Γεωργιάδη.
2: Ναι, και πραγματικά δόθηκαν δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι,
2: ενώ υπήρχε ανάγκη στελέχωσης, ανθρώπινο δυναμικό. Ξέρετε ότι εμείς στο νοσοκομείο των Γεννησιών είναι, είναι προστρεχωμένα και ολόκληρη τη χώρα. Δεν υπάρχουν παθολόγοι, δεν υπάρχουν παιδεία. Γιατί είναι άλλο αυτό το κομμάτι.
1: Γιατί πρώτα πρέπει να προτεραιοποιήσει.
2: Δεν προτεραιοποιήσει το σύστημα υγεία
1: πρώτα. Να σα πω κάτι.
2: Τι
1: λέει ο Κασελάκης.
2: Γιατί αυτή τη στιγμή.
1: Ο Κασελάκης τι λέει.
2: Τι λέει.
1: Η Τσάκη τα έχει βρει με το Πασόκ.
2: Α, μάλιστα.
1: Γι' αυτό
2: ναι.
1: τα κάνει αυτά.
2: Αλήθεια να σα πω. Αυτά,
1: και εσεί τι λέτε.
2: Είναι...
1: Ο Κασελάκης θέλει να πάει στην Νέα Δημοκρατία.
2: Να πάμε τη Νέα Δημοκρατία. Καταρχά, ακούστε.
1: Γιατί δεν λέμε την ουσία.
2: Ακούστε με λιγάκι. Να πούμε την ουσία θέλω κι εγώ. Δηλαδή,
1: ο Κασελάκης τα βρήκε με την
2: αντί λοιπόν να είναι. Αντί λοιπόν να είναι. Μπορεί. Λοιπόν, αντί λοιπόν να είναι. Αντί λοιπόν να είναι. Αντί λοιπόν να είναι. Και να σα πω και κάτι άλλο. Αυτό το περιστατικό με τον Άδωνη ήταν το νούμερο 25 περιστατικό.
3: Αυτό θέλω να γυρίσω.
2: Σε μια προσπάθεια του επικεφαλής και προσωπικές εμπνεύσεις, οι οποίες οδήγησαν και στη δημοσκοπική εξαήλυση του κόμματος. Το κόμμα αυτό ξεκίνησε διαφορετικά και σήμερα έχει
3: μια δημοσκοπική καταγραφή. Άρα, τι μας λέτε τώρα,
2: προϊόντος εξφυλισμού. Ξεκίνησε από τη συνεργασία με την καλή δεξιά του Δένδια. Προχωρήσαμε στην κατάργηση όλων των συλλογικών οργάνων, στην αναστολή τη Τρίτη Dream, ενώ ο ίδιος βρισκόταν στο εξωτερικό. Πήγαμε στις, ότι πρέπει οι Ευρωπαίοι να βομβαρδίσουν το Ιράν. Πήγαμε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να βομβαρδίσουν το Ιράν και φτάσαμε. Με πάσα ρητώση τώρα εδώ, στο να, κάνουμε, να ξεπλένουμε διάφορους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και πού αυτούς με το βαρύτατο ακροδεξιό παρελθόν. Κοιτάξτε, κύριε Νασκασαπόπουλε, αντί να εστιάζουμε επομένως αυτό που είναι το προκείμενο, που είναι το κραυγαλαίο, το κραυγαλαίο εδώ, το οποίο περνάει απαρατήρητο, εστιάζουμε σε δίθεν, πώς να το πω, εικαζόμενες σκοτεινά σχέδια της Ζάκρη. Να σας πω κάτι. Εγώ πείτε ότι θέλω να φύγω να πάω στο Πασόκ. Ο κύριος Χουρδάκης, ο οποίος έφυγε, έχει και αυτός, ανήκει σε κάποιο σενάριο στις νοσολογίες και θέλει και αυτός να πάει στο Πασόκ. Οι προηγούμενοι συνάδελφοί μας που φύγανε, φύγαν και αυτοί επειδή εντάστασε ένα σχέδιο συμνοσολογίας εναντίον του κυρίου Κασελάκη. Όχι. Φύγανε γιατί, εν πάση περιπτώσει, βλέπουν αυτό το προϊόν τα εκφυλισμού.
3: Άρα λέτε, μισό λεπτάκι.
0: Η εκπομπή, φίλες και φίλοι, δεν μπορεί να αντισταθεί στον πειρασμό να σας μεταδώσει απόσπασμα της συνεντεύξεως που παραχωρεί τώρα στην κρατική τηλεόραση, στα φιλόξενα στούντιο της ΕΡΤ, ένας αγαπημένος αυτής της εκπομπής, γνήσιος νεοδημοκράτης,

0: Γιώργος Φλωρίδης.
1: Και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Δεν υπάρχει κυβέρνηση στην υπόθεση αυτή. Πουθενά.
2: Χθες έγινε και η εισήγησή σας στο Υπουργικό Συμβούλιο για τα νέα πρόσωπα στον Άριο Πάγο, η οποία έγινε και δεκτή. Πείτε μας δύο λόγια για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Καταρχάς να σας πω, το 2024, δηλαδή πριν από δύο χρόνια, η κυβέρνηση αυτή ψήφισε ένα νόμο για πρώτη φορά στην ιστορία του νέου ελληνικού κράτους, στα 200 χρόνια δηλαδή, όπου οι ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, δηλαδή ο Άριος Πάγος όταν είναι για τη δική του ηγεσία, το Συμβούλιο της Επικρατείας όταν είναι για τη δική του ηγεσία και το Ελεκτικό Συνέδριο, οι ολομέλειες των δικαστών με μυστική ψηφοφορία να διαμορφώνουν τη δική τους πρόταση για το ποιους επιθυμούν να ηγηθούν. Στη συνέχεια, λειτουργεί η διαδικασία που υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια από τη Βουλή των Ελλήνων, όπου εκεί η διάσκεψη των Προέδρων κάνει τη δική της πρόταση με μυστική ψηφοφορία. Και συνέχεια έρχεται το Υπουργικό Συμβούλιο και αποφασίζει. Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που εφαρμόζεται αυτός ο νόμος, όπου συνήλθε η ολομέλεια του Αρείου Πάγου και με μυστική ψηφοφορία κατέληξε στη δική της πρόταση. Αυτή η πρόταση ήταν να αναλάβει πρόεδρος στον Άριο Πάγο ο κύριος Λιπερόπουλος και εισαγγελέας στον Άριο Πάγο ο κύριος Μπακέλας. Η ίδια πρόταση διαμορφώθηκε και από τη Βουλή των Ελλήνων. Την ίδια πρόταση διαμόρφωσε και το Υπουργικό Συμβούλιο. Δηλαδή, ό,τι ψήφισαν οι δικαστές,
2: τα ίδια πρόσωπα
1: ό,τι ψήφισε η Βουλή, αποφάσισε και το Υπουργικό
3: Συμβούλιο. Γιατί κατά το σύστημα.
0: Εντάξει. Σε αυτό ο Φλωρίδης έχει δίκιο. Πρέπει να τα λέμε όλα. Είναι ένα βήμα αυτό το οποίο έγινε, έστω και μισό, για να υπάρξει σε αυτή τη ρημάδα τη δικαιοσύνη μια ανεξαρτησία, μπας και ο κόσμος την ξαναεμπιστευτεί. Και ήταν θετικό αυτό από την κυβέρνηση, δηλαδή αυτούς οι οποίοι ψήφισαν οι ίδιοι οι δικαστές, αυτούς τους ίδιους να επιλέξει και το Υπουργικό Συμβούλιο για πρόεδρο του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, του Αρείου Πάγου, και εισαγγελέα του ίδιου δικαστηρίου. Δηλαδή από τη μεριά της κυβέρνησης ήταν μια και έξυπνη κίνηση, αλλά πάνω απ' όλα και θεσμική. Και ο Φλωρίδης έχει δίκιο να το λέει αυτό. Από ό,τι διαβάζω μάλιστα, οι νεοεκλεγέντες πρόεδρος του Αρείου Πάγου και εισαγγελεύς δεν είναι και ένα βήμα πριν από τη σύνταξη, όπως συνέβη με τις προηγούμενες των περιπτώσεων, αλλά νομίζω ειδικά ο πρόεδρος έχει μια τριετία μπροστά του, πιθανώς το ίδιο και ο εισαγγελεύς. Οπότε μένει να φανεί πως θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Ας ελπίσουμε να είναι με τέτοιον τρόπο ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου στον έτσι κι αλλιώς πολλαπλώς τραυματισμένο θεσμό της δικαιοσύνης.
4: Και ένα από τα πιο φασιστικά μέτωπα αυτής της μεγάλης εθνικής προσπάθειας, αυτών των σημαντικών τολμηρών μεταρρυθμίσεων για τις οποίες η κυβέρνηση μας έχει δεσμευθεί, είναι και η δικαιοσύνη.
5: Εμείς λέμε ό,τι πει η δικαιοσύνη. Ναι, αλλά μπορεί να αργήσει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό το λέμε. Γιατί ξέρουμε θα αργήσει.
4: Και ένα από τα πιο φασιστικά μέτωπα αυτής της μεγάλης εθνικής προσπάθειας, αυτών των σημαντικών τολμηρών μεταρρυθμίσεων για τις οποίες η κυβέρνηση μας έχει δεσμευθεί, είναι και η δικαιοσύνη.
6: Δικαιοσύνη υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει.
5: Βεβαίως έχουμε δικαιοσύνη και μάλιστα είναι και ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη από το λόγο. Δεν έχει καμία σχέση μαζί.
0: Σας βάλαμε και ένα τέτοιο αποσπασματάκι, ο λίγο τι χιουμοριστικό, αλλά επαναλαμβάνουμε, η πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση επέλεξε για την ηγεσία του Αρείου Πάγου τα πρόσωπα, τους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι επελέγησαν και από τους ίδιους τους συναδέλφους τους, αλλά και από τη Βουλή. Διάλειμμα στις 8.30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: planisabv.gr.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 8:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Τραγωδία από την πυρκαγιά στο Δεβαίνη Θεσσαλονίκης, η οποία στήχησε τη ζωή σε έναν 65χρονο και έναν 12χρονο παιδί. Με την επίσημη ταυτοποίηση της δεύτερης ορού, αναμένεται από τις αρμόδιες αρχές. Το σπίτι της οικογένειας βρισκόταν μέσα σε δασική έκταση στα όρια του χωριού και καταστράφηκε ολοσχερός. Η 40χρονη μητέρα πρόλαβε και έφυγε, μεταφέρθηκε με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σε συλλήψη μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Ένα αγόρι 3 ετών ασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στη Βενεζουέλα 6 ημέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς. Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των αρχών για τους σεισμούς κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοείται η τύχη περίπου 50.000 ανθρώπων. Σε υψηλό κίνδυνο για φωτιά βρίσκονται σήμερα 7 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα σε κίτρινο συναγερμό η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Αχαΐα, η Ηλία, ο Εύρος και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. Ένα από τα μεγαλύτερα σημεία διαπλοκής της διακυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η κατανομή του ενεργειακού χώρου, τόνισε από την Κάρπαθο ο Νίκος Ανδουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσέθεσε ότι η μισθή ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δεύτερη από το τέλος στην Ευρώπη και τα κέρδη των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι τρίτα από την κορυφή. Κατά 3 ευρώ ακριβαίνουν από σήμερα τα πακέτα που έρχονται από Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη μέχρι αύριο 5η θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια του νομού, άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική ηλιοφάνεια σήμερα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς, στην Θεσσαλονίκη στους 27, στην Πάτρα στους 27, στα Ιωάννινα στους 21 και στην Καλαμάτα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
1: Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς, 1η Ιουλίου σήμερα, καρδιά του Θέρους. Εσείς είστε συντονισμένοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα. Ο Φλωρίδαρος είναι ακόμα στην ΕΡ, διάβαλε.
1: Όλες οι πολυκατοικίες υποφέρουν από κάτι. Μας... από κάποιον που δεν πληρώνει κοινόχρηστα. Από ό,τι...
2: ωραία.
1: Θα τα λύσουμε όλα αυτά.
2: Κύριε Φλωρίδη, ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε αύριο τις ανακοινώσεις, σχολιάσουμε και εμείς συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ, όλα καλά μας τα είπατε. Μόνο ρε παιδί μου, βέβαιως είναι αλήθεια ότι δεν προλάβαμε και εμείς εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του ραδιοσταθμού μας να ακούσουμε όλη τη συνέντευξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, γνήσιος νεοδημοκράτης και αυτός ο Φλωρίδης, από τα γενοφάσκια του στη γαλάζια παράταξη. Τέλος πάντων, όπως είπαμε, θετικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση επέλεξε για την ηγεσία του Αρείου Πάγου τους δικαστικούς λειτουργούς, τους οποίους επέλεξαν και οι ίδιοι οι δικαστές, σε μια διαδικασία η οποία βρίσκεται στα πρώτα της βήματα. Αλλά χθες το Μέγκα είχε ένα ρεπορτάζ ανησυχητικό. Δεν νομίζω ότι ρώτησαν στην ΕΡΤ τον Φλωρίδη για αυτό το θέμα, αλλά δεν παίρνουμε και όρκο. Μπορεί να ρώτησαν οι άνθρωποι, οι καλοί συνάδελφοι, ο κύριος Παπαχλημίτζος, η κυρία Δούκα. Πάντως δεν αντιληφθήκαμε εμείς κάτι τέτοιο, χωρίς όμως να είμαστε και σίγουροι. Δεν τον ρώτησαν σχετικά με αυτό που μετεδόθη χθες από το Μέγκα.

0: συγκεκριμένο πρωτόδικα για την υπόθεση ιδιοκτήτη της Intellexa, Tal Dilian. Να πάμε στο Σωτήρη Μπολάκη που έχει τις πληροφορίες. Τι συμβαίνει, Σωτήρη?
1: Ναι, Ράνια, φαίνεται πως υπάρχει παράλληλα και μια ενδοκυβερνητική σύγκρουση αυτή την ώρα, καθώς οι πληροφορίες του Μέγκα λένε ότι υπάρχει τροπολογία η οποία θα φέρνει μια ευνοϊκή μεταχείριση για τον άνθρωπο που έφερε το Predator στην Ελλάδα, τον Ισραηλινό πρώην στρατιωτικό Tal Dilian. Μάλιστα, να σου θυμίσω ότι επίκειται η εκδίκαση της υπόθεσης μετά την πρωτόδικη καταδίκη του με βαριές ποινές το Δεκέμβριο, σε δεύτερο βαθμό η δίκη στο εφετείο που λέμε. Επομένως, εδώ ανοίγονται πολλά ζητήματα. Καθώς με τις ίδιες πληροφορίες φαίνεται ότι τουλάχιστον τρεις υπουργοί, Ράνια, έχουν διαφωνήσει με μια τέτοια
0: τροπολογία. Ξέρουμε τα πρόσωπα, Σωτήρη?
1: Είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, ο οποίος λέει σύμφωνα με τις πληροφορίες ότι δεν θα την ψήφιζε μια τέτοια τροπολογία, αλλά και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος επίσης λέει ότι μια τέτοια τροπολογία και εκείνος δεν θα την ψήφιζε. Τώρα έχει ξεσπάσει και μια κόντρα μεταξύ κυβέρνηση και Χαριλάου Τρικούπη. Η κυβέρνηση επιχειρεί να διαψεύσει μέσω Χαριλάου Τρικούπη, απαντώντας την Χαριλάου Τρικούπη στην αρχική της ανακοίνωση, τα όσα υπάρχουν ως ρεπορτάζ. Η Χαριλάου Τρικούπη, βέβαια, καλεί τον Μέγαρο Μαξίμου να απαντήσει τι τελικά διαψεύδει σε αυτή την ανακοίνωση, σε αυτές τις πληροφορίες. Υπάρχει η
0: τροπολογία ή αν υπάρχει κόντρα.
1: Ή αν υπάρχει κόντρα των υπουργών.
0: Μάλιστα,
1: να απαντήσει.
0: Σωτήρη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε, Σωτήρη. Μας τα πες όλα. Το θέμα επανέρχεται και σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, στη στήλη του μικροπολιτικού. Ερωτήματα και βολές για την υπόθεση των υποκλοπών. Πρόκειται δηλαδή και για ένα δημοσίευμα, ας το πούμε έτσι, παραπολιτικό, αλλά κυρίως πάνω απ' όλα πολιτικότατο, θα λέγαμε, αναφορικά με αυτή την πρόθεση. Τι πάτε και σκαρφίζεστε, ρε? Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει. Κάποιοι φωστήρες, κανένα σκέρτσος, ποιος ξέρει, αν και τώρα τελευταία πολύ μου λοχτώ τον ακούω, ούτε φωνή ούτε ανάσα. Ποιος ξέρει ποιος φωστήρας θα εισηγήθηκε, πρόεδρε, να κατεβάσουμε μια τροπολογία σύμφωνα με την οποία ο Dilian, οι πληροφορίες αυτό λένε, να μπορεί να δικαστεί, λέει, στη χώρα του, στο Ισραήλ. Να έχει καταδικαστεί στην Ελλάδα και να αθωωθεί στο Ισραήλ. Κάτι τέτοια τερατουργήματα σκέφτονται κάποιοι. Όπως ακούσατε από το ρεπορτάζ, αντιδράει και ο ίδιος ο Φλωρίδαρος. Είπαμε, λέει και ο Φλωρίδης, παιδιά, να κάνω ό,τι θέλετε. Με φέρατε εδώ, γενίτσαρος, γενίτσαρος. Αλλά μην το γυρίσουμε και στο χαρακίρι. Γιατί, καταλαβαίνετε, η δίκη για τις υποκλοπές στο εφετείο γίνεται το Δεκέμβριο. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο για την κυβέρνηση.

0: Πάμε να δούμε την πρόθεση ψήφου που περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νέα Δημοκρατία 26,8. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ ήταν στο 26,7, θα έλεγα είναι στα ίδια. Πάμε στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, όπου η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στο 30,5%.
1: Τι φτάσανε στη χθεσινή δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ με τη μέθοδο της εκτιμήσεως ψήφου, δηλαδή δεν λαμβάνουν υπόψη αυτά που απαντάτε εσείς στη δημοσκόπηση, αλλά γίνεται μια αναγωγή των αναποφάσιστων, τι και αν οι εκλογές δεν είναι και αύριο. Γίνεται μια αναγωγή, όπως είπαμε, προσθέτεις αφαιρείς αλγόριθμοι, τριγωνομετρίες, άλγεβρες και όλα τα σχετικά, και ο Μητσοτάκης καβατζάρει το 30. Στην εκτίμηση που κάνει ο Γεράκης όμως, όχι σε αυτά που λέτε εσείς ως ερωτώμενοι ή ας το πούμε και έτσι ως ψηφοφόροι, αλλά στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα δημοσκοπικά δείγματα και αποτελέσματα ο ίδιος ο δημοσκόπος. Αυτός αποφασίζει τι θα ψηφίσετε εσείς. Ωραία μέθοδος και αυτή, εκτίμηση. 30,5 λοιπόν κατάφερε ο Θωμάς και την πήγε τη Νέα Δημοκρατία με την εκτίμησή του στο πολυπόθητο τριάρι. Μετά ήρθε η ερώτηση όμως, τι είναι αυτό που σας απασχολεί περισσότερο? Εδώ δεν έχουμε εκτίμηση, εδώ έχουμε τι απαντάτε εσείς οι ίδιοι.
0: Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μας κάρτα. Ποια είναι η βασική ανησυχία των πολιτών? Τι από τα παρακάτω σας ανησυχεί περισσότερο από τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα? Η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, 73,8%.
2: Δηλαδή εδώ στις πρώτες δύο θέσεις βλέπουμε την ακρίβεια, η οποία είναι πραγματικά τώρα το νούμερο ένα το μείζον πρόβλημα. Και δεν μιλάμε μόνο για τα σούπερ μάρκετ, εδώ μιλάμε και για τα ενίκια, μιλάμε και για την ενέργεια, δηλαδή μας έχει περικυκλώσει από
0: για
2: παντού.
0: Την αντλία του βενζινάδικου, για όλα.
2: Ακριβώς. Το δεύτερο είναι οι μισθοί και οι συντάξεις εδώ. Δηλαδή, ποιο είναι το αίτημα εδώ? Εάν υπάρχει μια δυσκολία να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, η κυβέρνηση τουλάχιστον, ας αυξήσουμε τα εισοδήματα.
1: Εδώ ρε Γεράκη σου ξέφυγε, δηλαδή παραίσουμε αμητσοτακικός.
3: Και είναι επίσης βέβαιο ότι αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις, κάτι το οποίο αποτελούσε και την κεντρική, θέλω να θυμίσω, δέσμευση της προεκλογικής μας εξαρτίας του 2023, αυτές οι αυξήσεις υψώνουν ένα ανάχωμα ανακούφισης στα νοικοκυριά.
1: Εδώ, Θωμά, ήταν σαν να μίλαγε ο πρόεδρος. Είναι η ερώτηση, τι σας απασχολεί περισσότερο?
0: Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μας κάρτα. Ποια είναι η βασική ανησυχία των πολιτών? Τι από τα παρακάτω σας ανησυχεί περισσότερο από τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα?
1: 73,8% λέει, παιδιά, μας απασχολεί η ακρίβεια. Τι είναι αυτό ρε παιδί μου που σε καίει, ας πούμε, που σε νοιάζει, που σε κόφτει? Το πρώτο πράγμα είναι η ακρίβεια. 73,8%. Πάνω από 7 στους 10. Το δεύτερο που σε καίει, τι είναι? Ο μισθός και η σύνταξη. Δεν τα βγάζω πέρα. 39,4, δηλαδή 40%, 4 στους 10. Όταν όμως λες τι είναι αυτό που σου προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία, και εσύ λες, μου προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία πρώτα η ακρίβεια, 7 στους 10, και μετά με απασχολεί και μου φέρνει μεγαλύτερη ανησυχία, είναι ο τίτλος από πάνω, η βασική ανησυχία, το λέει ο τίτλος, το βλέπουμε, οι μισθοί και οι συντάξεις. Δηλαδή τι με κόφτει? Με κόφτει ότι ο μισθός μου και η σύνταξή μου δεν φτάνουν. Δεν τα βγάζω πέρα.
0: Η ακρίβεια, ο πληθωρισμός 73,8%.
2: Δηλαδή εδώ στις πρώτες δύο θέσεις βλέπουμε την ακρίβεια, η οποία είναι πραγματικά τώρα το νούμερο ένα
0: το μείζον πρόβλημα.
1: Παιδιά, η ακρίβεια φοβερό, το μείζον πρόβλημα μας καίει όλους. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, πρέπει να κάνουμε και καμιά δημοσκόπηση για το δημόσιο. Δεν ξέρουμε βεβαίως αν ο άνθρωπος παίρνει, τέλος πάντων, δουλειές του δημοσίου, δεν το γνωρίζουμε. Αλλά μια άλλη εταιρεία, όνομα και μη χωριό, δημοσκοπική, εξαγοράστηκε από μια άλλη εταιρεία, η οποία τα τελευταία, λέει, 5-6 χρόνια έχει πάρει 250 εκατομμύρια από συμβάσεις του δημοσίου. Φαντάσου, εταιρεία επικοινωνίας και διάφορα άλλα τέτοια ωραία, μέσα σε 5-6 χρόνια πήρε πάνω από 250 εκατομμύρια συμβάσεις για παροχή υπηρεσιών στο δημόσιο, η ίδια η εταιρεία. Μάλιστα, σε ένα τελευταίο διαγωνισμό συμμετείχε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης εταιρείας και με μια άλλη εταιρεία με άλλο όνομα αλλά με τον ίδιο ιδιοκτήτη. Και ήταν, λέει, αυτές οι δύο οι οποίες εταιρείες μπήκαν στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού και το λέγαν και το πανευόντουσαν. Χοντρό δούλεμα δηλαδή. Ο ίδιος πίσω και από τις δύο που πήραν τη δουλειά και αγόρασαν και μια άλλη εταιρεία δημοσκοπήσεων, αυτοί οι οποίοι εισπράξαν από το δημόσιο 250 τόσα δις ή εκατομμύρια, συγγνώμη, 250 εκατομμύρια σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, τρέχα γύρευε, και έρευνες. Δεν ξέρουμε όμως, δεν είναι ο Θωμάς, ο κύριος Γεράκης, διακεκριμένος δημοσκόπος. Όμως εδώ πέρα βγάλατε, ρε παιδιά, να τους καίει και να τους κόφτει 73,8% η ακρίβεια, 39,4% η μισθή και η συντάξη. Δηλαδή η μισθή, ρε παιδί μου, δεν τα βγάζουμε πέρα.
2: Και δεν μιλάμε μόνο για τα σούπερ μάρκετ εδώ, μιλάμε και για τα ενίκια, μιλάμε και για την ενέργεια. Φοβερό, δηλαδή μας έχει περικυκλώσει
1: η ακρίβεια,
0: από την αντλία του βενζινάδικου για όλα.
2: Ακριβώς. Έτσι. Το δεύτερο είναι η μισθή και οι συντάξεις εδώ. Δηλαδή, ποιο είναι το αίτημα εδώ? Εάν υπάρχει μια δυσκολία να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, η κυβέρνηση, τουλάχιστον ας αυξήσουμε τα εισοδήματα.
1: Ποια είναι, λέει, η έγνοια, η μισθή και η συντάξη? Μπαμ, δεύτερο. Δεν είναι δηλαδή ότι λέει ο κόσμος, ρε παιδιά, δεν γουστάρουμε, ας πούμε, αυτούς τους μισθούς και τις συντάξεις που παίρνουμε, διαμαρτυρόμαστε. Εσύ έτσι όπως το λες, είναι σαν να λες ευτυχώς που αυξάνονται για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Όπως το λες, έτσι φαίνεται.
2: Η ακρίβεια, η κυβέρνηση, τουλάχιστον ας αυξήσουμε τα εισοδήματα.
3: Και είναι επίσης βέβαιο ότι αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις, κάτι το οποίο αποτελούσε και την κεντρική, θέλω να θυμίσω, δέσμευση της προεκλογικής μας εξαρτίας του 2023, αυτές οι αυξήσεις υψώνουν ένα ανάχωμα ανακούφισης στα νοικοκυριά.
1: Μες στη γραμμή του Προέδρου. Με την εκτίμηση, λοιπόν, φτάσαν τη Νέα Δημοκρατία στο 30. Αλλά και 30 ακόμα, με την εκτίμηση των αλγόριθμων, όπως είπαμε, την άλγεβρα και την τριγωνομετρία, και το 30 δεν φτάνει για αυτοδυναμία. Τι γίνεται? Θέλουμε παραπάνω. Να το, πάρτε και το παραπάνω.
0: Πάμε στην επόμενη κάρτα μας, πάμε στη συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης. Ανεξάρτητα από το τι ψηφίζετε, είναι το ερώτημα, πώς αξιολογείτε συνολικά την έως τώρα θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Θετικά και μάλλον θετικά απαντά το 35,2%.
1: Μπαμ, να και το 35. Σου λέει, άμα θετικά αποτιμούν την κυβέρνηση, Το 35%, δηλαδή πάνω από ένα στους τρεις. Και ύστερα από επταετία. Αχ, αυτή η επταετία τι θυμίζει. Όταν λοιπόν ύστερα από μία επταετία λες το 35% νουμεράρα, μια ανάσα από την αυτοδυναμία, από τους 151, 2, 3. Μια χαρά. Όλα καλά. Είναι ακριβώς αυτό που είχε πει και ο πρόεδρος, ότι είμαστε κοντά στην αυτοδυναμία.
3: Αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια πολιτική δύναμη που παρά τα προβλήματά της εξακολουθεί να είναι καθαρά πρώτη, με διπλάσιο ποσοστό, υπερδιπλάσιο ποσοστό στις μετρήσεις τουλάχιστον του δεύτερου, χαμηλότερα ποσοστά, αλλά σίγουρα σε απόσταση που να θεωρείται εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας.
1: Όλα ματσάρουν, όλα ταιριάζουν, όλα καλά. Για βάλε και λίγο Νικήτα.
4: Που κάνω έκκληση να το σκεφτεί καλά. Εξίσου ξεκάθαρος πρέπει να είμαι ότι αν συμβεί, όταν θα ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, και βεβαίως τότε δεν θα υπάρχει βουλή, αλλά δεν θα υπάρχουν και αξιώματα, υπερασπιζόμενος στην παράταξή μου που εκπροσωπείται μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, πολιτικά θα είμαι απέναντι.
5: Ναι. Ως πρόεδρος της Βουλής, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή
1: πολιτικά θα είσαι απέναντι, σιγά, τι θες να πεις δηλαδή, θα είσαι με το Σαμαρά, όχι.
5: Υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, που σημαίνει ότι έχουν μια αντιστοίχηση στην κοινωνία.
1: Σε φοβήθηκε τώρα ο Αντώνης Νικήτα που θα είσαι απέναντι. Για τρέχα στην Αλφα Αθηνών και ρώτα εκεί πέρα τίποτα παλιούς δικούς σου πόσο ενθουσιασμένοι είναι. Όχι με σένα, εσύ γάτα είσαι, ξέρεις να τηρείς τις ισορροπίες. Θα είμαι πολιτικά απέναντι. Σιγά ρε Νικήτα. Βάλε λίγο όμως ακόμα, γιατί εντάξει, ενδιαφέροντα είναι αυτά που λέει ο Νικήτας, ένας παλιός κοινοβουλευτικός, από τους πιο πετυχημένους προέδρους της Βουλής. Βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με τον Τασούλα, πολύ καλύτερος.
4: Θα δούμε οι εκλογές και θα δούμε τα ψηφοδέλτια. Τώρα ακούτε και ακούω και εγώ ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, έτσι. Εκτότε θα δούμε αν είναι πραγματικά νέο κόμμα.
6: Μένοντας στη Νέα Δημοκρατία, η αποστασιοποίηση του κυρίου Καραμανλή έχει πληγώσει την παράταξη?
4: Ακούστε, εγώ με τον κύριο Καραμανλή ήμουν και παραμένω φίλος.
1: Καλά, με τον κύριο Καραμανλή,
4: όποτε θελήσω να συζητήσω, συζητάμε.
1: Μάλιστα.
4: Σας λέω κάτι, ότι παρά τη διαφοροποίηση που έχει σε ορισμένα θέματα, την οποία εκφράζει δημόσια, ο κύριος Καραμανλής είναι συστατικό αυτής της παράταξης και κυρίως το DNA του, το παραταξιακό, είναι τόσο ισχυρό που, θυμηθείτε με, δεν θα πράξει το οτιδήποτε που θα πληγώσει προεκλογικά την παράταξη. Κρατήστε αυτό που σας λέω και θα με θυμηθείτε.
5: Άλλο δεν θα πράξω, άλλο θα στηρίξω.
4: Σας είπα, δεν θα πράξει οτιδήποτε, γιατί διαβάζω διάφορα πράγματα.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Θα κάνει δηλώσεις. Εγώ σήμερα λοιπόν σας λέω ότι δεν θα πράξει το παραμικρό που θα βλάψει την παράταξη. Το πώς θα εκφραστεί αυτό, εντάξει, δεν
6: λοιπόν,
4: είναι
6: τελευταία πρόσωπος. Ερώτηση για να κλείσουμε.
1: Για να παρακούσουμε τελευταία.
6: Αυτή της επικρατείας, αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται.
4: Το μόνο πράγμα που εγώ έχω συζητήσει με τον Πρωθυπουργό, όταν με φώναξε πριν 1,5 χρόνο να μου πει ότι θα με προτείνει για πρόεδρο της Βουλής, ήταν ότι όταν θα έρθει η προεκλογική περίοδος θα μιλήσουμε οι δυο μας και θα συναποφασίσουμε για το τι πρόκειται να κάνω εγώ. Όλα τα υπόλοιπα που ακούτε και διαβάζετε, εντάξει, μπορεί να είναι καλοπροαίρετα, αλλά πάντως
1: δεν έλα ρε Νικήτα, θα συναποφασίσετε.
5: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, και αυτή η ρητορική ότι, ξέρετε, θα πληγωθεί η παράταξη. Η παράταξη δεν πληγώνεται από όλο το Πασόκ που έχετε μαζέψει. Αλλά εντάξει, σε βλέπω και με τον νεανικό look. Όλα καλά, Νικήτα μου. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 9.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
7: 97,3. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα.

0: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 9.43, Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης αναλαμβάνει τα ενία του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Αόλου Τρακίου που θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στη Γαμεθνική σύμφωνα με πληροφορίες. Προπονητής της ομάδας θα είναι ο Γιάσμικο Βέλιτς. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Ολλανδού στόπερ Στέφαν Ντεφράι μέχρι το 2027. Παρελθόν από τους Πράσινους αποτελεί ο Δημήτρης Λιμνιός, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον ΑΠΟΕΛ. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μιγκέλ Άνχελ Καρντός, ο οποίος αναλαμβάνει το πόσο του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και Διεθνούς Στρατηγικής του κλαμπ. Για πιθανή επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν στους Ερυθρόλευκους μετά από 2 χρόνια κάνουν λόγο ισπανικά δημοσιεύματα. Οι ανακοινώσεις μένουν για την τριετή επέκταση του συμβολέου του Λούκα Γιώβιτς με την ΑΕΚ. Στην Όλγουν Αρένα θα στεγαστούν τα γραφεία του Εραστέχνη του Δικεφάλου με απόφαση του Μάριου Ηλιόπουλου και του νέου εκτελεστικού διευθυντή του συλλόγου Νίκου Παντερμαλή. Ο Μπαπτίστε Σάντα Μαρία της Βαλένθια απέρριψε την πρόταση του ΠΑΟΚ σύμφωνα με τη Μάρκα. Την πρώτη του προπόνηση με τους Ασπρόμαυρους πραγματοποίησε ο Αρίντς Ελουστόντο. Παρελθόν από τη Θεσσαλονίκη αποτελεί ο Μαγκόμετ Οσντόεφ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ανέκρινε την εισήγηση του συνεταιρισμού προς την ΕΠΟ για αύξηση του αριθμού των μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών από 5 σε 6. Κατά πλειοψηφία ελήφθη η απόφαση. Ισοπαλία 7-7 ανάμεσα σε Μαρινάκη και Αλαφούζο έβγαλαν οι εκλογές για τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League. Οι επαναληπτικές αναμένεται να διεξαχθούν στις 14 Ιουλίου. Μετά τον Μπρανκού Μπαντιό, ο Παναθηναϊκός Άκτορ έχει στο στόχαστρο τους Κάμερον Τέιλορ και Χάιμε Πραντίγια της Βαλενθία, όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Άλεξ Ντομίνγκες. Το τριφύλι βρίσκεται σε επικοινωνία και με τον Ρίκι Ρούμπιο της Μπανταλώνα. Παρελθόν από την Κάλιαρη αναμένεται να αποτελέσει ως ελεύθερος ο 32χρονος αριστερός αμυντικός Μπάμπης Λικογιάννης, όπως αναφέρει ο Νικόλος Κύρα. Η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει την περίπτωση του 25χρονου εξτρέμ της Παρίσι Ζερμέν Κβίτσα Κβαραχτσέλια, σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 σετ της Δανής Κλάρα Τάουσον και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Wimbledon. Αντιπαλός της θα είναι η Ουσμπέκα Καμίλα Ραχίμοβα, νούμερο 70 του κόσμου. Παρελθόν αποτελεί από τους Los Angeles Lakers ο LeBron James, έπειτα από 8 χρόνια παρουσίας και της κατάκτησης του πρωταθλήματος το 2020. Στο πόλο ανδρών, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 38χρονου διεθνούς φουνταριστού Χριστόδουλου Κολόμβου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: 943 Ντερβέτεν Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Γιατί αναρωτιόμουν, ως πότε θα αντιστέκομαι? Πόσους χρόνους μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα? Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι όλες και όλοι εσείς, συντρόφισσες και συντρόφοι, το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας. Και να που η ζωή το έφερε έτσι, που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Γεια σας κύριε Πουρναρά, ορεξάτος σήμερα είσαστε.
1: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Ορεξάτος είστε σήμερα.
1: Εσείς δεν είστε ορεξάτος.
0: Όχι.
1: Είναι σταγμένος.
0: Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα.
1: Είναι μια δύσκολη μέρα.
0: Είχαμε καμένους ανθρώπους, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δύσκολη μέρα σήμερα, δύσκολη αρχή για αυτό το καλοκαίρι. Είναι επικίνδυνο ακόμα. Ζέστη, αέριδες, ακόμα το επικίνδυνο για πυρκαγιές παντού. Τι να κάνουμε, είχαμε και εκείνη την πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
1: Είχαμε και την πολυκατοικία η οποία κατέρευσε στα Πετράλωνα. Και πρόσεξε τώρα, σώθηκαν οι άνθρωποι που έμεναν στην πολυκατοικία, όχι επειδή τους προειδοποίησαν αυτοί που έκαναν την ανέγερση της δίπλανης πολυκατοικίας. Επειδή οι ίδιοι τρόμαξαν, φώναξε μία γυναίκα ένικος, μία μηχανικό. Πήγε η μηχανικό στο σπίτι, είδε τις ρογμές και είπε ότι φύγεται, υπάρχει πιθανότητα να πέσει πολυκατοικία.
0: Λένε διάφορα και η Πίζα λέει γέρνει αλλά δεν πέφτει. Τους είπανε, άλλοι είχαν πάει στη δουλειά τους και γύρισαν και βρήκαν το σπίτι τους πεσμένο. Είναι μια δύσκολη μέρα, είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, γιατί πρέπει να πούμε ότι ο θεριστής έφυγε.
1: Ο θεριστής έφυγε.
0: Και άμα έφυγε ο θεριστής.
1: Εντάξει,
0: και η ζωή σας άλλαξε. Μέχρι τώρα δεν άλλαξε η ζωή σας. Ο θεριστής έφυγε. Αν και δεν έφυγε, Φουρναρά.
1: Τι εννοείς δεν έφυγε?
0: Εννοώ ότι σε κάποιο αυγουνά, επειδή ναι, η θερμοκρασία είναι αυτή, λένε τον Ιούλιο θεριστή.
1: Ναι.
0: Και αναρωτιέμαι, μήπως δεν εννοούσε θεριστή τον Ιούλιο να αλλάξει η ζωή μας.
1: Μάλιστα.
0: Υπομονή, παιδιά, ο θεριστής έφυγε μεν, αλλά μπορεί και να υπάρχει δε.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Την καλημέρα μας.
0: Και χρόνια πολλά στους γιορτάζουν. Στον Αργύριο εδώ το δικό μας δίπλα.
1: Χρόνια πολλά σε όλες.
0: Στον Κώστα, τον Δαμιανό. Κοσμά, συγγνώμη, στον Κοσμά, τον Δαμιανό.
1: Είναι εγώ, η Ελλάδα σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο ο κύριος Γιώργος Ζουριάδης.
0: Ο κύριος Πουρναράς, ο Πάνος είναι στο άλλο μικρόφωνο. 6939-943-943. Εσείς τα μηνύματά σας για να είσαστε και για το ταξίδι της Αμοργού και για το τραπέζι για τέσσερα άτομα στο Ψαρονέφρι και να μας πείτε αυτά που θέλετε ή δεν θέλετε. Αρκεί και ο κύριος Πουρναράς να μας πει μετά από τώρα τι είναι η Αμοργός, να μας πει τι είναι. Εγώ θα το πω Ψαρονέφρι.
1: Α, θα πω την Αμοργό μετά.
0: Εσύ να πει την Αμοργό. Επίσης να μας πεις για πώς ξεκινήσαμε, τι ακούσαμε δηλαδή, κάτι ακούσαμε κλάματα, ακούσαμε χειροκροτήματα. Ο Κυριανάκης δεν ήταν εκεί, ποιον χειροκροτήσανε?
1: Πού ακούσαμε χειροκροτήματα?
0: Στην ομιλία μας, τα πρέπει.
1: Α, ήταν το...
0: Δεν μας είπες τι ήταν, εγώ δεν κατάλαβα.
1: Το πρώτο ιδρυτικό συνέδριο του κινήματος Δημοκρατίας, τότε ήταν κίνημα Δημοκρατίας, τώρα είναι Δημοκράτες Παύλα Προοδευτικό Κέντρο. Ακούσαμε την κυρία Τζάκρη, η οποία σε μια ομιλία της εκεί είχε δακρύσει στο συνέδριο και είχαν σηκωθεί όλοι εκεί οι σύντροφοι, τα στελέχη. Δεν ξέρω αν λέγονται σύντροφοι στους Δημοκράτες, γιατί μπορεί να μην είναι.
0: Έφυγε, δεν έφυγε?
1: Έφυγε. Μα αυτό είναι το πρώτο ιδρυτικό συνέδριο, λέω.
0: Α, ήταν τότε.
1: Ήταν τότε, έφυγε προχθές.
0: Γιατί μπερδεύτηκα, νόμιζα ότι έβαλε τα κλάματα τώρα που έφυγε.
1: Όχι. Δεν είναι. Κυρία Τζάκρη έφυγε προχθές, είναι ανεξάρτητη πλέον.
0: Ανεξάρτητη Πασόκ.
1: Και θα δούμε που. Ανεξάρτητη βουλευτή.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Και θα δούμε που θα πάει.
0: Περίμενε. Να είμαστε και λίγο.
1: Οι κακές γλώσσες λένε ότι θα πάει στο Πασόκ.
0: Καταρχάς, αν είναι ανεξάρτητη ή ό,τι είναι, είναι προερχόμενη από το Πασόκ. Πώς είναι η δήμαρχα, ανεξάρτητος δήμαρχος, λέει, κατεβαίνει προερχόμενος από κάπου.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Έχει ξεκινήσει με το Πασόκ, κυρία Τζάκρη. Βέβαια, έχει πέρασει και από άλλους χώρους. Ξέρεις τι, σου λέει να κάνω την εμπειρία μου, το τουρ μου, να γυρίσω λίγο ακόματα. Να έχω να μπορώ να συγκρίνω. Δηλαδή το να μείνει σε ένα κόμμα δεν λέει, γιατί ξέρεις, άμα δεν το δοκιμάσει το κάτι άλλο, πώς ξέρεις ότι είμαι καλύτερο εδώ πέρα?
0: Πρέπει λοιπόν να πάμε σε μια διαδικασία, να πάρουμε αυτούς που είναι στη Βουλή σήμερα και να αρχίσουμε να τους ψάχνουμε πόσα μαγαζιά έχουν αλλάξει.
1: Αρκετά.
0: Δηλαδή, ποιοι είναι οι πρώτοι, ποιοι είναι οι δεύτεροι. Δηλαδή, Φαραντούρης είναι ψηλά στην αυτή την λίστα.
1: Εντάξει, όχι τώρα ψηλά, γιατί μια αλλαγή έχει κάνει ο άνθρωπος.
0: Τι μια αλλαγή έχει κάνει?
1: Μία δεν έχει κάνει.
0: Όχι.
1: Από ΣΥΡΙΖΑ, ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ.
0: Τι λες?
1: Έχει κάνει κι άλλο.
0: Δεν πήγε, χτύπησε την πόρτα Καριστιανού και δεν ακούμπησε.
1: Α, τη χτύπησε την πόρτα, δεν μπήκε μέσα.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Εντάξει, αν περάσει από το σπίτι, δηλαδή απαγορεύεται να ψυναγιά.
0: Να δούμε, να δούμε
1: τι
0: λοιπόν.
1: Τι γίνεται, κερνάτε τίποτα, να ανέβω ή όχι?
0: Ποιοι έχουν έτσι αυτά τα πρώτα που έχουν ξεπεράσει τις δύο αλλαγές, να πούμε.
1: Εντάξει, αρχικά όμως είναι πολύ σημαντικό και το τι θες έχουν, έτσι. Γιατί αν μιλήσουμε και για υπουργούς.
0: Ναι, όχι για υπουργούς να μιλήσουμε. Ναι. Τι αλλαγές έχουν κάνει, αλλά αυτοί έχουν κάνει οι δύο. Είναι υπουργοί του Μητσοτάκη, προερχόμενοι,
1: ναι,
0: του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Του Σιμίτη.
1: Ναι.
0: Αυτοί δεν είναι. Όχι, έχει και έναν προερχόμενο από τον Γιώργο του Παπανδρέου. Τον πρωταθλητή.
1: Ναι.
0: Έχει άλλον, τον Γιώργο του Παπανδρέου.
1: Δεν νομίζω, όχι.
0: Λοιπόν, πρέπει να δούμε ποιοι έχουν κάνει πολλές αλλαγές. Να το ψάξουμε αυτό πάνω και να δούμε, να έχουμε αύριο, ας πούμε, ότι αυτή είναι η πρώτη. Αν θυμάστε κάτι, 69-39-943-943. Επίσης, αν είσαι στους δρόμους. Εντάξει, τι να πούμε τώρα.
1: Την υπομονή έχει την κινησούλα του. Πρόξη τώρα, μια και είπαμε δρόμους. Ήμουν χθες στην Αθήνα, στο κέντρο. Εμένα γενικά μου αρέσει πολύ το περπάτημα και το κέντρο το περπατάω πάρα πολύ εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ποιο κέντρο, του Πασόκ?
1: Της Αθήνας. Το κέντρο της Αθήνας.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το κέντρο της Αθήνας, είπα.
0: Α, του Δούκα.
1: Του Δούκα, ναι.
0: Εντάξει, πες μου το κέντρο του Δούκα.
1: Περπατάω πάρα πολύ στο κέντρο.
0: Του Δούκα.
1: Ήμουνα χθες λοιπόν στο κέντρο.
0: Να ψάξουμε να δούμε τι έχει με το Δούκα.
1: Δεν έχω ξαναδεί πιο βρώμικη την Αθήνα από ό,τι την είδα χθες.
0: Είχε καμιά συγκέντρωση?
1: Δεν είχε τίποτα. Δεν είχε τίποτα, όχι. Μία καθημερινή βράδυ.
0: Και κανένα να καθαρίζει, φαντάζομαι.
1: Δεν είδα κάποιον να καθαρίζει, όχι.
0: Μάλιστα. Μα, ωραία.
1: Είδα αρουραίο πάνω στην Πανεπιστημίου. Πέρασε από μπροστά μου και μπήκε εκεί στους θάμνους που είχε δίπλα στους δρόμους. Μπήκε εκεί δίπλα.
0: Α, εντάξει. Του είπες καλημέρα, καλησπέρα.
1: Δεν πρόλαβα, γιατί στην αρχή κοντοστάθηκα λίγο. Λέω ότι είναι αυτό και γύρισα το κεφάλι μου και είδα τον αρουραίο.
0: Και δεν ήταν αλεπού.
1: Δεν ήταν αλεπού, όχι.
0: Εντάξει.
1: Τώρα ο κύριος Δούκας, πρόξε, είναι εκτός των άλλων, δεν είναι ούτε τον κόσμο, δεν τον απασχολεί αν θα ρίξει τον Ανδρουλάκη ή όχι, αν θα κάνει αντιπολίτευση εσωτερική, αν θα είναι ξανεποψήφιος, αν θα πάει στον Τσίπρα. Προς το παρόν είναι δήμαρχος Αθηναίων και είναι μια πολύ βασική και σημαντική θέση, έτσι.
0: Αυτός το ξέρει?
1: Δεν ξέρω αν το ξέρει.
0: Λοιπόν, να είμαστε και στα σοβαρά τώρα, ναι. Στα πολύ σοβαρά. Είναι εντάξει, μετά την συμφωνία κυρίων, εντάξει είμαστε.
1: Τι, πέσανε τιμές?
0: Ναι, εσύ, δεν το έχεις καταλάβει.
1: Όχι, πώς το καταλάβω, αφού είπαν θα μείνουν παγωμένες και ήταν από Σεπτέμβρη.
0: Τις στάσανε στο 1000% και τις παγώσανε τώρα εκεί ψηλά. Θα εισπράξουν αυτοί οι άνθρωποι, θα εισπράξει το κράτος το ΦΠΑ από τους τουρίστες.
1: Ναι.
0: Γεμίσουν τα ταμεία.
1: Δεν θα υπάρχει πλαφόν κέρδους.
0: Όχι, πάει αυτό.
1: Ωραία.
0: Πάει αυτό. Οπότε θα εισπράξουν οι άνθρωποι.
1: Σημαντικό αυτό.
0: Θα κερδίσουμε από τους τουρίστες που έρχονται, γιατί δεν λέμε ότι το μοναδικό φουγάρο που έχουν ο τουρισμός.
1: Ναι.
0: Άμα δεν πληρώσουν εδώ στον Ομβολόνη του τουρίστες, πώς θα εισπράξει το κράτος? Οπότε θα πάρουν και τα λεφτά τους που χρειάζονται, τους υπερμαρκετάδες που είπαν ότι. Και πώς το είπαν έτσι. Αυτή η κυβέρνηση όλα χεράτα τα κάνει.
1: Ναι.
0: Δώσαν τα χέρια. Αυτό είναι ο χεράτα. Με φαντάζεσαι κάτι άλλο? Είναι αμέσω που γελά. Γιατί γελά?
1: Δεν φαντάστηκα κάτι.
0: Ναι. Χεράτα λοιπόν πάλι αυτή η κυβέρνηση. Όπω και οι βουλευτέ, τι είπε ο Γεωργιάδη, είχε πει.
1: 150.
0: Πόσα χέρια λέει έχουμε σφίξει οι βουλευτέ που έχουν υδρώσει για να βγουν και του κατηγορείται.
1: Την υδρώνουμε τη φανέλα.
0: Όλα αυτά τα κάνει χεράτα λοιπόν αυτή η κυβέρνηση. Χεράτα λοιπόν συμφωνία κυρίων. Τα φτάσαν στο Θεό. Λένε ότι τα έχουν μειώσει 6%. Εγώ 2-3 πράγματα, 4 που έψαξα. Πραγματικά δεν το είδα το 6% που λένε. Και αν το είδα το 6% προς τα πάνω. Έχουμε και το πόσο κάνει.
1: Δεν βοηθάει αυτό.
0: Απόλυτα. Πόσο κάνει?
1: Ναι.
0: 450.000. Πόσο κάνει? Για να το φτιάξουμε. Έχουμε και αυτό. Χεράτα λοιπόν η κυβέρνηση σας λέει ότι ξέρετε κάτι. Από το Σεπτέμβριο πλησιάζουν οι εκλογές. Από το Σεπτέμβριο εγώ θα είμαι στη ΔΕΘ, λέει ο Πρωθυπουργός. Άρα ελάτε εδώ και δώστε τίποτα το Σεπτέμβριο, γιατί μετά, αν πού για εκλογές, να λέω ότι ξέρετε κάτι έκανα για την ακρίβεια. 7 χρόνια την έφτασε στο Θεό, αλλά τώρα πριν τις εκλογές τα κατάφερα. Γιατί τα κατάφερα, κύριε Πολυναρά?
1: Ναι.
0: Γιατί την είδα.
1: Αλήθεια αυτό.

0: Ναι.
1: Και ποιον θα πεις?
0: Θα πεις κάποιος.
1: Α, εντάξει.
0: Θα μιλήσει για την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ ως μία τομή.
1: Α, τώρα που έπρεπε, μην το ξεχάσω. Ναι. Παιδιά, όσοι δεν έχετε πάρει για το παιδί, το παιδί σας το 150, που είναι καμιά 35.000 άνθρωποι, ναι, επίσημα.
0: Ήταν μέχρι χθες, υποτίθεται ότι θα έμπαιναν μέχρι χθες.
1: Επίσημα καμιά 35.000, γιατί έχετε κάνει λάθος, λέει, και δεν έχετε δώσει IBAN, έχετε δώσει λάθος IBAN. Υπάρχουν άλλοι που τα έχουν δώσει όλα σωστά και δεν το έχουν πάρει.
0: Ναι.
1: Ένα τηλέφωνο να πάρετε, πώς την είπαμε, την αυτή.
0: Την ΑΔΕ.
1: Ναι, ένα τηλέφωνο για να σας πει. Ξεκινήσετε σήμερα το πρωί, να την πετύχετε μέχρι, ξέρω, την άλλη εβδομάδα. Γιατί δεν τα έχουν πάρει όλοι οι άνθρωποι τα λεφτά αυτά. Εκτός αν δεν έχετε παιδί και λέτε ψέματα. Αυτό που πάτε σχολείο και παίρνετε από το σχολείο δεν είναι δικό σας.
0: Δεν νομίζω.
1: Και να το ανακάλυψαν εκεί τα τσακάλια. Να το ανακάλυψαν ότι δεν είναι δικό σας το παιδί. Κάντε και ένα τεστ DNA, ρε παιδιά, μήπως το ανακάλυψαν τα τσακάλια και εσείς δεν το ξέρετε.
0: Θα έχει την ΔΕΘΟ ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα ανακοινώσει το πακέτο, το οικονομικό πακέτο του, πρόσκειται τώρα, και θα παρουσιάσει και τα έργα υποδομής τα οποία θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα, και αυτό, όλα αυτά θα είναι στην φαρέτρα του για να πει, ξαναψηφίστε με. Ποια είναι τα έργα υποδομής? Θα παραδοθεί μέσα στον Ιούλιο ο Ε65.
1: Αυτός ήταν... Εθνική οδό, δηλαδή, που φτιάχτηκε. Ναι. Θα παραδοθεί.
0: Ναι.
1: Από πότε φτιάχνεται?
0: Δεν θυμάμαι από πότε φτιάχνεται. Θα παραδοθεί τώρα μέσα στον Ιούλιο πάντως.
1: Άρα έχουμε γένεια.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Θα έχουμε 5 νέους σταθμούς στη Θεσσαλονίκη. Στο μετρό.
1: 5 νέους.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν.
0: Τέλη Ιουλίου. Μέχρι τέλη Ιουλίου.
1: Συγγνώμη. Μιλάμε, η Μενδόνη είναι πνιγμένη πια.
0: Ναι,
1: δηλαδή έχει γένεια δρόμου. Έχει γένεια μετρό. Πού θα προλάβει να πάει? Δηλαδή η γυναίκα αυτή τη στιγμή τη λυπάμαι γιατί έχει πολλή δουλειά. Πόσα γένεια θα κάνει?
0: Και αναμένεται να δοθεί μέσα στο καλοκαίρι και σε κυκλοφορία ένα τμήμα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Άρα πρόσκειται τώρα. ΔΕΘ. Έχουμε μεταφέρει ο ΠΚΠ σε ΑΔΕ, τις αρμοδιότητες, άρα εξυγίανση.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι θα κάνουμε
1: το Σεπτέμβρη.
0: Ναι, το Σεπτέμβρη θα κάνουμε τον.
1: Θα μας πει τον λεφτά στην αγορά.
0: Θα πει τον απολογισμό, ότι κοιτάξτε πού ωραία τα δώσαμε τα λεφτά.
1: Α, γιατί και αυτοί που δεν τα πήραν ξέρουν, δεν χρειάζεται να τους πει.
0: Αυτοί ξέρουν, ναι. Και τα έργα τα οποία έρχονται. Δρόμοι, μετρό, ανάπτυξη.
1: Πότε θα έρθουν?
0: Και πότε θα έρθουν?
1: Αφού το Σεπτέμβρη τελειώνουν τα λεφτά. Δεν παίρνουμε.
0: Είσαι Ανδρουλάκης που λέει ότι μετά το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει στον πάγο οικονομία.
1: Ο Ανδρουλάκης, εγώ είμαι Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης τι κόμμα είναι?
0: Ο Ανδρουλάκης είναι Πασόκ.
1: Τι Πασόκ? Υπάρχει ακόμα?
0: Είναι Πασόκ 100%.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μια και τον ανέφερε, ήταν στην Κάρπαθο χθες, αν δεν κάνω λάθος. Στην Κάρπαθο δεν ήταν? Ναι, στην Κάρπαθο. Ναι, επιτέθηκε ξανά στον Μητσοτάκη
1: από την
0: Κάρπαθο. Είπε ότι ένα από τα μεγαλύτερα σημεία διαπλοκής για κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κατανομή του ενεργειακού χώρου, και μάλιστα αναφέρθηκε και στους μισθούς. Είπε ότι οι μισθοί ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δεύτεροι από το τέλος, είμαστε δεύτεροι από το τέλος στην Ευρώπη, ενώ τα κέρδη των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι τρίτα από την κορυφή.
1: Λοιπόν, εγώ να γυρίσω λίγο στην Εμμανουέλα. Εμμανουέλα, αν έχει και μιλάει για το 150, αν έχει δηλωθεί ο IBAN σωστά στην ΑΔΕ, αν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια 40.000 πλάστιμ κανένα παιδί, αν εμπίπτουν σε συμπληρωματική καταβολή, και το πιο σημαντικό, αν τα παιδιά, τα μικρά τα παιδιά, εμφανίζονται ως εξαρτώμενα στη δήλωση. Διότι μπορεί ο πεντάχρονος να μην είναι εξαρτώμενος από σένα, να έχει μια δική του, επιχείρηση. Να έχει φύγει από το σπίτι.
0: Μια μονοπρόσωπη.
1: Να έχει φύγει από το σπίτι. Δηλαδή, παιδιά, ζητάτε ένα 150. Καταρχάς, γιατί ζητάτε επιδόματα, αφού όλοι είστε εναντίον των επιδομάτων? Λέτε ότι έχει κάνει λάθος ο πρωθυπουργός που κατηγορούσε τον πρώην πρωθυπουργό που έδινε επιδόματα και τώρα τον έχει ξεπεράσει τα επιδόματα. Γιατί, αφού είστε κατά των επιδομάτων? Δεν είναι ο κόσμος κατά των επιδομάτων? Δεν λέω, εμείς θέλουμε μια σταθερή πολιτική.
0: Και θυμάμαι και τον Μητσοτάκη προσωπικά.
1: Ο οποίος ήταν ο πρώτος που ήταν κατά των επιδομάτων.
0: Ναι, που ήταν κατά των επιδομάτων, και όταν ήταν ο Τσίπρας στην κυβέρνηση, έλεγε για την επιδοματική πολιτική. Και μάλιστα θυμάμαι, το έτσι μου ήρθε τώρα στο μυαλό, σε μια συνέντευξη που και καλά ήθελε να κάνει πλακίτσα. Και ήθελα να παραφράσει το τραγούδι του Αργυρού, το «Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα», και έλεγε ότι αν έπρεπε να απευθυνθώ στον Αλέξη Τσίπρα, θα του έλεγα «Ξημερώματα δίνεις επιδόματα». Έτσι μου ήρθε τώρα.
1: Έτσι σου ήρθε.
0: Αλλά τελικά ξημερώματα, επιδόματα δίνει ο Κυριάκος περισσότερα από ό,τι φαίνεται μετά από χρόνια.
1: Και ο κύριος Τσίπρας, όταν ήταν αντιπολίτευση, τότε που μίλαγε ακόμα,

0: Ναι.
1: Που ήταν αρχηγός αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Αυτή που την αντιπολίτευση την παίρνει και την κατεβάζει με ναι. το σανσέρ. Μέχρι να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγε ότι μα ο Μητσοτάκης λέει που έλεγε τα επιδόματα, γιατί λέει δίνει επιδόματα. Που ο ίδιος πριν έδινε επιδόματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μας δουλεύουν και οι δύο.
0: Λοιπόν, αναφέρθηκε τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πολάκης ζήτησε επίσημα να παραιτηθεί ο κύριος Φάμελος και να πάρει την Προεδρία. Είναι πρόεδρος, επίσημα.
1: Και ποιος θα πάρει τα αφημί. Έλα, εκεί το θέμα είναι το αφημί.
0: Το αφημί δεν ξέρω πώς το πάρει.
1: Γιατί το αφημί είναι. Ναι, ποιος θα το κάνει το κουμάντο το αφημί τα αυτά τα εκατομμύρια.
0: Ο Πολάκης. Αφού είπε ότι θα θέσω τον αυτό μου στην ηγεσία, στη διάθεση για την ηγεσία.
1: Δηλαδή θα πάει να πάει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: βέβαια αυτό, πρόσεχε τώρα.
1: Μην διαχειρίσεις τα λεφτά, να διαχειριστώ εγώ.
0: Πρόσεχε τώρα. Αυτό όμως δεν πολύ αρέσει σε Δούρου και Παπά. Γιατί τους φάνηκε ότι δεν είναι η ώρα τώρα να αμφισβητήσουμε τον Φάμελο, γιατί δημιουργείται μια κατάσταση που δεν ευνοεί. Γιατί την ώρα που προσπαθούμε να συγκροτηθούμε, ναι. εσύ πας και αμφισβητείς τον Φάμελο.
1: Συγγνώμη.
0: Και νομίζω τώρα, πρόσεξε για να ολοκληρώσω, και μετά από αυτή τη διαφωνία, νομίζω πως έχουν οριμάσει οι συνθήκες πλέον για μια νέα διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ. Να πάει κάπου αλλού ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρο, ο κύριος Πολάκης. Δηλαδή.
1: Ναι, εδώ έχω μπερδευτεί. Ναι. Έχω μπερδευτεί. Λοιπόν, είναι ένα μαγαζί που έχει λεφτά.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, έχει λεφτά. Έχει το αφημί, 7 εκατομμύρια το παίρνει τώρα, αλλά τόσα μέχρι τις ευρωεκλογές. Λοιπόν, έχει λεφτά. Παρότι έχει λεφτά, δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει.
0: Λεφτά έχει, ψηφοφόρο δεν έχει.
1: Να πληρώσει πλατεία. Τον έχουν στον εξώστη. Και έχει λεφτά. Τα λεφτά του τα θέλει, αλλά τους βάζει στον εξώστη.
0: Ναι.
1: Αυτούς λέει δεν τους θέλει, αλλά θέλει τους άλλους που είχαν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν και κάνανε μία διάσπαση. Και τώρα μετά τη μία διάσπαση πάνε να κάνουν μία δεύτερη και μετά να ξαναγυρίσουν. Δηλαδή,
0: με μπέρδεψε λίγο, αλλά ναι, έχω πιάσει το νόημα. Ναι. Είμαι στο νόημα, ναι.
1: Εγώ θα το χάσω σε λίγο, γιατί θέλω να δω πόσες μεταγραφές, ας πούμε, θα κάνει ο Χαρίτσης και Αχτσιόγλου. Πόσες, από πού θα πάνε πού και από πού θα πάνε πού.
0: Ο κύριος Χαρίτσης και η κυρία Αχτσιόγλου, κατά 90% θα είναι υποψήφιοι βουλευτές με το κόμμα Ελλάς.
1: Άρα μετά το
0: θα
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα είναι και η κυρία Όλγα Γεροβασίλη.
1: Μετά το ΣΥΡΙΖΑ, μετά την Νέα Αριστερά.
0: Λέω για τους παλιούς ΣΥΡΙΖΑΙΟΥς, έτσι.
1: Ναι, μετά το ΣΥΡΙΖΑ, μετά την Νέα Αριστερά θα πάνε. Στο ναι. Ελλάς.
0: Εγώ αυτό που ξέρω είναι.
1: Άρα είναι στη μέτρηση των τριών που κάνουμε.
0: Αυτό που ξέρω είναι ότι ο Τσίπρας στο κόμμα ως υποψήφιους από τους παλιούς δηλαδή συντρόφους που είχε θα πάρει τη Γεροβασίλη, το Χαρίτσι και την Αχτσιόγλου.
1: Και άλλους θα πάρει.
0: Εντάξει, για αυτούς ξέρω.
1: Θα πάρει και άλλους που δεν ήταν στην αριστερά, που δεν πήγαν στην αριστερά, ήταν κοντά του.
0: Okay. Την κυρία Λινού.
1: Και άλλους θα πάρει.
0: Να σου λέω έναν και θα μου λες και άλλους.
1: Και άλλους θα πάρει. Καλημέρα Κώστα.
0: Τον κύριο Ζαχαριάδη.
1: Καλημέρα Κώστα, μην τον μπερδεύεις. Τον Κώστα, καλημέρα από τον ακροατή, ρε παιδί μου. Μην μπερδεύεσαι.
0: Όχι, εγώ είπα τον κύριο Ζαχαριάδη.
1: Α, εντάξει.
0: Θα τον πάρει και τον κύριο Ζαχαριάδη.
1: Μόλις λέω καλημέρα Κώστα, εσύ λες για τον κύριο. Και εγώ είπα καλημέρα στον άνθρωπο.
0: Πάμε στα μηνύματα στον Ηλία. Καλημέρα παιδιά, ένα δάκρυ για την Τζάκρη. Εντάξει, Ηλία, θα το ξεπεράσει, φαντάζομαι. Βασίλη, καλημέρα. Στέλνει μήνυμα για την Αμοργό. Η Αθανασία. Αμοργός, Ψαρονέφρη και για τα δύο. Ο Πάμφωτο, καλημέρα στους επιθετικούς δημοσιογράφους, για σένα λέει.
1: Καλημέρα, να απαντήσω στο Μάριο. Για εμάς που το παιδάκι μας γεννήθηκε.
0: Κάτσε, δεν το διαβάσαμε τον Πάμφωτο.
1: Περίμενε μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντική απάντηση που θέλει για το παιδί του. Ναι. Γεννήθηκε εντός του 26, μετά το 25, το 150 τον Αύγουστο, παιδιά. Το είπε η υπουργός αυτό. Τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 25 θα προληφθείτε τον Αύγουστο. Συγγνώμη, Πάμφωτο, ναι. Διαβάζεις.
0: Ο Πάμφωτο λέει: ο Καψής πρεσβύτερος είχε πει κάποτε να φοβάσαι τα προσωπικά που γίνονται εύκολα πολιτικοί. Αν Predator, Intellexa δεν εξαφανιστούν μέχρι το δικαστήριο των υποκλοπών το Δεκέμβριο, παραμονές εκλογών μπορεί να γεμίσει το διαδίκτυο με βιντεάκια και εσείς να τρέχετε και να μην φτάνετε. Με φατσούλα που γελάει. Καλημέρα και στον Κώστα.

0: Λοιπόν, εδώ αυτό που έχετε καταλάβει είναι το ότι επειδή ο Μπουρναράς θέλει να πάει στην Αμοργό, προσπαθεί να μην μπει τη δίνουμε στην Αμοργό. Μπας και δεν το καταλάβετε εσείς, μπας και δεν στείλετε μηνύματα, μπας και δεν γίνει κλήρωση και σου λέει ξέμεινε το δώρο, μπα εγώ.
1: Αυτό είναι δόλιο σχέδιο που είπε. Δεν το είχα σκεφτεί καν εγώ να ξέρει.
0: Δικό σου είναι το σχέδιο. Είπε τα πω Αμοργό. Πότε θα το πει,
1: θα το πει. Θα το πω τώρα. Λοιπόν, δώρο ταξίδι στην Αμοργό. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις. Στο πολυτελές Αιγιαλής ή Αιτζιαλής. Πώς το λέμε, Γιώργο, Αιγιαλής ή Αιτζιαλής.
0: Και τα, στην Αιγιάλη είναι Αιγιαλής και Αιτζιαλής, όπως θες Αιγιαλής, εγώ το λέω.
1: Okay, Αιγιαλής,
0: πεντάστερο, hotel... το μοναδικό πεντάστερο του νησιού.
1: Είναι πιο εύχο το Αιγιαλής.
0: Ναι.
1: Αιγιαλής Hotel and Spa είναι το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αμοργό, με πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Η απόλυτη χαλάρωση λοιπόν με θέα το Αιγαίο. Πώς συμμετέχουμε, Viber του σταθμού 6939-943-943. Γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Η κλήρωση θα γίνει την επόμενη Παρασκευή στις 10 Ιουλίου σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Το 10ο καλό λοιπόν, το πεντάστερο το Αιγιαλής, το οποίο θα είναι τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις με τα φαγητού.
1: Με τα φαγητού.
0: Γκουρμέ εστιατόριο με τοπικές παραδοσιακές γεύσεις.
1: Ναι.
0: Το έχουν παντρέψει.
1: Ναι.
0: Η κυρία Γιανακοπούλου που το έχει το ξενοδοχείο έχει γράψει και βιβλίο για γεύσεις.
1: Όχι Νάντια.
0: Όχι, δεν τη φτάνουμε.
1: Okay.
0: Αφού κάνουμε τις συγκεντρώσεις, λέμε είναι πάνω ή κάτω. Όλες τις συγκεντρώσεις τώρα που γίνεται είναι πάνω ή κάτω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και για όσους δεν πάμε στην Αμοργό που θα θέλαμε όλοι, να πάμε τουλάχιστον μέχρι το Μαρούσι, 4 άτομα στο γνωστό Ψαρονεύρι, στην δροσερή του πλατεία απέναντι πια.
1: Ναι. Α, έχει ανοίξει η πλατεία,
0: Τώρα.
1: Στην πλατεία εγώ δεν έχω πάει. Εγώ, γιατί...
0: Και εκεί θα να πας.
1: Γιατί πηγαίνω μόνο στο μέσα. Γιατί δεν έπαιρνε με Ισπανία φορά.
0: Αυτό το παιδί θέλει να πάει παντού δηλαδή. Προλαβαίνει, αγόρι μου. Γιατί αφού κάθε μέρα κάνει πάνω κάτω την Πανεπιστημίου να δει πώ γερουνέω.
1: Αλήθεια.
0: Προλαβαίνει.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά η Πανεπιστημίου τελειώνει κάποια στιγμή το βραδάκι. Μετά θα πάω για φαγητό. Θα μείνω στην Πανεπιστημίου.
0: Σωστό και αυτό.
1: Κάπου να φάω μετά.
0: Εντάξει. Καλά, πριν φας πήγαινε σε κανένα διάλειμμα.
1: Ναι, πάμε σε διαλυματάκι.
0: Θα έχουμε μετά και θα έχουμε και δημοκράτες, πώς τους λέμε, πώς το λέμε τώρα.
1: Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο.
0: Αυτό.
1: Τον κύριο Σίμω.
0: Γιατί οι δημοκράτες του μην τον μπερδέψουμε κιόλας.
1: Με τι.
0: Με τους δημοκράτες δεν έχουμε και δημοκράτες παλιά.
1: Του κύριου Λοβέρδου. Ναι. Έχει καταργηθεί αυτό, αφού ο κύριος Λοβέρδος είναι νεοδημοκράτης πλέον.
0: Α, τι δημοκράτες.
1: Από τα γενοφάσκια του.
0: Τι δημοκράτες, τι νεοδημοκράτες.
1: Διαλυματάκι.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 9.43 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 9.30.

0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πουρναρά. Καλημέρα σε όλες, σε όλους. Υπομονή στους δρόμους. Εντάξει, δεν έχει πάρα, πάρα πολύ κίνηση όπως άλλες μέρες, αλλά μετά τα χειροκροτήματα στον κύριο Κυρανάκη έφτιαξε η κίνηση. Το 15 Αύγουστο θα είσαστε πιο καλά. Να είστε πολύ, πολύ σίγουροι. Λοιπόν, είπαμε Αμοργός, είπαμε Ψαρονέθρη. Είδες το Μετσόβιο Πολυτεχνείο που βγάλανε μια έρευνα ότι είμαστε πάρα πολύ καλά, λέει, γιατί ένα στα τέσσερα βενζινάδικα μας κλέβουν. Και είμαστε πάρα πολύ καλά, γιατί παλιά ήταν ένα στα τρία.
1: Ναι, τον συλλογισμό δεν τον καταλαβαίνω.
0: Ένα στα τέσσερα βενζινάδικα, λέει, κλέβουν στην Αγγλία, τον κόσμο. Ναι, τα βενζινάδικα.
1: Ναι.
0: Και είμαστε καλά, λέει, γιατί παλιά ήταν ένα στα τρία. Τώρα πήγαμε ένα στα τέσσερα.
1: Αυτό τι έρευνα είναι, δεν πιστεύω.
0: Το Πολυτεχνείο, το Μετσόβιο.
1: Και ποιοι απαντάνε στην έρευνα.
0: Τώρα ποιοι το ψάξανε και τα λοιπά. Τώρα μου το στείλανε εμένα. Αυτό μου το στείλε είναι αξιόπιστο. Θα πάω το ψάξω, σα πω αύριο και θα πάρουμε και του ειδικού αύριο να δούμε κατά πόσο ισχύει. Αλλά αν ισχύει που ισχύει.
1: Μα το ένα στα τρία είναι χειρότερο από το ένα στα τέσσερα.
0: Αυτό λέω. Γι' αυτό είμαστε καλά τώρα.
1: Α, ηρωνικά το λες.
0: Ναι, είμαστε καλά τώρα. Ήταν παλιά ένα στα τρία, τώρα ένα στα τέσσερα.
1: Ναι.
0: Εσείς, παιδιά, 69-39-943-943, έχετε πάει σε κανένα βενζινάδικο και να έχετε βάλει τη βενζίνη που βάζετε συνήθως και να μην βλέπετε τη βελόνα να ανεβαίνει?
1: Σαν του Πασόκ.
0: Καλά, αυτή είναι του Γερουλάνου.
1: Σήμερα έρχεται και μία νέα εφαρμογή. Είναι για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Λέγεται Άικο. Είναι μία εφαρμογή την οποία την. Είναι καινοτόμο, αν μη τι άλλο.
0: Σάικο δηλαδή.
1: Για την ενδοσυνεννόηση των βουλευτών και των στελεχών. Δηλαδή θα μπορούν να συνεννοούνται μεταξύ τους, θα μπορούν να κάνουν ερωτήσεις. Είναι μία εφαρμογή μόνο για τους νεοδημοκράτες.
0: Ναι.
1: Ενδοσυνεννόηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είναι ένα προχωρημένο πρεταντόρ.
1: Ναι, δεν ξέρω, νόμιμο όμως.
0: Γιατί το Predator ήταν παράνομο?
1: Ήταν λογισμικό το Predator, το οποίο εγκαθίστα το παράνομο, ενώ αυτό είναι μια εφαρμογή την οποία προφανώς θα την κατεβάζεις οικειοθελώς.
0: Ναι, θα την κατεβάζεις.
1: Ναι, και τώρα δεν ξέρω αν θα την επιβάλλουν.
0: Καλά. Σε κάτι θα δουλεύει.
1: Νομίζω για να αφορά τώρα τους νεοδημοκράτες θα τα δουλεύει.
0: Τα 150,
1: τώρα, ευρώ, δουλεύουνε...
0: τα 150 ευρώ θα τα δώσεις στα παιδιά, ή δεν πειράζει, δεν έχετε παιδιά, ή και αν έχετε δεν τα μετράμε γιατί δεν είναι εξαρτώμενα από εσάς. Σας βαρέθηκαν. Αυτό να το λάβετε οι γονείς που δεν έχετε πάρει τα 150 ως μια προειδοποίηση, ένα καμπανάκι. Σας βαρέθηκαν τα παιδιά σας και φύγανε από το σπίτι. Και το έχουν δηλώσει και στην ΑΔΕ. Το έχουν δηλώσει. Και το είδανε αυτοί που θα φτιάξουν τον ΟΠΚΠ, και αφού θα φτιάξουν τώρα και δουλειά σε έχουν ΟΠΚΠ τώρα. Δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Σιγά με να σου καλυφθούν τα 150 άρια σας. Θα τα πάρετε, παιδιά, τα λεφτά, αν όχι φέτος, ένα από αυτά τα 10 χρόνια.

0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι τα έπλα Γαλάνη είναι μαζί μας. Γαλάνη in house. Λοιπόν, μπείτε, δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και πάνω απ' όλα τιμές. Οπότε μπορείτε να αλλάξετε και το σπίτι σας και τη διάθεσή σας. Καλά το είπα, για να γλιτώσετε και τη μουρμούρα.
1: Έχω με διαφορετική άποψη όμως αυτό.
0: Έχεις κανένα παντρεμένο?
1: Δεν έχω κανένα παντρεμένο.
0: Πού να ξέρεις από τη μουρμούρα, αν δεν έχεις κανένα παντρεμένο?
1: Εντάξει, έχω διαφορετική άποψη.
0: Ρωτήστε κανένα παντρεμένο.
1: Την καλημέρα μας και στον Κώστα, την καλημέρα μας στη Σοφία, την καλημέρα μας στον Θάνο. Όλοι δηλώνουν την συμμετοχή και τα δώρα μας. Ο Γιάννης λέει: απόλυτα αληθινό το ποσοστό από μεγάλο δείγμα πρατηρίων ανά την Ελλάδα από το Μετσόβιο.
0: Καλά τα είπα,
1: απόλυτα
0: καλά,
1: επιβεβαιωμένο. Είμαι στο χώρο. Καλημέρα, ο Γιάννης.
0: Καλημέρα, Γιάννη. Ευχαριστώ.
1: Άρα είναι ένα στα τρία, Γιάννη, το ποσοστό. Πώς το είπες?
0: Ένα στα τέσσερα είναι τώρα και είμαστε καλά που είναι ένα στα τέσσερα, γιατί παλιά ήταν ένα στα τρία που μας κλέβανε. Ναι. Είμαστε καλύτερα τώρα. Είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Τώρα δεν μας κλέβουν.
0: Τώρα μας κλέβει ένα στα τέσσερα.
1: Είναι λιγότερο.
0: Είναι λιγότερο.
1: Έχει μειωθεί η κλεψιά.
0: Το να κάνει η κυβέρνηση κανέναν έλεγχο. Το να υπάρχει κανένα πρόστιμο κανονικό. Το να μην αλλάζουμε αφημί. Το να μην λέω για αφημί, γιατί το μυαλό μου πάει κατευθείαν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι. Το να μην αλλάζουμε αφημί. Και κάνουμε την ίδια εταιρεία μετά από, μια άλλη εταιρεία, μάλιστα, μετά από λίγο. Και να μην μας κλέβουν, δεν το έχει σκεφτεί κανένα στην κυβέρνηση. Μήπως πρέπει κάποιο να του το πει.
1: Πιστεύει ότι το έχουν σκεφτεί?
0: Όχι, δεν το έχουν σκεφτεί. Περίμενε. Βλέπει πόσο εύκολα λύνονται τα πράγματα. Βλέπετε ότι η κυβέρνηση αυτή που χεράτα,
1: τι εννοείς?
0: Συμφωνίες κυρίων, δώσαν τα χέρια.
1: Συμφωνίες κυρίων, χεράτα.
0: Αυτό, δώσαν τα χέρια.
1: Σωστό. Για να τα εξηγούμε κιόλας.
0: Γιατί μπερδεύεις εσύ? Χεράτα.
1: Με το χεράτα, επειδή είναι πολυφορεμένο. Πολυφορεμένη λέξη.
0: Εσύ είσαι καχυπόπτος.
1: Είμαι και κακοπροαίρετος.
0: Έλυσε το θέμα της ακρίβειας προχτές. Το έλυσε χεράτα. Γιατί το έχουμε πει πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή. Την ακρίβεια την είδε ο Πρωθυπουργός. Αφού την είδε, μετά θύμωσε, μετά έδωσε 350.400 πόσο κάνει,
1: ναι,
0: και μετά έκανε συμφωνία κυρίων και λύθηκε το πρόβλημα.
1: Ναι. Να διαβάσουμε και το μήνυμα του Γιάννη πριν πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Ο Γιάννης λέει: καλημέρες αγόρια. Λέει και σε ένα αγόρι, Γιώργο. Καλό μήνα. Μπορώ κι εγώ να πάω να δικαστώ στο Ισραήλ για ό,τι κάνω? Αναφέρεται προφανώς, είχαμε χθες, δεν το είπαμε αυτό πριν, ένα σχετικό ρεπορτάζ που λέει ότι πιθανότητα να έρχεται μια τροπολογία από την κυβέρνηση που θα αφορά τον κύριο Μπίλαν, δεν ξέρω πώς τον λένε.
0: Τον Μπομπ Ντίλαν, ναι, εκεί πέρα.
1: Δεν ξέρω πώς τον λένε, γιατί δεν τον ξέρει ούτε ο Πρωθυπουργός. Εγώ πώς θα τον ξέρω δηλαδή? Άμα δεν τον ξέρει ο Πρωθυπουργός, θα τον ξέρω εγώ. Που ότι θα πάει να δικαστεί, πιθανότητα λέει το ρεπορτάζ, να δικαστεί στο Ισραήλ. Ναι. Δηλαδή θα είναι ένοχος, παράδειγμα.
0: Χώρα καταγωγής του. Γιατί κακό είναι.
1: Δηλαδή, περίμενε, να καταδικαστεί κάποιος στην Ελλάδα και να π.χ. να αθωωθεί στο Ισραήλ. Γίνεται αυτό?
0: Όλα γίνονται σε αυτή τη ζωή. Πάμε παρακάτω. Αμέσως εσείς. Και δεν τον ξέρω πρωθυπουργό. Δηλαδή, εσύ όταν πας στο Περιπτερά και αγοράζεις ένα πακέτο τσιγάρα ή αγοράζεις τσίχλες.
1: Ναι.
0: Ξέρεις το Περιπτερά?
1: Μπορεί να το ξέρω, μπορεί να φίλο μου.
0: Αμέσω στην Πανεπιστημίου.
1: Περίμενε.
0: Στην Πανεπιστημίου και μπαίνει στο περίπτερο και αγοράζει τσίχλες.
1: Ναι, χθες που ήμουν δεν του ήξερα του περίπτερα.
0: Άρα λοιπόν,
1: αν αγοράσω όμως, αν αγοράσω μία, δύο, τρεις φορές τσίχλες το περίπτερο, θα το μάθω. Την τρίτη φορά θα του πω, τι έγινε.
0: Μπορεί, ναι, μπορεί.
1: Καλημέρα.
0: Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας συζήτηση, να μην περιμένει. Έχουμε τον κύριο Βασίλη Σίμω, είναι ο γραμματέας του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Κύριε Σίμω, την καλημέρα μας.
0: Καλή σας μέρα, καλό μήνα να έχετε.
2: Καλημέρα, καλό μήνα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Και εμείς που είστε μαζί μας, και η πρώτη ερώτηση είναι, επειδή ακούσαμε και την κυρία Ζάκρη, φεύγετε από την αριστερά και πάτε προς το κέντρο?
2: Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο, και έτσι όπως το έθεσε η κυρία Ζάκρη. Με την κυρία Τζάκρη συνεργαστήκαμε αρκετό χρονικό διάστημα. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι και αν θέλει να κάνει. Στην εκλογική της περιφέρειας, στην Πέλα, με τον κόσμο της Πέλας. Θέλω να πω ότι εμείς μετά και το συνέδριό μας και γενικά στην ιδιωτική μας διακήρυξη, εφόσον άλλαξε και το όνομα και έγινε Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, έχει χτυπήσει σε όλους λίγο κάπως το φιλελεύθερο κέντρο. Θέλω να πω ότι όταν υπάρχει πρόοδος, δεν γίνεται να υπάρξει πρόοδος χωρίς προσωπική ελευθερία. Εμείς μιλάμε για ένα ανθρωπιστικό φιλελεύθερο κέντρο και δεν κοιτάζουμε δηλαδή ένα κενό, ένα μεγάλο κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ας αφήσουμε τα αριστερόμετρα. Ο κόσμος έχει βαρεθεί, έχει συγχαθεί αυτή την τακτική. Δεν είναι το θέμα που βάζουμε πολιτικά στον πολιτικό χάρτη το κόμμα. Το θέμα είναι οι θέσεις. Και σας πληροφορώ ότι οι θέσεις του κόμματός μας είναι και αρκετά αριστερές. Οπότε δεν θεωρώ δηλαδή ότι ήταν αυτός ο λόγος Εμείς γενικά τα στελέχη, τα μέλη του κόμματος, κάναμε τεράστια.
0: Άρα έτσι όπως μας το λέτε, είναι αρκετά αριστερές, αλλά κοιτάμε και λίγο προς το κέντρο, γιατί πολυκαρματισμένη αριστερά, μην είμαστε μόνο αριστερά. Όχι, όχι, αν όχι, το κατάλαβα όχι, καλά, όχι, διορθώστε με.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εννοείται πως τιμούμε την αλληλεγγύη, την ισότητα, γενικά τους αγώνες της αριστεράς, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε φιλελεύθερα πράγματα. Δηλαδή, αν το θεωρήσουμε και λίγο διαφορετικά, γιατί άκουσα κάποια πράγματα τα οποία δεν συνάδουν μεταξύ τους. Δηλαδή, η κυρία Τζάκρη θέλει να πει δηλαδή, ότι στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαν, ας πούμε, γιατί μίλησε και για δεξιές αποκλίσεις, λόγω ότι υπήρξε ένας πολιτικός πολιτισμός, όπου ο πρόεδρος μας, Στέφανος Κασελάκης, τόλμησε να φέρει τον Υπουργό Υγείας και να τον βγάλει σε όλες τις πλατφόρμες και να μιλήσουμε μια φορά normal, χωρίς κραυγές, χωρίς παρατηρήσεις, ελεύθερα, αφιλτράριστα με τον κόσμο.
0: Καλά, τον κύριο Γεωργιάδη χωρίς κραυγές, πετυχία του, όπως και να το κάνει.
1: Λέει η κυρία Τζάκρη, δεν είναι δημοσιογράφος ο κύριος Κασελάκης, αυτό λέει.
2: Μα προφανώς, γιατί αν ήταν δημοσιογράφος, δεν θα μπορούσε να τον φέρει για να γίνει όλη αυτή η κουβέντα. Και ο κύριος Κασελάκης ήθελε να προσπαθήσει να κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι καινοτόμο, και να μπορέσουμε πλέον να δώσουμε λύσεις στον κόσμο. Δεν είναι μόνο να πάμε να έχουμε κραυγές σε κάποια πάνελ και να μην βγαίνει κάποιο αποτέλεσμα. Ας το τολμήσει και κάποιος άλλος. Ας έρθει να κάτσει στο τραπέζι στον Direct και κάποιος άλλος. Άρα αυτό δεν είναι θέμα που είναι για τις δεξιές αποκλίσεις που λέει η κυρία Τζάκρη. Και εμένα με λυπεί ιδιαίτερα το γεγονός όταν άκουσα αυτές τις δηλώσεις. Ενώ υπήρξαν και δύο επιστολές από τον πρόεδρο και τεράστια υπομονή να θυμίσω, όταν είχε προεξοφληθεί η αποχώρηση της κυρίας Τζάκρη, όταν δεν είχαμε μία διάψευση, όταν μιλούσε τρίτο ενικό για το κόμμα μας, εμείς τα μέλη, τα στελέχη και όλο το κόμμα στηρίξαμε την κυρία Τζάκρη όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα, αν θυμήθηκε μετά από ένα χρόνο η κυρία Τζάκρη ότι όλο αυτό το πράγμα πήγαινε κάπου διαφορετικά και ήθελε να κάνει μια ηρωική έξοδο με προσωπικές φιλοδοξίες, αυτό είναι δικό της θέμα. Εγώ, όπως σας είπα, θέλω να κρατήσω χαμηλά την μπάλα και επειδή μιλάμε και για ποδοσφαιρικούς όρους πλέον στο τερέν, ξέρετε, ο κόσμος, επειδή κερδάμε έναν την Ελλάδα και ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους, έχει συγχαθεί αυτές τις μεταγραφές. Έχει συγχαθεί αυτό το πράγμα, δηλαδή το να γίνονται γυρολόγοι πολιτικοί και να γυρνάνε
1: ακόμα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ναι, και ξέρετε κάτι, πρέπει να παραμείνει, τουλάχιστον αν μιλήσουμε για ιδέες, γιατί αυτό το πράγμα το ότι άλλαξε ξαφνικά από τα αριστερά και πήγε προς τη δεξιά, δεν πήγε κανένας προς τα δεξιά. Το φιλελεύθερο κέντρο και το ανθρωπιστικό κέντρο υπάρχει και στις καταβολές αριστεράς. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι. Και να σου πω κάτι, οι δημοκράτες στην Ευρώπη, το αδερφό μας κόμμα, είναι σε αυτή την κατάσταση, κινείται σε αυτό το τόξο και θέλουμε πραγματικά να ακούσουμε την κοινωνία. Εμείς δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κοιτάζουμε δηλαδή πού θα τοποθετηθούμε στο χάρτη, όπως σας είπα και πριν από λίγο. Θα κοιτάξουμε τα πραγματικά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μια λαϊκή, κοιτάζω τις τιμές, κοιτάζω τους ανθρώπους. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ ξέρετε, ήμουν και πολλά χρόνια πρόεδρος της αγοράς της Ευρωπαϊκής.
1: Το γνωρίζουμε.
2: Και επειδή μιλήσατε και πριν από λίγο για όλα αυτά που συνέβησαν με τις συμφωνίες μεταξύ κυρίων, λες και δεν μπορούν οι κύριοι να γίνει να μεγαλώσει η πίτα. Γιατί έχω πει πάρα πολλές φορές ότι θα μπορούσαν στα τραπέζια αυτά, γιατί είχα συνομιλήσει και με παλιότερους και υπουργούς εμπορίου και υπουργούς ανάπτυξης, έτσι. Και με τον κύριο Σκρέκα και με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Έχω μιλήσει με όλους. Εγώ είχα πει πάρα πολλές φορές ότι γιατί δεν βάζει στο τραπέζι τις δημοτικές και τις λαϊκές αγορές μαζί με τα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή πρέπει να είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ, πρέπει να είναι μόνο οι τέσσερις μεγάλοι παίχτες, όπως το έχετε κάνει σε όλα τα πράγματα, στην ενέργεια, στα κάψιμα. Στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να δούμε πώς δουλεύει ο ανταγωνισμός. Εγώ ξέρετε, δεν έκανα κάτι μαγικό. Εγώ απλά είχα 120 ενεργές επιχειρήσεις στον κλάδο μου και στον χώρο μου και λειτουργούσε ανταγωνισμός σωστά. Αυτό είναι ο υγιής ανταγωνισμός. Όταν μικραίνεις την πίτα, και αναγκαστικά πρέπει να μικραίνουν όλοι, και δεν μπορούν να αντέξουν μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Να θυμίσω τεκμαρτή φορολόγηση, που δεν υπήρχε στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας προεκλογικά, αλλά μετεκλογικά εμφανίστηκε. Και να μας πει και για επιτέλους ο κύριος Χατζηδάκης ποιες είναι οι επιχειρήσεις, γιατί έχουν μετατρέψει το επιχειρήν σε επιτυχήν. Δεν μπορείς τα τρία χρόνια να είσαι απόλυτα βέβαιος ότι μια επιχείρηση θα είναι κερδοφόρα. Πώς θα επενδύσει ο άλλος, πώς θα κάνει μια απόσβηση. Πρέπει επιτέλους να δούμε στα μάτια το τέρας της ακρίβειας, με παυσίπονα και όλα αυτά τα πράγματα δηλαδή που συμβαίνουν, γιατί υπάρχει πλήρης αποτυχία, αν θέλετε την άποψή μου, και το δηλώνω δημόσια του κύριου Θεοδωρικάκου σε αυτό το θέμα. Πριν από ένα χρόνο κατήργησε στα πλαφόν και μας είπε ότι τελείωσαμε με την ακρίβεια, αλλά δεν τελειώσαμε καθόλου. Τους 30 μήνες από τις 33, η χώρα μας βρίσκεται στον πληθωρισμό παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Χθες, κύριε.
2: Ναι. Δεν το λέει ο Σίμος και οι Δημοκράτες. Το λένε τα ευρωπαϊκά στατιστικά.
1: Χθες, κύριε Σίμου, είχαμε εδώ σε αυτή την εκπομπή το πρωί τον κύριο Στυλιανίδη, τον Ευερπίδη Στυλιανίδη από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και τον ρωτήσαμε για το κομμάτι της ακρίβειας και μας είπε ότι η εκάστοτε κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει τις τιμές στην αγορά και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να βάλει κάποιους κανόνες στους παίκτες, στους μεγάλους παίκτες.
2: Δεν είναι έτσι η πολιτική. Η πολιτική της κυβέρνησης είναι λαθασμένη, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη. Δεν μπορεί να στεκόμαστε σε μια εισαγόμενη ακρίβεια που εν τέλει δεν είναι καθόλου εισαγόμενη, είναι μια ακρίβεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Διότι, θα σας εξηγήσω το γιατί. Όταν ξεκινάς με μια πολιτική επιδοματική πολιτική, να ας πούμε αυτό, δεν είναι καθόλου φιλελεύθερο. Η επιδοματική πολιτική δεν είναι φιλελεύθερη. Άρα, εμείς κοιτάζουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό σε αυτό. Και η λύση αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο να μπει μηδενικό ΦΠΑ σε 7 βασικά αγαθά, όπως το έχουν κάνει οι φίλοι μας και αδερφοί μας Κύπροι, έτσι, 5% στα υπόλοιπα τρόφιμα και 15% είναι ο ΦΠΑ. Να δούμε πώς λειτουργεί και να το ξανασυζητήσουμε. Με το να βάζει σε 2.000 κωδικούς, ενώ υπάρχουν 20.000 κωδικοί σε κάθε σούπερ μάρκετ και δεν ξέρουμε τι είναι. Μπορεί να είναι και για τα καρβουνάκια στο καντήλι, μπορεί να είναι τα μανταλάκια που κρεμάμε τα ρούχα.
1: Ναι, δεν ξέρουμε τι είναι.
2: Μπράβο.
0: Τώρα θέλετε να πείτε ότι όταν πάτε στο σούπερ μάρκετ ζητάτε μακαρόνια. Εγώ πάω και στο κωδικού. Δώσε μου τον κουπιά, πιάσε μου τον κωδικό τάδε. Πιάσε μου το δίνα κωδικό, πιάσε μου τον. Εν τω μεταξύ, αυτοί οι κωδικοί έχουν έρθει σε κανενό στα χέρια οι κωδικοί. Ποιοι είναι.
2: Κάνανε και ένα rebranding του ή καταναλωτή σε πόσο κάνει. Έτσι, μιλάμε για τραγελαφικά πράγματα που συμβαίνουν, κορυδεύουμε τον κόσμο. Αλλά τέλος πάντων, γιατί δεν βάζουν στο πόσο κάνει στην πλατφόρμα, την μεγαλειώδη αυτή πλατφόρμα, τους 2.000 κωδικούς και να βλέπουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή με AI εργαλεία, εφόσον είναι και η κυβέρνηση των αρίστων κτλ. Να βλέπουμε αν θα πλύνουν παγωμένες οι τιμές. Γιατί δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, έτσι, προς Θεού. Δηλαδή όλος ο κόσμος είναι στα κάγκελα.
0: Κύριε Σίμω, εσείς που είστε στην αγορά και που βλέπετε τον κόσμο κάθε μέρα, πραγματικά, την κατανάλωση του, πόσο, αν δίνετε ένα ποσοστό, σε τι ποσοστό έχει μειωθεί η αγορά των ανθρώπων.
2: Να σου το πω τώρα, είναι τραγικές καταστάσεις. Τα μαγαζιά κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Εγώ είχα 4 μαγαζιά και έχω κρατήσει ένα και δουλεύουμε εγώ και η μητέρα μου, για να καταλάβετε. Εγώ αποσχολούσα 10 άτομα. Είχα 10 άτομα προσωπικό. Προσπαθούσα, γιατί ξέρετε και η αγορά είναι η κεντρική αρτηρία για όλες τις τοπογειτονιές της Αθήνας. Εμείς δηλαδή και το 2023, όταν βάλαμε δηλαδή το πιλωτικά το καλάθι, που το φτιάξαμε τότε, γιατί στην ουσία είχα μεγάλο μέρος στο κομμάτι αυτό, δεν έκανα, σας λέω, κάτι μαγικό. Απλά κατάλαβα πώς λειτουργεί ο ανταγωνισμός και έβλεπα την ισορροπία που υπάρχει στις διάφορες αλυσίδες. Άρα, όταν κάνεις κάποιες πολιτικές, δηλαδή, μιλήσατε πριν από λίγο για τα κάψιμα. Γιατί δεν άφησαν την Επιτροπή Ανταγωνισμού να πάει να κάνει έλεγχο στα δηληστήρια και απλά βάζουν 1 εκατομμύριο πρόστιμο και γεια σας, τελειώσαμε. Αυτό είναι δηλαδή. Ή όταν ήταν δηλαδή η Δημαία που τη μετατρέψαν τώρα σε ενιαία αρχή του καταναλωτή κτλ. Που η κυρία Τσαγκάρη, διοικήτρια, δεν ήξερε τώρα σαν και πόσο καιρό έχει μπει το ΦΠΑ στα νησιά και σε ποια νησιά έχει μπει. Μιλάμε δηλαδή, αυτό είναι τραγελαφικά πράγματα που ακούμε. Δεν αλλάζουν τα πράγματα της ακρίβειας έτσι. Θέλει πολιτική, θέλει παρέμβαση, θέλει λύσεις. Δεν μπορεί όλη η Ευρώπη να έχει πάει στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα μέσα επιτρεπτά όρια. Και εμείς θα το κρατάμε εκεί ψηλά γιατί το κράτος έχει ένα υπερπληρώνασμα τεράστιο, 6,5 δις και μοιράζει μετά ψίχουλα στους πολίτες. Με συγχωρείτε, αλλά αυτά τα πράγματα δεν είναι καθόλου φιλελεύθερα, δεν είναι καθόλου κοντά στον καταναλωτή και στον κόσμο και ο κόσμος πραγματικά έχει πρόβλημα.
0: Κύριε Σίμω, με αυτό να ολοκληρώσουμε.
2: Ποιος θα μπει πρώτος, ποιος θα μπει δεύτερος και εκλογομαγειρία. Λοιπόν, αυτά εμείς έχουμε έρθει να απαντήσουμε. Θέλουμε φρέσκα πρόσωπα, είμαστε ένα νέο κόμμα και όποιος θέλει να ακούσει τις προτάσεις μας υπάρχουν και στο democratespc.gr. Και στο stopacrivia.gr.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Σέμα, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε και εσείς.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλό μήνα να έχετε.
2: Επίσης, καλό μήνα.
1: Ήταν ο κύριος Βασίλης Σίμος, γραμματέας του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Αυτή την ώρα έχει.
0: Να πω χάι, καλημέρα στον Νίκο.
1: Ναι, πες και την καλημέρα στον Νίκο.
0: Χάι, καλημέρα, Νίκο.
1: Το χάι, θα σου πω γιατί είναι. Το χάι στέλνεται αυτόματα πολλές φορές. Είναι...
0: Ναι, μωρέ, ξέρω τι είναι. Άσε με κι εγώ να προσπαθήσω. Ναι, ακούω την ακρίβεια, ακούω τα χεράτα, ακούω τη λύση των πάντων. Ακούω ότι τώρα θα λύσουμε και το πρόβλημα τα 3 ευρώ που θα δίνουμε από πάνω όταν παίρνουμε.
1: Το καπέλο.
0: Από κινέζικες εταιρείες ή από αμερικανικές. Ναι. Αυτό το ίδιο. Είναι και από Αμερική. Από Αμερική
1: έχουμε,
0: δεν είναι.
1: Ναι, έχουμε, είναι κατά 3 ευρώ ακριβένουν από σήμερα
0: Αμερική,
1: τα
0: λέω.
1: Πακέτα. Ναι, θα σου το πω, θα σου την είδηση. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από σήμερα. τα πακέτα τα οποία έρχονται από Κίνα, από Ηνωμένες Πολιτείες, από Ηνωμένο Βασίλειο και γενικότερα από τις χώρες που είναι εκτός της κοινότητας, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς έχουμε σε εφαρμογή από σήμερα το νέο εισαγωγικό δασμό στις ηλεκτρονικές αγορές. Το εξήγησα καλά.
0: Ναι, μήπως συναντάμε εκπροσώπους της Αμερικής και φωτογραφιζόμεθα λέγοντας: Άσου αυτούς, μόλις φύγουν αυτοί και έρθουμε εμείς, θα τα βρούμε. Αμερική διαχρώνουμε.
1: Μια και είπες και τώρα και αυτό, η κυρία Γκυλφόιλ συναντήθηκε με σειρά πολιτικών προσώπων αυτές τις ημέρες και έβγαλε και την ίδια φωτογραφία.
0: Μετά το θεριστή. Αλλά ο θεριστής έφυγε, συγγνώμη. Έφυγε ο θεριστής τώρα.
1: Δημοσιεύθηκε φωτογραφία με τον κύριο Σαμαρά και υπήρξαν οι Σαμαρικοί ή αυτοί που είναι κοντά στο Σαμαρά, υπήρξαν έτσι εκδηλώσεις ενθουσιασμού ότι υπάρχει, είναι μια σημαντική πολιτική συνάντηση και ότι κάτι σημαίνει αυτό για τον Αντώνη Σαμαρά και ότι υπάρχει στήριξη και. Βέβαια, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αποκλειστικά μόνο με τον κύριο Σαμαρά η συνάντηση, καθώς η κυρία Γκυλφόιλ συναντήθηκε και φωτογραφήθηκε και με τον Αλέξη Τσίπρα και με την κυρία Λαδινοπούλου. Εμένα μου είπαν ότι είχε συνάντηση και με τον κύριο Ανάκη, άσχετα αν δεν είδα φωτογραφία με τα μάτια μου, και είχε μια σειρά συναντήσεων με πολιτικά πρόσωπα από τον ευρύτερους χώρους.
0: Τώρα δηλαδή όλα αυτά τα μάθες πάνω κάτω στην Πανεπιστημίου, έτσι?
1: Περίπου.
0: Πάνω κάτω στην Πανεπιστημίου και, και πολλά άλλα. Και ζευγάρια που δες μαζί να μπαίνουν και να βγαίνουν.
1: Είδα, στο είπα, off the record.
0: Ζευγάρια
1: που είδα
0: ότι κατηγορεί εμένα ότι δεν τα λέω όλα.
1: Είδα ένα ζευγάρι, όχι με ζευγάρι άντρας-γυναίκα.
0: Ζευγάρι
1: δύο άντρες. Μαζί που έμπαιναν σε ένα κτίριο πολύ γνωστό της Πανεπιστημίου χθες το απόγευμα και μου έκανε
0: εντύπωση
1: ότι τι ακριβώς η συνεργασία μπορεί να είχαν οι δυο τους.
0: Διότι η μία γραμμή του ενός ξέρουμε που
1: γιατί
0: πάει,
1: είναι
0: άλλη είναι αυτό, λίγο περίεργη.
1: Η μία γραμμή ξέρουμε που πηγαίνει, είναι σαφής. Η άλλη έχει μείνει στην αφάνεια.
0: Καλά, στα ζήτητα. Κάθε μέρα τον ακούμε, αλλά είναι στα ζήτητα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ένας είναι ο Κατρούγκαλος μαζί με τον νόμο του. Άλλος ποιος είναι?
1: Νόμος Κατρούγκαλο. Αυτός έχει καταργηθεί όμως.
0: Τώρα. Από το 19.
1: Από το 19.
0: Από το 19. Ο νόμος Κατρούγκαλο έχει καταργηθεί από το 19. Εσείς δεν το έχετε καταλάβει. Νόμος το έχει καταλάβει.
1: Προσοχή και στους δρόμους. Αυτή την ώρα έχουμε κίνηση σε Κηφισό και Κηφισίας. Έχουμε καθυστερήσει και στην Αττική Οδό. Όσοι ξέρετε κάτι παραπάνω, είστε στους δρόμους, στείλτε καμιά φωτογραφία, το κάνετε συχνά πυκνά, να βοηθούμε και τους υπόλοιπους.
0: Δηλαδή να σπάνε τα νεύρα μας και από εδώ,
1: Εντάξει. Ναι.
0: Πείτε το μας, παιδιά, μην στέλνετε φωτογραφία. Απλά γράψτε το εκεί πέρα, φωτογραφία μας, πάνε τα νεύρα και εδώ. Τώρα θα βγούμε έξω, γιατί σε λίγο φεύγουμε και πάλι θα πέσουμε στην κίνηση και πάλι μαζί θα είμαστε. Τώρα που θα βγω έξω, πώς θα φύγει λίγο αργότερα από εδώ, θα σου στέλνω φωτογραφίες.
1: Και έχει και αρκετή ζέστη, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, έχει καύσον.
0: Καλό μήνα.
1: Σε υπερβολικό βαθμό. Καλό μήνα. Καλημέρα και τον καλό μήνα στον Νίκο, στον Διαμαντή. Καλημέρα, λέει, καλό μήνα ο Διαμαντής. Ο Γιάννης, σε καλή μεριά το χρήμα και μην ξεχάσετε να μας ψηφίσετε με φατσούλα. Ο Διονύσης Αμοργός. Ο Θανάσης, καλημέρα σας, άρχοντες. Μία σε λένε αγόρια, μία σε λένε άρχοντες, μία σε λένε παλικάρια. Καλημέρα, παλικάρια.
0: Καταρχάς,
1: έρχεσαι εδώ και παίρνεις.
0: Αποκλείται να με λένε αγόρια.
1: Και τις φιλοφρονήσουν. Γι' αυτό η μάγια.
0: Αποκλείται να με λένε αγόρια. Αποκλείται να με λένε άρχοντες. Άρα θα με λέγανε αγόρια και άρχοντα.
1: Μα περιλαμβάνεται στον πληθυντικό, περιλαμβάνει και σένα. Αυτό λέω.
0: Δίπλα στο βασιλικό, μαζί με το βασιλικό ποτίζεται και γλάστρα. Α, έτσι, εντάξει. Λοιπόν, να επενθυμίσουμε ότι υπάρχει αμοργός στο Αγιαλής, με όλα αυτά που είπε για το Αγιαλής ο Πουρναράς προηγουμένως, ο οποίος Πουρναράς κανονίζει τα Αγιαλής, κανονίζει τις πέτσες, κανονίζει τις ύπνους, ακριβώς επειδή είναι φιλοκυβερνητικός.
1: Προσπαθώ να πάω
0: και μετά όταν θα βγει το γκάλοπ, η δημοσκόπηση, συγγνώμη, Πόσοι δεν θα πάτε διακοπές, δύο από εδώ, δύο από εκεί, δύο παραπέρα από αυτά που δίνει ο Πουρναράς.
1: Θα μειωθεί το ποσοστό.
0: Θα μειωθεί το ποσοστό.
1: Και μετά τι θα γίνει, στην κοινή γνώμη, πάει καλά η κυβέρνηση. Έχει λεφτά.
0: Κόσμος πάει διακοπές.
1: Πάει διακοπές.
0: Εδώ θα πάει σε πεντάστερο τώρα. Πώς πήγε στο πεντάστερο.
1: Έρχεται και η ΔΕΘ, έρχονται και τα, οι πέντε στάσεις του μετρό, έρχεται και ο Ε65. Μήπως ξαναψηφίσουμε Μητσοτάκη.
0: Μη τα λες αυτά, διότι τα ακούει αυτά τα εγγένεια η Μενδώνη και έχει υδρώσει ήδη από την κούραση. Από την κούραση. Όπου εγγένειο εκεί. Αποσημείται και μετά δεν νομίζω ότι υπάρχει εγγένειο που δεν έχει πάει.
1: Μπορεί να έχει γράψει ήδη το νέο σταγερά, κύριε Μενδώνη, για να πάει στα εγγένεια. Δεν το ξέρω. Αυτό το εικάζω. Δεν θα ράβει ένα καινούριο για κάθε εγγένειο.
0: Πέντε σταθμοί δεν είναι.
1: Ναι, πέντε.
0: Ένα εγγένειο θα γίνει.
1: Δεν ξέρω αν είναι όλοι μαζί ή αν είναι ξεχωριστά.
0: Είτε μαζί είτε ξεχωριστά. Δεν πάμε σταθμό να τον δούμε αυτό.
1: Σταθμό να πάμε. Σαν τον κύριο Κότσερα. Ο κύριος Κότσερας, ξέρεις, ο κύριος Κότσερας χθες το βράδυ ήταν στο μετρό.
0: Α, νομίζω ότι
1: ήταν. Να σου πω και αυτή την πληροφορία.
0: Πάνω κάτω στην Πανεπιστημίου ήταν. Σε ήτανε, κάποιο μετρό αυτό. Ή Πανεπιστήμιο. Ήτανε,
1: όχι, πήγε τα μεσάνυχτα ο άνθρωπος. Εγώ ξέρω ότι πήγε αργά το βράδυ για να ελέγξει γιατί γίνονται διάφορες εργασίες σήμερα. Αντικατάσταση σιδηροτροχιών και γι' αυτό τρεις-τέσσερις σταθμοί στη γραμμή 3 κλείνουν νωρίτερα μέχρι αύριο 10:20 και ο κύριος Κότσιρας, ο αντικαταστάτης του κύριου Κυρανάκη, πήγε χθες στο μετρό για να επιβλέψει, να δει πώς πάνε τα έργα.
0: Ναι, και να περιμένουμε και να δούμε τον υπουργό, τον νέο, τι θα γίνει με τον οδοντοτό στα Καλάβρητα. Διότι ναι, μεν θα τάξουν ότι θα πέσουν κάποια λεφτά, θα πάνε τώρα στα Καλάβρητα, τώρα σε λίγο, στον Ούπο. Με τον ΕΠΟ και θα πούνε ότι θα φτιαχτεί το χιονοδρομικό, θα φτιαχτεί ένας καινούριος δρόμος εκεί που τον έχουν ανάγκη. Και εκεί θα πούνε και για τον οδοντοτό. Ναι. Ας ξεκινήσουν από τον οδοντοτό που δεν κλείνει ποτέ. Δεν θα κλείσει ποτέ.
1: Δεν έχει κλείσει ο οδοντοτός.
0: Εγώ, από ό,τι άκουσα από τον υπουργό, δεν πήγα μέχρι τώρα τα Καλάβρητα.
1: Α, είναι ότι ακούμε. Άρα
0: εγώ, από ό,τι άκουσα από τον υπουργό, είπε δεν θα κλείσει ποτέ.
1: Όχι, okay, άρα αν ενστερνιζόμαστε και ό,τι ακούμε, δεν έχει καταργηθεί ο ένφια. Έχει καταργηθεί ο νόμος Χατρούγκαλου. Έχει καταργηθεί. Τι άλλο έχετε, η συμφωνία των Πρεσπών. Όλα αυτά έχουν καταργηθεί.
0: Και ο δολωτός δεν κλείσει ποτέ.
1: Και ο δολωτός δεν κλείσει ποτέ.
0: Δεν πάμε καλά. Εγώ τα ακούω και τα πιστεύω. Έχω κανένα λόγο να μην πιστέψω.
1: Όχι, άμα δεν πιστεύεις τον Πρωθυπουργό, ποιο θα πιστέψεις.
0: Γιατί αλλιώς θα πιστεύω στο μας.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτά, Ευάγγελος Μίκος μετά, έτσι.
1: Ναι.
0: Ευάγγελος Μίκος
1: δεν τον έχω δει ακόμα, αλλά φαντάζομαι.
0: Θα είναι, στο
1: θα είναι καθοδόν ή θα είναι κάπου έξω.
0: Λοιπόν, εσείς τα μηνύματά σας τα συνεχίζετε για την Αμοργό, για τον για το Ψαρονέφρη και την πραγματικά δροσερή αυλή πια που πάει και εκεί θέλει να πάει.
1: Ναι, δεν έχω πάει. Είπα ότι έχω πάει μόνο. Δεν έχω πάει καλοκαίρι, γιατί έχω πάει μέχρι άνοιξη, χειμώνα.
0: Καλοκαίρι, έξω δεν καθόσουν.
1: Μόνο στο μέσα.
0: Στο μέσα έξω.
1: Στο μέσα έξω, ναι, στο ενδιάμεσο, στη βεράντα.
0: Όχι μέσα ναι. Δεν έχει κάτι.
1: Μέσα δεν έχω κάτι.
0: Άρα το χειμώνα θα θες πάλι να πας. Έχει κάτι και μέσα. Δεν έχω κάτι μέσα.
1: Όχι, το μέσα δεν μου λέει κάτι να σου πει.
0: Α, δεν σου λέει.
1: Δεν μου λέει. Η βεράντα εκεί μου αρέσει περισσότερο.
0: Να δεις πόσο απέναντι, πόσο ωραία είναι.
1: Το πλατεία όμως είναι κάτι το οποίο θα ήθελα.
0: Πάμε πλατεία. Λοιπόν, συνεχίζετε λοιπόν τα μηνύματά σας. Θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος, Μπίμπι.
1: Τραμπ είναι Νετανιάχου.
0: Άσε μετά τον Τραμπ, ο Μπίμπι είναι η δουλειά όλη.
1: Okay.
0: Αύριο θα είμαστε την ίδια ώρα.
1: Ναι, 9 με 10 αύριο ραντεβού.
0: Σίγουρα.
1: Εγώ θα είμαι εδώ. Ελπίζω μόνος, αν έρθεις και εσύ, θα το υποστώ.
0: Θα το υποστείς και αυτό. Αν έρθετε κι εσείς, θα το υποστούμε όλοι μαζί. Λοιπόν.
3: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 10.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
7: 943 Intervention Sports.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες. Αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης αναλαμβάνει τα ενία του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου ΑΟΛΟΥ Τρακίου που θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προπονητής της ομάδας θα είναι ο Γιάσμικο Βέλιτς. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Ολλανδού στόπερ Στέφαν Ντεφράι μέχρι το 2027. Παρελθόν από τους Πράσινους αποτελεί ο Δημήτρης Λιμιός, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον ΑΠΟΕΛ. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μιχέλ Άγγελ Καρντός, ο οποίος αναλαμβάνει το πόσο του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και Διεθνούς Στρατηγικής του κλαμπ για πιθανή επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν στους Ερυθρόλευκους μετά από 2 χρόνια, κάνουν λόγο ισπανικά δημοσιεύματα. Οι ανακοινώσεις μπαίνουν για την τριετή επέκταση του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς με την ΑΕΚ. Στην Όλγουιν Αρένα θα στεγαστούν τα γραφεία του ερεστέχνη του Δικεφάλου με απόφαση του Μάριου Ηλιόπουλου και του νέου εκτελεστικού διευθυντή του συλλόγου Νίκου Παντερμανλή. Ο Γιάν Γιόνσον αποχαιρέτησε την Ένωση μετά από 4 χρόνια παρουσίας. Ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία της Βαλένθια απέρριψε την πρόταση του ΠΑΟΚ σύμφωνα με τη Μάρκα. Την πρώτη του προπόνηση με τους Απρόμαυρους πραγματοποίησε ο Αρίς Ελουστόντο. Παρελθόν από τους Θεσσαλονικείς αποτελεί ο Μάγκο με το ΣΔΟΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ανέκρινε την εισήγηση του συνεταιρισμού προς την ΕΠΟ για αύξηση του αριθμού των μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών από 5 σε 6 κατά πλειοψηφία ελήφθη απόφαση. Ισοπαλία 7-7 ανάμεσα σε Μαρινάκη και Αλαφούζο έβγαλαν οι εκλογές για τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League. Οι επαναληπτικές αναμένεται να διεξαχθούν στις 14 Ιουλίου. Μετά τον Μπρανκού Μπαντιό, ο Παναθηναϊκός Άκτορ έχει στο στόχαστρό του τους Κάμερον Τέιλορ και Χάιμε Πραντίγια της Βαλένθια, όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Άλεξ Ντομίνγκες. Το τριφύλι βρίσκεται σε επικοινωνία και με τον Ρίκι Ρούμπιο της Μπαταλώνα. Παρελθόν από την Κάλιαρα αναμένεται να αποτελέσει ως ελεύθερος ο 32χρονος αριστερός αμυντικός Μπάμπης Λικογιάννης, όπως αναφέρει ο Νικολός Κύρα. Η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει την περίπτωση του 25χρονου εξτρέμ της Παρίσι Ζερμέν Κβίτσα Γκβαραχτσέλια, σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 σετ της Δανής Κλάρα Τάουσον και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Wimbledon. Αντίπαλός της θα είναι η Ουσμπέκα Καμίλα Ραχίμοβα, νούμερο 70 του κόσμου. Παρελθόν αποτελεί από τους Los Angeles Lakers ο LeBron James έπειτα από 8 χρόνια παρουσίας και της κατάκτησης του πρωταθλήματος του 2020. Στο πόλο ανδρών, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 38χρονου διεθνούς φουνταριστού Χριστόδουλου Κολόμβου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η Αγωγή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
7: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
3: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, εδώ είμαστε και σήμερα. Σήμερα που είναι Τετάρτη, 1η του μήνα, 1η Ιουλίου, μπήκε ο Ιούλης, πουρναρά. Φτάσαμε στην κορφή το 2026, 6 μήνες, η μισή του χρόνου του 2026, και από σήμερα αρχίζουμε να κατεβαίνουμε μέχρι 31 του Δεκέμβρη. 1η Ιούλη. Τι λέμε, κύριε Πουρναρά? Good month, όπως λένε και στο χωριό του Τζόρτζι Ιωάννου.
1: Τζόρτζι!
0: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Πουρναράς. Σε λίγο θα ακούσετε και το star αυτής της εκπομπής. Μπορεί να έχει κάτι δίλεπτα, μονάλεπτα, έτσι, κάτι γκεσταριστηλίκες εμφανίσεις, αλλά ουσιαστικά είναι ο στάρ αυτής εδώ της εκπομπής. Έλα, Τζόρτζι, κάτσε, μην κοιτάς σαν χάνος. Λοιπόν, ραδιοφωνικές μοιχείες Τετάρτης, με πολύ κέφι, με πολλά θέματα, με σίγουρα αλληλεπίδραση με εσάς. Μια Τετάρτη που να δούμε τι γιορτάζουν, γιατί τις τελευταίες μέρες όλοι γιορτάζουν, ρε φίλε. Πέτρος, Παύλος, Απόστολος, Αποστολία. Σήμερα γι' αυτό ήταν κλειστή η φυλή στο ύψος της πλάτειας των Αγίων Αναργύρων χθες. Γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύρης, η Αργυρία, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, όχι ο Γιώργος, ο Κοσμάς, ο Κοσμάς, η Κοσμία, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτοί γιορτάζουν σήμερα, 1η του Ιούλη, 182η ημέρα του 2026, 4 λεπτά μετά τις 6 είχαμε την ανατολή του ηλίου, 53 μετά τις 8 θα δει ο ήλιος, αλλά ο Τζόρτζι Ιωάννου ποτέ δεν δίζει, δεν δει. Σχέση σου με Βουλγαρία, Τζόρτζι?
1: Καλή, γιατί όχι.
0: Γιατί γιορτάζουν σήμερα τα γιουλάγια στη Βουλγαρία, αφού είναι καλή σχέση σου?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Τώρα τι καλή σχέση έχεις? Γιουλάγια. Γιορτή που παραπέμπει στην εποχή των χίπης. Ακόμα στη Βουλγαρία το γιορτάζουν. Γιορτάζουν τους χίπης. Ξέρεις τι ήταν χίπης? Όχι. Και ο Πουρναράς δεν είναι μεγάλος? 32 είσαι πάνω. Εσύ πόσο είσαι?
1: 26.
0: 6 χρόνια διαφορά έχετε και δεν γνωρίζει τους χίπης. Ενημέρωση τι ήταν χίπης, το κίνημα το χίπης.
2: Ήταν σαν ένα κίνημα, δεν ήταν σαν...
0: Κίνημα ήταν, όχι, ήταν κίνημα το χίπης, μαλλιάδες, μακριά μαλλιά.
2: Πάρτι,
0: ελαφριά ναρκωτικά, ξέρεις, μπάφους και πώς το λέγανε, τη μαριχουάνα, μαριχουάνα αγάπη μου, τέτοια πράγματα, ρε φίλε. Κάτω στην Κρήτη το περίφημο στέκι των χίπηδων, το πώς τη λέγανε, τα μάταλα. Έλα, σε παρακαλώ. Να σου πω, θέλω να το κάνω, Πουρναράδο, σε πάρει το μικρόφωνο, θέλω να το κάνω μια σοβαρή ερώτηση. Το Τζόρτζι, είπες καλημέρα στο κοινό σου?
1: Είπαμε καλημέρα.
0: Ναι, μάλιστα. Τα ίδια παπούτσια, τα ίδια καλτσάκια. Του έκανα παρατήρηση χθες ότι αισθητικά, χρωματολογικά δεν. Του είπα ότι ένας άντρας δεν μπορεί να φοράει πάνω από 2 ή 3 χρώματα. Έχει έρθει σήμερα 1, 2, 3, 4, 5 χρωμία. Χθες είχε 7 χρωμία, σήμερα έχει 5 χρωμία. Αύριο μπορεί να έχει 3 χρωμία, να το πετύχουμε. Χασμουργέσαι, είναι σοβαρή ερώτηση αυτή. Μην γελάσεις, κύριε Πουρναρά, και θα το καταλάβεις.
1: Καμιά φορά, γιατί. Καμιά φορά, ναι.
0: Όλοι χασμουργιόμαστε.
1: Ναι, όλοι χασμουργιόμαστε.
0: Εντάξει. Έκανα το τσεκ της σχιζοφρένειας.
2: Άμα δεν χασμουργέσαι, είναι πρόβλημα.
0: Όχι, αν δεν χασμουργέσαι, είσαι σχιζοφρενής. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν χασμουργιούνται καθόλου έχουν σχιζοφρένεια. Είναι από τα χαρακτηριστικά δείγματα. Τι γλίτωσες?
1: Χαίρομαι.
0: Θες να μας πεις κάτι άλλο?
1: Εντάξει, έχουμε σήμερα 2 φιλικά.
0: Ποια φιλικά?
1: Προετοιμασίας Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.
0: Ασχολείσαι με αυτά τώρα, φίλε. Τώρα. Με την Μπέβερεν, ποιον παίζει Λόκερ, με ποιον παίζει ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν, ναι. Ο Παναθηναϊκός με τη Χέλμοντ Σπορτ, ναι. Που μεταδίδεται και τηλεοπτικά το παιχνίδι.
0: Ναι. Άρα δεν θα πρέπει να μου το. Κοίτα να δεις. Ξέρεις, πρέπει. Γι' αυτό έχεις θέμα και με τις γυναίκες, ρε φίλε, δεν βρίσκεις. Γιατί το θέμα σου είναι πώς πλασάρεις. Δηλαδή, ήθελες να πεις σήμερα φιλικά προετοιμασία, τα πρώτα φιλικά προετοιμασία. Κάτσε να δεις τώρα. Δεν ξέρει τι, να φτιάχνει ιστορία, να το πλασάρει. Δεν έχει τον παπά, δεν έχει μέσα του. Δεν έχει, ρε φίλε, τη.
2: Το απαντηλή.
0: Ε? Όχι, ρε, να το πλασάρει ωραία. Το... Λέει 2 φιλικά. Ακούς τώρα. Αρχές 1η Ιουλίου, φιλικά Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.
2: Βαριέσαι.
0: Αν όμως έλεγε ότι αποκαλυπτήρια σήμερα του νέου Παναθηναϊκού και του νέου ΠΑΟΚ κατά κάποιο τρόπο, γιατί και αυτές και οι δύο αυτές ομάδες άλλαξαν προπονητή και έχουν 2 πιτσιρικάδες, τον 38χρονο Νίστρουμ και τον 40χρονο Λύση. Δεν σου λέω να το κάνει Λύσα. Αλλά αν το έλεγε έτσι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε τις πρώτες, γιατί ουσιαστικά είναι η πρώτη ανεπίσημη του Παναθηναϊκού του Νίστρου και του ΠΑΟΚ του Λυσί και όχι του Λυσά.
1: Σωστό, σωστό.
0: Ο Λυσά που... ήταν παλιός θερματοφύλακας Αργεντίνος στην ομάδα του ΠΑΣ Γιάννινα των Αργεντινών, Κοντογιωργάκης, Μπρετάνος, Λυσά, Μοντές, Γκλασμάνης. Τους είχε φέρει ο Αβέροφ, ο Τοσίτσας, Μακαρίτης. Τον ξέρεις τον Ευάγγελο Αβέροφ, τον Τοσίτσα. Αυτό τον μίξε της Δημοκρατίας ήταν. Είχε γίνει και αρχηγός, δεν είχε, και πρωθυπουργός δεν είχε γίνει. Αυτά, εντάξει,
1: εντάξει.
0: Έτσι θα το λέγεις. Άντε. Είδες πρώτο θέμα σήμερα από το πρωί, ε? Όλα στις ιστοσελίδες. Πάπαλο Μπογκδάνοβιτς. Δεν παίζει. Τέλος. Τα ρούμορς, η φημολογία ότι μπορεί να σου ερχόταν Ελλάδα, μπορεί να ερχόταν στον Παναθηναϊκό.

Γίνανε πολλά χθες από το μεσημέρι που σας αφήσαμε μέχρι και τα ξημερώματα σε Ελλάδα και κόσμο και Μουντιάλ. Έτσι πολλά.

Λοιπόν, ας πιάσουμε λίγο με το Μουντιάλ, να πω 2-3 λογάκια. Τα νοκάου του Μουντιάλ τελικά έχουν ξεκινήσει με θριάμβους, αλλά και καταστροφές. Είπαμε για την Βραζιλία, που έχει προβλήματα, αλλά έχει και έναν προπονητή, τον Κάρλο Ανσελότη, που μπορεί και μασκαρεύει αυτά τα προβλήματά της. Και σώθηκε έστω και στο 97 δικαίως κόντρα στην Ιαπωνία. Χθες είδαμε τη Γαλλία, που νομίζω είναι η πιο ολοκληρωμένη ομάδα αυτή του Μουντιάλ. Και αν έχει έναν αντίπαλο, αυτός είναι ο εαυτός της, νομίζω, της Γαλλίας. Η Γαλλία του non-stop scorer του Εμπαπέ, που έφτασε στα 18 γκολ, πέτυχε άλλα 2 χθες κόντρα στην Σουηδία, που δεν σκόραρε η Σουηδία. Ο Εμπαπέ έφτασε στα 18 γκολ, ξεπέρασε τον Κλόζ, έγινε ο πρώτος Ευρωπαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ. Κυνηγάει το Μέση, που είναι παγκοσμίως ο πρώτος σκόρερ. Νομίζω ο Μέση έχει 19. Ο Εμπαπέ με τα 2 έφτασε τα 18. Η αναμενόμενη, η προβλεπόμενη από πολλούς πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ ως η ομάδα αποκάλυψη αυτού του Μουντιάλ, η Νορβηγία των Χάλαντ και Νίλαντ, συνεχίζει αφού κατάφερε να με σκόρερ το Χάλαντ και αφού ο Νίλαντ, ο τερματοφύλακας, έκανε μια σούπερ απόκρουση στις καθυστερήσεις να αποκλείσει την Αχτή Ελεφαντοστού, ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Εντάξει, έχουμε πει για την τρομερή ομάδα του Μαρόκου που έχει 2 παιχταράδες, τον Χακίμι και τον Σαϊμπάρι. Το Μεξικό, το non-goal του Πινέδα και του Σάντσες προκρίθηκε στους 16, έτσι, κέρδισε 2-0 τον Ισημερινό. Δεύτερη αποβολή παίχτη επειδή έβαλε το χέρι μπροστά στο στόμα του, οι νέοι κανονισμοί. Το Μεξικό όμως που στους 16 πιθανότατα θα βρει αντίπαλο την Αγγλία, εφόσον η Αγγλία απόψε καθαρίσει τον Κογκό. Λοιπόν, είπαμε για την αντιτουριστική Παραγουάη. Εμένα μου θυμίζει την Ελλάδα του Euro 2004. Αυτές οι ομάδες έχουν ακολουθήσει μέχρι τώρα τον Καναδά στους 16 της διοργάνωσης. Τα δράματα είχαν να κάνουν με τις δύο ευρωπαϊκές ομάδες που αποκλείστηκαν με τον ίδιο τρόπο, στην ίδια διαδικασία, στα πέναλτι, από τα πρώτα και όλα τα νοκάουτ. Γερμανία και Ολλανδία, Πάντσερ και Οράνι ήταν τα πρώτα μεγάλα θύματα. Σε ένα Μουντιάλ που όλα δείχνουν πως θα έχουμε και άλλες εκπλήξεις. Έτσι. Μια υποσημείωση, η πρόκριση του Μαρόκου σε βάρος της Ολλανδίας δεν ήταν έκπληξη. Η πρόκριση της Παραγουάης σε βάρος της Γερμανίας ήταν έκπληξη, και για ένα ακόμα λόγο, γιατί διαψεύστηκε αυτό που λένε ότι οι Γερμανοί πάντα στο τέλος κερδίζουν. Όχι. Δεν ισχύει πάντα. Αντιθέτως, ισχύει ότι αυτό που λένε ότι οι Ολλανδοί όταν πάνε στα πέναλτι πάντα χάνουν. Συνέβη κόντρα στους Μαροκάνους. Στο σημερινό πρόγραμμα, το μάτς που είναι τελευταίο, τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, είπα εναντίον Βοσνίας Ερζεγοβίνης, νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα προκριθούν και μάλιστα στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Έχουν μια καλή, μια αθλητική ομάδα, καλύτερη από τον Βοσνία, έναν καλό προπονητή, τον Ποκετίνο, καλύτερο από τον Βόσνιο εκλέκτορα. Έχουν την έδρα και νομίζω ότι αν χρειαστεί θα πάρουν και μια έξτρα βοήθεια, μια έξτρα βάντα ως διοργανώτρια ομάδα, χώρα. Η Βοσνία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο νομίζω θα ολοκληρώσει πάνω απ' όλα με αξιοπρέπεια το Μουντιάλ. Για πρώτη φορά βρέθηκε σε νοκάουτ. Μπορεί και να βάλει ένα γκολ. Η Βοσνία, να ξέρετε, είναι η ομάδα που δεν έχει καταφέρει να κρατήσει το 0 στην εστία της σε τόσα πολλά μάτς στην ιστορία της διοργάνωσης. Σε όλα τα παιχνίδια της σε τελική φάση Μουντιάλ οι Βόσνοι δέχονται γκολ. Έτσι. Νομίζω ότι ο Άσος εδώ θα συνοδευτεί και τουλάχιστον με 2 γκολ, μπορεί και με γκολ. Πάμε στο Αγγλία Κονγκό. Πρώτο νοκάουτ για την ομάδα του Τούχελ. Τα τρία λιοντάρια αντικειμενικά έχουν ένα σχετικά βατό μονοπάτι ως τον τελικό του Μουντιάλ. Αν κάτι είδαμε στη φάση των ομίλων από την Αγγλία ήταν πως δυσκολεύεται απέναντι σε ομάδες που την περιμένουν στο μισό γήπεδο και παίζουν σχεδόν όλοι πίσω από την μπάλα. Έτσι θα παίξει σήμερα και το Κονγκό. Βεβαίως, όταν έχεις 2 παικταράδες υπερόπλα, Κέιν και Μπέλιγχαμ, μπορούν ανά πάσα στιγμή να σε βγάλουν από το

διέξοδο. Οι Άγγλοι με τον Ντούχελ στον πάγκο μετρούν 13 νίκες σε 17 μάτς, αλλά δώστε προσοχή, δώστε βάση. Στα δύο από τα τέσσερα που δεν κατάφεραν να επικρατήσουν, είχαν αντιπάλους αφρικάνικες ομάδες. 0-0 με την Γκάνα, 3-1 σε αυτό το Μουντιάλ, 3-1 από τη Σενεγάλη είχαν χάσει. Η Αγγλία που στο δεύτερο και τρίτο παιχνίδι της στη φάση των ομίλων θύμισε την Αγγλία των προκριματικών εκεί που δεν είχε δεχθεί γκολ, έτσι και σε αυτά τα δύο μάτς είχε διαδοχικά clean sheet, ενώ το Κογκό, να ξέρετε ότι στα προκριματικά ήταν η ομάδα του non goal 5-6, στη φάση των ομίλων είχε 2-3 goal. Νομίζω ότι η Αγγλία και εδώ θα κερδίσει και νομίζω ότι μπορεί να συνδυαστεί όπως και στο παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών. Στοιχηματικά σας λέω, είμαστε και 93,4 Ιντερβέντεν το ραδιόφωνο. Οπότε να πούμε και λίγο στοιχηματικά. Νομίζω ότι και εδώ η Αγγλία με ένα over 1,5 πληρώνει ένα 60 αυτό. Ένα 1,5 γκολ, έτσι, over 1,5 γκολ. Ο Κέιν πιστεύω ότι θα σκοράρει. Όλοι οι star των ομάδων, οι scorer, το επιβεβαιώνουν σε αυτό το Μουντιάλ. Και αν έφτιαγνα ένα ωραίο bet builder, θα έβαζα over 1,5 goal και over 6,5 corner η Αγγλία. Και πάμε στο πιο αμφίροπο match, το Βέλγιο-Σενεγάλη. Δύο ομάδες που περισσότερο προβλημάτισαν στα φάση των knockout. Συγγνώμη, στη φάση των ομίλων, τώρα είναι το knockout, το μεταξύ τους. Για μένα είναι μεγάλα ερωτηματικά, παρότι και οι δύο διαθέτουν πλούσιο ατομικό ταλέντο, αλλά ως group είναι ή του ύψους ή του βάθους, κυρίως οι Αφρικάνοι είναι αυτό. Το Βέλγιο δεν χάνει σε Μουντιάλ από αφρικάνικες ομάδες, μία μόνη ήττα σε 6 μάτς. Η Σενεγάλη έχει χάσει και τα 4 τελευταία της παιχνίδια σε Μουντιάλ κόντρα σε ευρωπαϊκές ομάδες. Οι κόκκινοι διάβολοι τρέχουν ένα ήττο σε 16 αγώνων, αλλά τελευταία δύσκολα σκοράρουν. Η Σενεγάλη, μην κοιτάτε τη συντριβή της Τινησίας. Η Σενεγάλη στη φάση των ομίλων ήταν η ομάδα που τα παιχνίδια της ήταν όλα over 3,5 goal, αλλά η Σενεγάλη έχει και κάτι άλλο. Θυμίζει Γερμανία της Αφρικής, δηλαδή δέχεται goal από οποιονδήποτε αντίπαλο. Έχει δεχτεί goal στα 13 από τα 14 πιο πρόσφατα μουντιαλικά παιχνίδια της. Το Βέλγιο είναι πιο σοβαρή ομάδα, αξιόπιστη, ευρωπαϊκή. Η Σενεγάλη έχει ταλέντο, αλλά έχει και τρέλα. Έχει και εσωτερικά προβλήματα. Πλακώνονται οι παίκτες με την Ομοσπονδία για τα πρίμα. Ο προπονητής με την Ομοσπονδία, επειδή το ανανεώνει το συμβόλαιο. Νομίζω είναι ο ορισμός του γκολ-γκολ αυτό το μάτς. Ένα μάτς που έχει και πολλή ισοπαλία. Αν φύγει από το χινάρι, δηλαδή φύγει από το 1-1, θα έρθει και over. Εγώ κάτι μου λέει ότι θα κάνει την έκπληξη Σενεγάλη και θα πετάξει έξω το Βέλγιο. Αυτά για το Μουντιάλ. Λοιπόν, στην Λίγκα είχαμε ισοπαλία και εκεί δεν έχει πέναλτι. Θα ξαναγίνουν εκλογές, έτσι. Εκτός και αν, μέχρι να κερδίσει κάποιος, έστω και με μια ψήφο διαφορά. Μαρινάκης εναντίον Αλαφούζου, 7-7. Λευκείο η ΕΠΟ, Γκαγκάτσης δεν πήρε θέση, τουλάχιστον στην πρώτη ψηφοφορία. Αν πάρει κάποια στιγμή θέση, πιστεύω ότι θα είναι υπέρ του Αλαφούζου. Λοιπόν, είχαμε διαφοροποιήσεις, γιατί αυτό το ζευγάρι είχε αναμετρηθεί και πριν από ένα χρόνο, δύο, πότε ήταν, οι προηγούμενες εκλογές. 7-6 είχε τότε κερδίσει ο Μαρινάκης στον Αλαφούζο. Είχε ψηφίσει Λευκό ο Πανετολικός τότε. Είχε ρίξει Λευκό ο Πανετολικός. Ο Πανετολικός τώρα, παρά τις προσπάθειες που έγιναν από την πλευρά Μαρινάκη να ξαναρίξει τουλάχιστον Λευκό ή να ψηφίσει Μαρινάκη, ψήφισε Αλαφούζο. Όπως επίσης, παρά τις προσπάθειες της πλευράς Αλαφούζου προς τον Αστέρα Τρίπολης, του Μπάκου, δεν είναι πλέον Μπάκο Καϊμενάκη, της Μπάκου, να ρίξει Λευκό ή να ψηφίσει Αλαφούζο, να γινόταν δηλαδή έτσι το 7-6, το 8-6, ψήφισε Μαρινάκη. Αυτοί που άλλαξαν σε σχέση με την περσινή ψηφοφορία ήταν ο ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει πλέον η συμμαχία Σανβίδη Μαρινάκη, ΠΑΟΚ Ολυμπιακού που έβγαλε τον Γκαγκάτση πρόεδρο στην ΕΠΟ, δεν υπάρχει αυτή η συμμαχία. Ο ΠΑΟΚ πήγε τώρα με τον ψήφισε Αλαφούζο, όπως και ο Ηλιόπουλος, η ΑΕΚ. Αντιθέτως, ο Άρης ο Καρυπίδης ψήφισε Μαρινάκη.

0: Ο Πανσεραϊκός που δεν υπήρχε, αλλά αντικαταστάθηκε από την Καλαμάτα που ψήφισε Μαρινάκη. Ο Ηρακλής ψήφισε Μόνε Βασιώτη. Η Λαμία που είχε ψηφίσει, συγγνώμη, ο Ηρακλής του Μονεβασιώτη ψήφισε Αλαφούζο. Η Λαμία που δεν υπάρχει, την προηγούμενη εκλογική μάχη είχε ψηφίσει Αλαφούζο. Τώρα αντικαταστάθηκε από την Κηφισιά του Πρίτσα που ψήφισε Αλαφούζο. Δεν είχαμε μετά διαφορετικές ισορροπίες, δεν αλλάξανε άλλα κόσια. Πάμε σε επαναληπτική μονομαχία. Δεν ξέρω αν κάτι θα αλλάξει, αν κάποιος αλλάξει στρατόπεδο εννοώ. Θα δούμε, ή στο τέλος το κριθεί από την ψήφο της ΕΠΟ του του Γκαγκάτσι. Αυτό που ξέρω είναι, μπορεί να διαψευστεί, εγώ έτσι αυτό ξέρω, είναι ότι ο Μαρινάκης μίλησε με τον Μάριο Ηλιόπουλο για να τον πείσει ότι δεν έχει κανένα λόγο να είναι με τον Αλαφούζο, να ψηφίσει Αλαφούζο, αλλά ο Ηλιόπουλος δεν πίστηκε, δεν τον άκουσε. Ουσιαστικά ήταν, είχε προαποφασίσει να ψηφίσει τον Αλαφούζο. Γενικότερα η πλευρά του Ηλιόπουλου πιστεύει, έχει πιστεί μάλλον, ότι η δημοφιλία του, η εξαιρετική δημοφιλία του και η συσπήρωσή του που υπάρχει, η τρομερή συσπήρωση που υπάρχει στο στρατόπεδο της ΑΚ μετά και την κατάρτιση του πρωταθλήματος, πρέπει να διασφαλιστεί. Και ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί να διασφαλιστεί είναι να είναι κόντρα συνέχεια παντού στον Ολυμπιακό. Να δείχνει ότι είναι πολύ αντιολυμπιακός.
1: 943 Intervention Sports.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

0: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 10.30.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 9.43. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Εμπριστικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη σε κτίρια που συνδέονται με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τρεις επιθέσεις έγιναν μέσα σε 17 λεπτά. Η σοβαρότερη έκρηξη καταγράφηκε σε πολυκατοικία όπου 5 άτομα τραυματίστηκαν ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημίες σε οχήματα και στο κτίριο. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τραγωδία από την πυρκαγιά στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης, η οποία στήχησε τη ζωή σε έναν 65χρονο και ένα 12χρονο παιδί. Με την επίσημη ταυτοποίηση της δεύτερης ορού, αναμένεται από τις αρμόδιες αρχές. Το σπίτι της οικογένειας βρισκόταν μέσα σε δασική έκταση στα όρια του χωριού και καταστράφηκε ολοσχερός. Η 40χρονη μητέρα πρόλαβε και έφυγε. Μεταφέρθηκε με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε ο εισαγγελέας για την κατέρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στη Βενεζουέλα 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς. Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των αρχών για τους σεισμούς κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες. Εκφράζονται όμως φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοείται η τύχη περίπου 50.000 ανθρώπων. Σε υψηλό κίνδυνο για φωτιά βρίσκονται σήμερα 7 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα σε κίτρινο συναγερμό η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Αχαΐα, η Ηλία, ο Εύρος και τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Ένα από τα μεγαλύτερα σημεία διαπλοκής της διακυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η κατανομή του ενεργειακού χώρου, τόνισε από την Κάρπαθο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσέθεσε ότι η μισθή ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δεύτερη από το τέλος στην Ευρώπη και τα κέρδη των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι τρίτα από την κορυφή. Κατά 3 ευρώ ακριβαίνουν από σήμερα τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη μέχρι αύριο Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια του νομού, άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 31, στην Πάτρα στους 31, στα Ιωάννα στους 26 και στην Καλαμάτα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
1: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Επιστρέψαμε με δωράκια, δωράκια, δύο δωράκια, όχι μόνο αμοργό, αλλά και ψαρονέφρη. Τι εννοώ, τι εννοώ. Λοιπόν, ο σταθμός έχει βάλει εδώ και μερικές μέρες το δώρο ταξίδι στην Αμοργό. Τρεις ημέρες, δύο διανεκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel and Spa. Ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού, με πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμά, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Αιγιαλής Hotel and Spa για απόλυτη χαλάρωση με θεάρα, θέα το Αιγαίο. Όσοι θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στέλνετε στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943 γράφοντας το πώς σας λένε και τη λέξη Αμοργός. Η κλήρωση θα γίνει την άλλη Παρασκευή 10 του Ιούλη στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά «Η Ελλάδα σήμερα», που είναι 9 με 10 το πρωί. Λοιπόν, αλλά δίνουμε με τον ίδιο τρόπο, την ίδια ημέρα θα κληρωθεί και ένα τραπέζι για 4 άτομα στο ψαρονέφρι, στο Μαρούσι. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο, στέλνετε στο Viber του σταθμού μήνυμα με το ονοματεπώνυμό σας, αλλά τη λέξη ψαρονέφρι αντί για αμοργό. Για όσους δεν κερδίζουν την αμοργό, υπάρχει το ψαρονέφρι. Και μην ξεχνιόμαστε και τερ. Τι πια ένα ταξίδι. Πώς τα λες ρε. Πρέπει να έχεις λίγο πασόκ, παλαιό πασόκ μέσα σου, Πουρναρά. Το νιώθω, το καταλαβαίνω. Πολύ ωραία το είπες. Ταξίδι γεύσεων. Τι ωραία το είπες. Τι ωραία το είπες. Ούτε ο Γιαννόπουλος, ο Μακαρίτης, να σου, ο βουλευτής του Πασόκ εδώ από το Περιστέρι, ο υπουργός. Λοιπόν, ένα ταξίδι γεύσεων στα τερτύπια και διασκέδαση. Το έχουμε πει, μαγαζί ταυτόσιμο με την διασκέδαση. Πλέον δεν είναι μέσα στην αίθουσά του, εκεί που είχε τη ζωντανή μουσική. Είναι έξω, στην τρομερή αυλή του, τερτύπια. Λεωφόρος Ατωίου 56, στη Μεταμόρφωση, ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ Παρασκευή βράδυ. Αυτό θα το κληρώσουμε στην εκπομπή της Παρασκευής, τις μοιχείες της Παρασκευής, λίγο πριν το φινάλε την Παρασκευή. Στέλνετε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή στο Viber του σταθμού στο 69 39 943 943, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια. Αρχίζουν να πυροβολούν τώρα, αρχίζουν να πυροβολούν. Λοιπόν, ο Πάνος συνεχίζει το βιολί του. Είχαμε μια διαφωνία χθες με τον Πάνο, φίλο του Παναθηναϊκού, για το πόσο θα πάει, αν γίνει, όταν γίνει, εφόσον γίνει η μεταγραφή, η αγορά του Στάνιτς. Ο Πάνος επιμένει ότι το πολύ να φτάσει μέχρι 6 εκατομμύρια. Επέμενε 5 με 6 εκατομμύρια, τι έλεγε. Μάλιστα, εγώ έλεγα πάνω από 6 εκατομμύρια, γιατί πουλάει ακριβά. Σήμερα ο Πάνος, για να επιβεβαιώσει αυτό, μου έγραφε, λέει: καλημέρα, Βερβελές. Καλημέρα, Πάνο. Ο Βερβελές, το Action 24, είπε ότι η μεταγραφή του Στάνιτς θα πάει κάτω από τα 6 εκατομμύρια. Οκ, okay. Και ο Νικολακόπουλος είπε ότι η μεταγραφή του Στάνιτς θα πάει στα 7,3 εκατομμύρια συν μπόνους. Διαλέγετε και παίρνετε. Εγώ περισσότερο σε αυτό το θέμα είμαι με τον Νικολακόπουλο, φίλε Πάνο. Βεβαίως έχεις δίκιο να που είσαι πολύ επιφυλακτικός, καχύποπτος, γιατί στο παρελθόν πολλές φορές ο Ολυμπιακός φουσκώνει τα ποσά με τα οποία πουλάει ή τα ποσά με τα οποία αγοράζει. Θυμίζω για τον Κοστούλα λέγανε 40 εκατομμύρια και αποδείχθηκε ότι ήταν 35 εκατομμύρια. Δεν βάζω εγώ τα μπονούς, γιατί το έχουμε εξηγήσει κιόλας. Έτσι, για το Στρεφέτσα λέγανε η πιο ακριβή μεταγραφή 8 εκατομμύρια. Ιταλοί μετά από περίπου 6-7 μήνες, 8 μήνες, αποκάλυψαν ότι η μεταγραφή του 8 εκατομμύρια ήταν μαζί με τα μπόνους το fix ποσό που είχε δοθεί στην Κόμο. Πρέπει να ήταν εκεί 4 με 5 εκατομμύρια. Αυτά. Οπότε δεν σε. Ρε παιδί μου, καταλαβαίνω γιατί είσαι έτσι καχύποπτος με τα ποσά που ακούγονται για τον Στάνιτς. Αλλά, επαναλαμβάνω, μην μπαίνετε σε αυτό το τρυπάκι, παιδιά. Δεν σημαίνει ότι μια πανάκριβη μεταγραφή αποδεικνύει και την καταλληλότητά της. Ο Αντίνο έφτασε 10 εκατομμύρια. Τι σημαίνει ότι είναι παίκτης των 10 εκατομμυρίων? Αν γίνει, όποτε γίνει, θα το δούμε στην πορεία. Ο Γιάγκουσιτς έφτασε τα 5,2 εκατομμύρια, πιο ακριβώς και από το Βάργα. Δεν έπαιξε καν, δεν ακούμπησε. Τον περιμένουμε τώρα με τον Ίστρο να τον δούμε. Αλλά 5,2, περισσότερα και από το Βάργα που έδωσε πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Μην τρελαίνεστε λοιπόν. Οι μεταγραφές είναι για το πρωτάθλημα του καλοκαιριού. Οι συνήθως όμως οι πρωταθλήτριες των μεταγραφών το καλοκαίρι δεν παίρνουν και το πρωτάθλημα στο τέλος της σεζόν της αγωνιστικής.
τελευταίο το ρασβανόσκυλο από την Ελευσίνα. Βλέπω, γράφει καλημέρα παιχταρά, καλό μήνα και σε σένα good month, Θεό μου. Βλέπω ότι πάμε ξεβράκο τη σταγκούρια. Σε 20 μέρες παίζουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πετάει χάρτα ετώ. Αντίθετα, η Βιερίνια και Μάτος κάθονται σαν αναμένα κάρβουνα και το δείχνουν. Αλλά δεν προβλέπεται να το νιώθουν στην ΠΑΕ. Δημοσιογράφοι σιωπηλοί, ένοχοι η σιωπή τους, μάλλον και γι' αυτό θα φταίει η καμένη γη από το ρασβάν. Έρε δούλεμα! Ο Γερο Τάισον ανανέωσε, ο Σντόεφ όπως αναμενόταν, όπως σας είχα πει, ήταν μεγάλες οι διαφορές, χαιρέτησε, δεν θα συνεχίσει. Άλλος ένας, άλλο ένα παιδί του Λουτσέσκου, παίκτης του Λουτσέσκου. Που δεν θα συνεχίσει. Καλημέρα, κύριε Μίχο. Σπύρος από Παλιοφάλιρο, ακροατή σας. Ο Μπρεντάνος, τον οποίο αναφερθήκατε πριν μιλώντας για τον Πας Γιάννα και τους Αργεντινούς στη δεκαετία του 70, δεν ήταν Αργεντινός, αλλά και κυρίως και ταλέντο του κερκαριακού ποδοσφαίρου. Ευχαριστώ πολύ. Σπύρο, με ευχαριστώ εγώ, γιατί προφανώς δεν το διατύπωσα σωστά. Εννοείται ότι ο Μπρεντάνος δεν είναι Αργεντινός. Εκεί που έλεγα για τους Ελληνοαργεντίνους, μάλλον για τους ελληνοποιημένους Αργεντίνους από τον Αβέροφ. Που ήταν ο Κοντογιωργάκης, ο Λίσα, ο Μοντέζο, νομίζω και ο Γκλασμάνης. Κρατώ και μια επιφύλαξη γι' αυτόν. Ο Αλβάρες έπεσε ο ξένος, δεν είχε γίνει Έλληνας. Λοιπόν, πέταξε και ένα Μπρεντάνο μέσα, δεν κόλλαγε, γιατί όντως Κερκυραίος και μεγάλο ταλέντο. Θυμάμαι την ομάδα συνολικά και εκεί με τους Αργεντινούς πέταξε. Έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι. Σε εκείνη την ομάδα, γραμμενιά της ήταν, να θυμάμαι, Σιόντις, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, ο Μπρεντάνος, και ευχαριστώ γιατί έτσι όπως το είπα, πέρασε ότι ήταν και αυτό στην ίδια κατηγορία με Κοντογιωργάκη και Σία. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Έχεις άποψη για το Σέχου της ΧΑΛ που παίρνει ο Παναθηναϊκός? Θα είναι συγγενής του Σέχου που ήταν παλιά πολύ μεγάλο ταλέντο στον Παναθηναϊκό, σέντερ φορ από την Ερέτρια, με αλβανικής καταγωγής κι αυτός. Θυμάμαι τον Γιώργο Δόνη όταν ήταν προπονητής στον Παναθηναϊκό να μου λέει ότι ο Σέχου στην ηλικία του ήταν ανώτερο ταλέντο και από τον Μήτρογλου, αλλά δεν είχε μυαλό και έτσι χάθηκε. Δεν ξέρω αν έχει συγγένεια αυτός ο Σέχου της ΧΑΛ, εκτός από την αλβανική υπηκότητα. Δεν έχω άποψη, 19 χρονος. Τι είναι? Για ένα Σέχου δεν είχε γραφτεί ότι, και το είχε διαψεύσει η ΑΕΚ, γράφανε στην Αλβανία ότι τον ήθελε η ΑΕΚ. Λοιπόν, ο ίδιος είναι. Δεν έχω καθόλου άποψη. Και το ερώτημα, ο Λαφούζος θα δώσει πληρωμένο τον Μπακασέτα στον Άρη για να στηρίζει αυτό στο Μαρινάκι? Ποιος σου είπε ότι θα πάει πληρωμένο, θα πάει ο Μπακασέτα στον Άρη? Ο Καρυπίδης τον θέλει και μαζί με τον Σιώπη. Αλλά δεν μου προκύπτει κάτι τέτοιο. Μπορεί να τον δώσει στον Ηρακλή, που είναι πλέον και στην πλατφόρμα, τη νέα πλατφόρμα του Αλαφούζου, με Ηρακλής TV. Μπορεί να τον δώσει πληρωμένο στον Ηρακλή, αν θέλει να πάει ο Μπακασέτας. Μια και είπαμε Μπακασέτα, και έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Παναγιώτη, από τον Παν Παν. Παναγιώτης Παν Παν, που γράφει. Λοιπόν, με ρωτάει αν θεωρώ ότι είναι δίκαιο αυτό που συμβαίνει με τον Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό. Σχετικό είναι αυτό. Ο Μπακασέτας ήταν ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια του Παναθηναϊκού. Ήρθε για να κάνει τη διαφορά με την προσωπικότητά του, με τα προσόντα του, να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να πετύχει το μεγάλο στόχο που ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δεν κατάφερε ούτε το πλησιάσει, όπως ήταν η ομάδα του Γιωβάνοβιτς που είχε χάσει τελευταία αγωνιστική το πρωτάθλημα. Πρωτελευταία αγωνιστική που το είχε χάσει. Ο Μπακασέτας στη νέα σεζόν είναι να παίρνει 2.200. Είχαν γίνει αυτά που έγιναν πέρυσι και με μερίδα οπαδών του Παναθηναϊκού. Ο Μπακασέτας, ούτε εγώ θα τον κρατούσα. Έχει προσόντα, μπορεί για την εθνική να είναι αρχηγός και μια χαρά για τον Γιωβάνοβιτς, αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο μόνο ως game changer θα μπορούσε να σταθεί ο Μπακασέτας. Στο Νίστρουπ Μπολ, αυτό που θέλει να παίξει ο Δανός, δεν ταιριάζει ως βασικός. Από την άλλη, είναι ένας παίχτης που αρχηγός της εθνικής δύσκολα θα αποδεχόταν το να κάθεται στον πάγκο και να μπαίνει αλλαγή το ρόλο του Μάνταλο. Αυτό φάνηκε και από το πώς διαχειρίστηκε την υπόθεσή του. Ενδεχομένως ο Μπακασέτας να πιστεύει ότι δεν φαγώθηκε από τον Ίστρου, αλλά φαγώθηκε από τον Κοτσόλη και τους λοιπούς, δηλαδή ότι ήταν προγεγραμμένο το φάγωμά του πριν ακόμα έρθει ο νέος προπονητής. Οκ, μπορεί να συνέβη αυτό.
Τι έκανε όμως. Ο Σιώπης, το κολυτάρι του, ο Διόσκουρός του, τι έκανε. Ντύθηκε Περέιρα. Όπως τον Περέιρα τον είχαν προγεγραμμένο, γιατί ήταν μεταγραφή του Γιαννάκη του Παπαδόπουλου και παιδί του Αλμέιδα, και τον είχαν κομμένο. Ο Περέιρα πήγε πέρυσι στον Νίκολιτς, του είπε να του δώσει μια ευκαιρία, να τον πάρει στην προετοιμασία, να τον δοκιμάσει. Και αν δεν του κάνει, θα φύγει, θα έφευγε. Ο Νίκολιτς εντυπωσιάστηκε από την ειλικρίνεια και την επιθυμία του Περέιρα. Συνέβη αυτό και μετά ήταν καθοριστικός ο Περέιρα σε πολλά μάτς, ειδικά στα προκριματικά του περασμένου καλοκαιριού. Κάτι αντίστοιχο έκανε και ο Σιώπης. Και ο Σιώπης ήταν τελειωμένος, ήταν εκτός προετοιμασίας, πήγε, έπιασε τον Ίστρου, του είπε: «Κόουτς, δώσε μου μια ευκαιρία, πάρε με στην προετοιμασία, δώσε μου ευκαιρία και αν δεις ότι δεν σου κάνω, τότε φεύγω». Και ο Ίστρου τον πήρε. Ο Μπακασέτας δεν έκανε κάτι αντίστοιχο. Δεν ξέρω αν θα το έκανε, αν θα του λέγε ο Ίστρου, ναι, όπως έκανε με το Σιώπη. Έτσι. Γιατί στη θέση που παίζει ο Μπακασέτας θα πεις υπάρχει ο Γιάνγκουσιτς, υπάρχει ο Ταμπόρθα. Λοιπόν, λέω εγώ τώρα. Ο Μπακασέτας όμως δεν έκανε, δεν πήγε ποτέ. Είτε από περηφάνεια, είτε γιατί πίστευε ότι και αν πήγαινε δεν θα άλλαζε κάτι, είτε γιατί ήταν ενοχλημένος από τη συμπεριφορά του Παναθηναϊκού, δεν το έκανε. Και έμεινε εκτός προετοιμασίας. Ο Θανάσης λέει: «Ο Αλαφούζος μέσω Χαλ και Ατζούν ανοίγει την πόρτα της Premier League. Ας το έχουμε αυτό στο μυαλό μας και για μελλοντικές μεταγραφές». Μάλιστα. Καλά, έχω δει τη Χαλ και πως ανέβηκε. Δεν είναι πολλοί εκείνοι οι παίκτες που θα μπορούσαν να έρθουν στο Παναθηναϊκό και να κάνουν τη διαφορά. Εκτός αν εννοείς μέσω πωλήσεων, Θανάση, που αν μπορέσει να στείλει, θα μπορούσε να στείλει εκεί τον Πελίστρι, λέω εγώ, ή τον Τζέρι. Δεν έχει άλλους για πώληση ο Παναθηναϊκός. Αξιόλογους σε καλά λεφτά.

Λοιπόν, ο Μάνος Αραμόπουλος, ο καλός συνάδελφος, Κοντογιωργάκης, Παστερνάκης, Λίσα, Γκλασμάνης, αυτή ήταν η Ελληνο-Αργεντινή, η Αργεντινή που τους έκανε Έλληνες, ο Αβέροφ ουσιαστικά, και τους είχε φέρει όντως ο Αργεντίνος τεχνικός. Μετά ήταν και στον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφαρία. Ευχαριστώ τον Μάνο Σταραμόπουλο που μου θύμισε και τον Ντεφαρία. Καλημέρα κύριε Μίχο, καλό μήνα. Τι είναι από την Πανάθα, με μπακ και χαφ τι παίζει? Νομίζω το αριστερό μπακ θα είναι η επόμενη μεταγραφή. Άμεση. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιο θα είναι. Μπορεί να είναι ο Μάρτιν. Μάρτιν. Ο Ισπανός που παίζει στην Ιταλία, στην Τζένοα. Έχει πολλές πιθανότητες. Η εξέλιξη για τον Κρίστιαν Σεν την ξέρουμε, εκτός και αν η Λέστερ επιστρέψει και δεχτεί την πρόταση του Παναθηναϊκού για δανεισμό με οψιόν αγοράς του χρόνου. Έτσι. Η Γουλφς δεν δίνει τον Νορβηγό αριστερό μπακ. Έτσι. Ακούγονται και διάφορα άλλα ονόματα. Δεν νομίζω ότι θα καταλήξουν σε Ζαγαρίτη ή Βίχο. Μπορεί να είναι από την Ιταλία ο αριστερός μπακ. Λοιπόν, για χαφ. Παγώνει προς το παρόν, έχει παγώσει του Γένσεν από την Παρασκευή. Ψάχνουν τον αντι Γένσεν και εκεί είναι, υπάρχουν διάφοροι υποψήφοι. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, τι προεργασία έχει γίνει, αν δουλεύανε συγχρόνων με την υπόθεση Γένσεν, δουλεύανε και τον αντι Γένσεν. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να πάει μετά τις 15-20 Ιουλίου η περίπτωση του Γένσεν ή του αντι Γένσεν, το οχτάρι. Πάνε να κλείσουν το Σέχο, αυτόν τον 19χρονο που είναι οχτάρι, τον Αλβανό που ήταν στη Χαλ. Αυτά, δεν ξέρω κάτι άλλο. Νομίζω ότι πιο πιθανό μετά τον αριστερό μπακ να δούμε και τον δεύτερο στόπερ, δηλαδή τον μπαρτενέρ του Ντεφράι. Πάντα παίζει και ας έχει αποσυρθεί θεωρητικά ο Παναθηναϊκός, του Φαντρόγκελεν. Αν ο πρόεδρος ο Τούρκος ρίξει σε λογικά επίπεδα τις απαιτήσεις του για τον Φαντρόγκελεν, μπορεί ο Παναθηναϊκός να επανέλθει. Ήδη πάντως ασχολείται με τρεις περιπτώσεις αριστεροπόδαρων στόπερ. Στόπερ μπορούν να παίξουν αριστερά, εν πάση περιπτώσει, γιατί ο ένας από αυτούς είναι δεξιοπόδαρος που παίζει αριστερά. Ο ένας τουλάχιστον από αυτούς είναι από την Ιταλία, αλλά είναι η τρίτη επιλογή. Και αναφέρομαι στο Μορένο της Φιωρεντίνα που πέρυσι ήταν δανεικός στην Ισπανία. Λοιπόν, υπάρχουν τρεις περιπτώσεις στόπερ αντιφαν Ντρόγκελεν, έτσι, τις οποίες δουλεύει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, και οι τρεις καλές περιπτώσεις. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν μετά τον αριστερό μπακ ακολουθήσει ο αριστερός στόπερ και όχι ο χαφ. Δεν βάζω τον Γένσερ μέσα. Καινούριο αφούγημα είναι αυτό που βγήκε για τον Ουνάχη. Okay. Να πούμε ένα μπράβο και συγχαρητήρια στον Αλαφούζο που πέρα από τα λεφτά που βάζει, βγάζει υγεία και δύναμη σε όλους τους τομείς. Επίσης, μετά από πολύ καιρό, όλος ο οργανισμός ΚΑΕ, ΠΑΕ, ερασιτέχνης και ο κόσμος γίνεται ένα. Πιστέψτε με, αυτό θα τρομάξει πολύ κόσμο. Η συσπήρωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Το είδαμε και με την ΑΕΚ πέρυσι, πόσο καλό της έκανε. Καλημέρα, Ευάγγελη. Οι εκλογές στην Λίγκα έδειξαν ότι όλοι τα κύμια σαν εναντίον του Μαρινάκη και του Ολυμπιακού, όπως πριν από αρκετά χρόνια με τη συμμαχία ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, Σαββίδη, Αλαφούζου, Μελισανίδη. Τότε ήταν ο Μελισανίδης και όχι ο Γιλιόπουλος η διαφορά. Γι' αυτό διαφέρει ο Ολυμπιακός από όλους τους άλλους. Καλά, και ο Ολυμπιακός, ρε φίλε Θανάση, είχε τα κοιμιά με τον ΠΑΟΚ. Τα κοιμιά, η συμμαχία είχε με τον ΠΑΟΚ για την ΕΠΟ και όχι μόνο. Λοιπόν, σε αυτά τα θέματα, έτσι. Πάω και ΑΕΚ σέρνονται στον Αλαφούζο. Ο Λιόπουλος μηδέν προσωπικότητα. Μην τυχόν και ψηφίσει Μαγερινάκη, γιατί θα εξαγριωθούν οι οπαδοί. Αυτά που έλεγαν στο Open όλο το χειμώνα πήγαν περίπατο. Ο Ολυμπιακός προχωράει μπροστά και γιγαντώνεται με νέο Καραϊσκάκη και νέο σεφ, λέει ο φίλος ο Θανάσης. Λογικά δύο αριστεροί στόπερ θα έρθουν, Βαγγέλη, γιατί μέσα στο καλοκαίρι θα χαιρετήσει και ο Τουμπά. Σίγουρα ένας, φίλε, έχει αποκτηθεί ο Ντεφράι, υπάρχει ο Ίγκασον, εκτός αν και αν φύγει ο Ίγκασον, υπάρχει ο Κάτρης, μην ξεχνάς τον Κάτρη, και υπάρχει και το ερωτηματικό με τον Μπάλμερ Μπράουν που έχει συμβόλαιο. Ο Τουμπά δεδομένα θα χαιρετήσει και ο αριστεροπόδαρος στόπερ, ο αριστερός στόπερ θα είναι ο Τουμπά. Τώρα, αν αποκτηθεί και τρίτο μετά στόπερ, θα εξαρτηθεί και από το αν φύγει ο Μπάλμερ Μπράουν ή ο Ίγκασον, λέω εγώ. Τώρα, αν εννοεί τον Αλεξίου που είναι αριστεροπόδαρος και παίζει στην Ίντερ, έχει ψωμί αυτή η υπόθεση, γιατί πάντα θα είναι στα ραντάρ του Παναθηναϊκού ένας πολύ καλός Έλληνας, πιτσιρικά στόπερ, που όμως η Ίντερ δεν τον δίνει εύκολα, ο οποίος επίσης ενδιαφέρει άμεσα και την ΑΕΚ
κυρίως στην ΑΕΚ, αλλά και τον Ολυμπιακό, παρότι πήρε τον Κάρμο και έχει και τον Πυρόλα. Ρε φίλε, τι θα ξεφορτώσει μέσω του Άντζουν, δηλαδή αυτή τη φύρα του Παναθηναϊκού θα την πάρει χαλ, που είναι στην, ανέβηκε στην Premier League. Τι λες τώρα. Για να χαιρετήσουν κάποιοι παίκτες πρέπει να βρεθούν και ομάδες που θα τους αγοράσουν, πόσο μάλλον όταν έχουν ψηλά συμβόλαια. Ο Palmer Brown έχει συμβόλαιο 1,1 η τελευταία του χρονιά. Ο Τουμπά έχει 800-900 χιλιάρικα. Ο Μπακασέτας έχει 2,2. Ο Σιώπης έχει 900 χιλιάρικα. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Και γι' αυτό ασχολείται ο Κορώνα. Θα δούμε τι θα γίνει. Μην βιάζεστε. Είναι νωρίς ακόμη.

0: Καλημέρα στον Κυριάκο. Καλημέρα στην Εμιλία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα το Χατζή. Που λέει καλημέρα Ευάγγελε, καλό μήνα, με υγεία σε όλους μας. Και ερώτηση, το tvelada.gr δεν παίζει? Μόνο ραδιοφωνικά ακούγεται και αυτό πολύ βαθιά. Σαν να μιλάς από την Βάθια. Κάνει και λογοπαίγνιο με τη Βάθια, την αμάρινθο, Κώστας ο Χατζής. Γεια σου ρε Κώστα, μη βιάζεσαι ρε αγόρι μου, όλα θα φτιάξουν. Ο Γκρέγκ λέει καλημέρα, καλό μήνα φίλε μου. Το Μεξικό με έχει εντυπωσιάσει μέσα στη μετριότητα του Μουντιάλ. Αν περάσει σήμερα η Αγγλία, νομίζω θα δούμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Ναι, γιατί διασταυρώνονται ζευγαρών Μεξικό-Αγγλία. Και τώρα το μότο της ημέρας, βρες αυτόν που στη ζωή σου θα σε κάνει να γελάς και στο κρεβάτι να φωνάζεις. Λοιπόν, καλημέρα, καλό μήνα φίλε Ευάγγελ, λέει ο Χριστό Τζόρτζ. Καλό μήνα φίλε μου, ισχύει ότι ο Πόποβιτς έχει πρόβλημα τραυματισμού και γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί. Ισχύει, όχι σοβαρό, απλά για τον επόμενο μήνα δεν θα μπορεί να είναι διαθέσιμος ο Πόποβιτς. Όχι ότι έχει κάποιο άλλο σοβαρό πρόβλημα. Και εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό, γιατί πίσω από τον Τζολάκη υπάρχει ο Στουρνάρας. Οπότε να πάρεις τον Πόποβιτς και να μην είναι διαθέσιμος για τον επόμενο μήνα, για το επόμενο δίμηνο. Και αν έρθει και πρόταση για τον Τζολάκη, τι θα γίνει? Μεγάλη πρόταση, όπως λέγεται, ακούγεται τις τελευταίες μέρες, ότι μπορεί να έρθει από την Ίντερ, μπορεί να έρθει από τη Λίντς, μπορεί να έρθει από άλλη αγγλική ομάδα με πάνω από 20 εκατομμύρια. Καταρχήν ο Ολυμπιακός θα ανανεώσει τον Τζολάκη, γιατί τελειώνει του χρόνου το καλοκαίρι το συμβόλαιό του. Από το Γενάρη μπαίνει στο τελευταίο εξάμηνο, που σημαίνει ότι θα μπορεί να κλείσει άλλη ομάδα ως ελεύθερος. Ο Τζολάκης είναι παιδί του Ολυμπιακού, είναι αγαπημένο παιδί του Μαρινάκη. Νομίζω ότι θα τα βρούνε για την ανανέωση του συμβολαίου του το επόμενο διάστημα. Θα του κάνουν μια πολύ υψηλή προσφορά. Θα πάει σίγουρα πάνω από το εκατομμύριο, οι καθαρές αποδοχές και παραπάνω. Και μετά θα μπει και η διαδικασία, η συζήτηση για την πώληση. Μην ξεχνάμε ότι για όλους αυτούς τους, για όλα αυτά τα θέματα έφερε τον πρώην πρόεδρο της Γκυμαράες, τον επιτετραετίας πρόεδρο της Γκυμαράες, που ουσιαστικά εξηγίανε την Γκυμαράες. Η Γκυμαράες είναι η τέταρτη σε κόσμο ομάδα δύναμη του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Μετά τη Sporting, την Benfica και την Πόρτο είναι Γκυμαράες, άσχετα αν την τελευταία δεκαετία η Μπράγκα αγωνιστικά έχει πάρει αυτή τη θέση. Λοιπόν, ο Καρντόσο, ο Πορτογάλος που ανακοινώθηκε χθες ως General Director of Business and International Football από τον Ολυμπιακό, θα ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα, γιατί εκεί είχε παρατηρηθεί πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις, συζητήσεις κτλ. Θα ασχοληθεί με αυτό ο Καρντόσο, ο Πορτογάλος. Είναι αυτός που πούλησε 3,5 εκατομμύρια πέρυσι τον Ρέλβας στο Ριμπάλντα. Ο Ριμπάλντα με τον Καρντόσο είχε διαπραγματευτεί. Ένα super deal θεωρήθηκε για την Γκυμαράες, που μόλις μετά από 6 μήνες πούλησε με 3,5 εκατομμύρια τον Ρέλβας. Αυτός είναι ο Καρντόσο. Έρχεται και ο Κορδόν, βρίσκεται από χθες στην Αθήνα και ο Κορδόν. Ο Καρντόσο θα έχει ένα διπλό ρόλο και στην ΠΑΕ τρέχοντας οικονομικά θέματα, αλλά και στο Ρέντι που θα συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους. Ο Καρντόσο, που δεν τον είχαν πάρει χαμπάρι, βρίσκεται τουλάχιστον 10 μέρες στην Ελλάδα και ακόμα και πριν από την ανακοίνωσή του είχε ξεκινήσει να έχει συμμετοχή στις όποιες διαπραγματεύσεις. Αυτές θα είναι οι διαπραγματεύσεις, θα είναι από τις πιο βασικές δουλειές του Καρντόσο στον Ολυμπιακό. Ο Καρντόσο θα είναι το ενδιάμεσο πρόσωπο κλειδί που θα συνεργάζεται και με τον Κορδόν και με τον Κοβάσεβιτς. Ο Κοβάσεβιτς παραμένει επικεφαλής, παραμένει sport director και διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο Καρντόσο όμως θα είναι ο άνθρωπος που θα αναλάβει να φέρει εις πέρας τις μεταγραφές που επιθυμούν να κάνουν οι Πειραιώτες ή τις ανανεώσεις ή τις πωλήσεις ως διαπραγματευτής, αλλά και εκείνος που έχει τα οικονομικά δεδομένα στα χέρια του. Σε άμεση συνεργασία με τον Μαρινάκη, αλλά και με τη διοίκηση για θέματα που άπτονται του budget, έτσι. Ουσιαστικά δημιουργείται με όλους αυτούς, είναι επιθυμία του Μαρινάκη, μια ομάδα που θα τρέχει την ομάδα, την ποδοσφαιρική ομάδα και την ΠΑΕ. με τον Καρντόσο στα οικονομικά και στις διαπραγματεύσεις, με τον Κοβάσεβιτς του Ρέντι και στην συνεννόηση με τον προπονητή και με τον Κορδόν ως επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ και για Ολυμπιακό και για Ρίο Άβε, να συντονίζει όλες τις τάσεις. Είτε τις ισπανικές, είτε τις ελληνικές, είτε του Κοβάσεβιτς. Αυτό θα κάνει ο Κορδόν. Συντονιστής στο σκάουτινγκ.
1: Ιντερβέτεν Σπορτς. Ελλάδα Σπορτς έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Τουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία σαλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
6: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
1: 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Από σήμερα είναι διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Ολυμπιακός φορτσάρει στο μεταγραφικό σχεδιασμό του μετά την απόκτηση του Νταβίτ Κάρμο. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι υποθέσεις των Πέταρ Στάνιτς και Ζωέλ Ρόκα. Ανοιχτό παραμένει το μέτωπο για την ενίσχυση στα μετόπιστεν με τον Ντομίνκος Ντουάρτε. Τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού Στέφαν Ντεφράι και Έλμιν Ράστοντερ πραγματοποίησαν την πρώτη τους προπόνηση στο χθεσινό πρόγραμμα του Τριφυλιού. Ο Άρης ετοιμάζεται να προχωρήσει σε κίνηση διοικητικού επίπεδου, καθώς ο Θεόδωρος Καρυπίδης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με άνθρωπο από το εξωτερικό για την ένταξή του στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, ακτή ελεφάντος του Νορβηγία 2-1, Γαλλία, Σουηδία 3-0, Μεξικό, σημερινός 2-0. Η Τουρκ Τέλεκομ ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Σακίλ Μακίσεκ για τη σεζόν 26-27. Στους Χιούστον Ρόκετς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς. Ο διεθνής Σέρβος συμφώνησε με τις Ροκέτες για μονοετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές στα 3,7 εκατομμύρια δολάρια και θα αγωνιστεί για 10η χρονιά στο NBA. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Λοιπόν, επιστρέψαμε δύο λεπτά μετά τις 11 εδώ στον 943 Intervention Sports. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα, ημίχρονο δεύτερο στις ραδιοφωνικές μοιχείες, τις πρωτομηνιάτικες, τις πρώτες ραδιοφωνικές μοιχείες του Ιουλίου, σήμερα Τετάρτη, που είναι και η πρώτη μέρα του Ιουλίου. Καλό μήνα ξανά. Good month! Δεν ξέρω αν σου απάντησα, φίλε Χρήστο Τζόρτζ. Περιμένουμε, μπορεί να ανακοινωθεί σήμερα ο Πόποβιτς. Είναι θέμα απόφασης. Ένα, σας είπα για το ρόλο που θα έχει ο Καρντόσο, το ρόλο που θα έχει ο Κορδόν, εφόσον αναλάβει. Χθες ήρθε ο Κορδόν στην Αθήνα. Την παραμονή του Κοβάσεβιτς, γιατί χθες, από τη στιγμή που επιβεβαιωνόταν από τον Ολυμπιακό και ανακοινώθηκε ο Καρντόσο, αρχικά επιβεβαιώθηκε, μετά ανακοινώθηκε άμεσα ο Καρντόσο που είναι εδώ και 10 μέρες και 11. Και το ταξίδι του Κορδόν για να αναλάβει και αυτός. Πώς το θυμίζω ότι ο Κορδόν είχε απομακρυνθεί μετά τους 6-7 πρώτους μήνες. Ένα μεγάλο project που δεν τα πήγε και τόσο καλά. Όχι ότι απέτυχε. Είχε ένα προσωπικό θέμα. Γύρισε εξαιτίας του, γύρισε στην Ισπανία. Ήταν επηρεασμένος. Είναι ο άνθρωπος που έφερε τον Ελκαμπή στον Ολυμπιακό. Ο άνθρωπος που υπέγραψε τις δύο μεταγραφές από την Αργεντινή. Έχει τρομερό δίκτυο στην Αργεντινή. Άλλωστε, ήδη λένε ότι αν αναλάβει ο Κορδόν, όλο και κάποιον καλό, δυνατό Αργεντινό θα φέρει. Από την άλλη, είχε και αστοχίες. Μην ξεχνάμε ότι η δική του επιλογή προπονητή απολύθηκε γρήγορα, ο Μαρτίνεθ. Κορδόν που έφυγε στους 6-7 μήνες για να επιστρέψει, δεν χάλασε τη σχέση του από τότε με τον Ολυμπιακό. Χρειάζεται ένα συντονιστής. Δεν ξέρω την τύχη του ΑΚΑ που είχε κάτι, έναν αντίστοιχο ρόλο στον Ολυμπιακό. Ο ΑΚΑ νομίζω τώρα λίγο θα υποβαθμιστεί, θα υποβαστεί, δεν νομίζω να φύγει. Αυτά με τον Ολυμπιακό. Κάποια στιγμή στο μέλλον βλέπω και ο Κούλης ο Δουρέκας να επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Έχει ανοίξει τα φτερά του, είναι ο Γενικός Διευθυντής της ΝΕΟΜ, της ομάδας της Σαουδικής Αραβίας. Νομίζω ότι είχε πρόταση από τον Μαρινάκη για να επιστρέψει μέσα στο 2026, δεν ήθελε. Κάποια στιγμή θα επιστρέψει. Για το Μοντεστό δεν ξέρω. Ο Κορδόν, να σας το δώσω σχηματοποιημένο, είναι ένας πιο ποδοσφαιρικός, μια πιο ποδοσφαιρική σουλούκου θα είναι ο Κορδόν. Αλλά η ατζέντα των αρμοδιοτήτων του δείχνει ότι κάτι δεν είχε πάει καλά μέχρι τώρα στις διαπραγματεύσεις και συζητήσεις. Ο Ολυμπιακός είναι αλήθεια πως έχει εισπράξει από το Μάιο πάρα πολλά όχι. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ο Μαρινάκης αποφάσισε να αλλάξει το οργανόγραμμά του και να βάλει έμπειρα στελέχη από αγορές που ξέρει, για να ανοίξουν και αγορές και σχέσεις. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί επαναλαμβάνω, εισέπραξε πάρα πολλά όχι και από Ισπανία και όχι μόνο από Ισπανία το τελευταίο δίμηνο. Και αυτός ήταν ένας βασικός λόγος που πάει στον Καρντόσο και που ενδεχομένως φέρνει και τον Κορδόν. Υπάρχει ο αστικός μύθος ότι στον Ολυμπιακό υπήρχαν τρεις τάσεις. Ο Μεντιλίμπαρ που ήθελε Ισπανούς, εκείνοι που θέλανε τους Έλληνες και ο Κοβάσεβιτς. Όλοι αυτοί πρέπει να συντονιστούν και ο Κορδόν θα αναλάβει τέτοιο ρόλο για τον Ολυμπιακό και για τη Ρίο Αβε. Ο Βασίλης μου γράφει: καλημέρα κύριε Βαγγέλη, μη σου κακοφαίνεται, αλλά ναι, υπάρχει συσπήρωση τριών εναντίον ενός και έχει γίνει δύο φορές κιόλας, μόνο εναντίον του Ολυμπιακού. Γιατί έχει άλλη δυναμική ο Ολυμπιακός, τη μία την είπα και εγώ. Οπότε έχουν δίκιο οι φίλοι του Ολυμπιακού. Οι άλλοι φίλαθλοι των άλλων ομάδων απλά παραμυθιάζονται μόνοι τους στο μόνοι εναντίον όλων. Ο φίλος ο Λάμπης από την Κύθνο τα απλοποιεί πολύ τα πράγματα, έτσι. Καλημέρα σας. Ο Καβούριας, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, δεν κάνει μεταγραφές επειδή ξέρει ότι φέτος το πρωτάθλημα είναι του Παναθηναϊκού. Τόσο απλά. Καλή συνέχεια από Κύθνο. Το βγάλαμε και Καβούρια. Τον Μαρινάκη, εντάξει, οκ. Ο καθένας μπορεί να κρίνει αν δεν ξεφεύγει όπως θέλει. Καβούρια λέγανε, θυμάμαι, και οι φίλοι του Παναθηναϊκού από ένα σημείο και μετά. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού, τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Μακάρι να υπήρχε Γιώργος Βαρδινογιάννης στην προεδρία του Παναθηναϊκού σήμερα. Ο παλιός, γιατί ζει ο άνθρωπος. Λέω εγώ. Τώρα που είπα Βαρδινογιάννης, με έμεσο τρόπο αρχίζει σιγά σιγά ο Τζίγκερ να επιστρέφει στα του ποδοσφαίρου. Τον είδαμε στη Λεωφόρο, στα τελευταία παιχνίδια στο ιστορικό γήπεδο, στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού. Έδωσε το παρόν του.
ψιλοασχολείται με τις λόγω της πλατφόρμας, συνεργασία με το Μαρινάκι. Λοιπόν, και πλέον χρηματοδοτεί και ομάδα το Λουτράκι που ανέβηκε στη Γάμα Εθνική. Έστειλε το Βέλιτς προπονητή εκεί και του έχει δώσει και μια χορηγία 500.000 με τα οποία θα βγάλει το Λουτράκι, θα κάνει μια αξιοπρεπή σεζόν. Είναι κοντά στην ομάδα, είναι και τα δηληστήρια. Παλιά θυμίζω επί Γιώργου Βαρινογιάννη, προεδρία του Παναθηναϊκού, ουσιαστικά στήριζε οικονομικά την Κόρινθο για τον ίδιο λόγο. Τώρα είναι από κοντά στο Λουτράκι ο Τζίγκερ. Αυτός θα χρηματοδοτήσει τη φετινή σεζόν στο Λουτράκι, έβαλε και το δικό του προπονητή. Γι' αυτό λέω, έμεσα, σιγά σιγά, κούτσου κούτσου, επιστρέφει ο Τζίγκερ στα του ποδοσφαίρου.

Ο Γκρέγ, ο φίλος από την Κύπρο, Λιβαδιώτης βεβαίως, αλλά εντάξει, στην Κύπρο πλέον. Ξέρεις το βίτσιο που έχω να ακούω κατά καιρούς ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Αυτό που διαπιστώνω είναι πως οι παοκτζίδες έχουν επιστρέψει στις εργοστασιακές τις ρυθμίσεις και ξεσκονίζουν τους δίσκους του Καζατζίδη.

Από μεταγραφικά, του Ολυμπιακού κοντά σε Ρόκα. Να δούμε σήμερα αν θα ανακοινωθεί του Πόποβιτς ή θα παίξει ρόλο το θέμα του τραυματισμού. Για τον Στάνιτς, από τον Ολυμπιακό λένε ότι ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης Λουντοκόρετς, όλο ανεβάζει τα ποσά. Δεν ξέρω τώρα με την αλλαγή Φρουρά στην παρουσία του Καρντόσο αν θα αλλάξουν κάποια θέματα και την προσθήκη και του Κορδόν στα μεταγραφικά, αν διαφοροποιηθούν. Για τον Παναθηναϊκό τα είπαμε. Για την ΑΕΚ μπήκε ο Ιούλιος, περιμένουμε το ΧΑΦ από το Ριμπάλντα. Στην ιδιοσιογραφία της ΑΕΚ λένε ότι στην τελική ευθεία ανανέωσης των Γιώβιτς και του Πίλιου. Ο Γιώβιτς φέρεται να έχει προταθεί στο Γιώβιτς ένα συμβόλαιο που θα γράφει στις αιτήσεις αποδοχές του το 3. Εφταψήφιο ποσό με το 3 μπροστά.

Για τον Καρντόσο να πω ότι από μόνος του αποσύρθηκε από την Προεδρία. Είναι στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Οι ομάδες δεν έχουν το λεφτά πρόεδρο. Οι περισσότερες είναι σύλλογοι, υπάρχουν εκλογές. Ο Καρντόσο που διετέλεσε πρόεδρος εκλεγμένος με 65% το 2022 είχε δηλώσει από τον, πριν από δύο μήνες, ότι δεν θα λάμβανε στις μέρος της εκλογής του Ιουνίου που γίνανε πριν από 15 μέρες. Έτσι. Γενικότερα στην Πορτογαλία υπάρχει πάρα πολύ καλή άποψη για τον Καρντόσο. Με αυτόν στην προεδρία της Γκυμαράες, στην ηγεσία της Γκυμαράες, είχε η Γκυμαράες πάρει το Λιγκάπ, είχε επιστρέψει στην Ευρώπη και γενικότερα είχε αναδείξει και αρκετούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές η ομάδα σιγά σιγά, αλλά κυρίως είχε εξυγιανθεί οικονομικά

Παιδιά, με ρωτάτε να πω για το Σέχου. Τι να ξέρω το Σέχου, ρε παιδιά. Γιατί ποιες, το ξέρουν οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, π.χ. Ποιος παρακολουθούσε, δηλαδή, παρακολουθούσατε Σκάρμπορο. Σε Σκάρμπορο έπαιζε δανεικός. Στη Σάουθεν το 24 πήγε στη Χάλ, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο. Το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο. 19 χρονών το παιδί. Διεθνής Αλβάνος, νομίζω δεν είναι για την πρώτη ομάδα. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι για την πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού. Και μην είναι τον πάρει ο Παναθηναϊκός και τον δώσει δανεικό. Δημήτρη μου, ουσιαστικά τυπικά 3 είναι τα ζευγάρια, ουσιαστικά 4 που έχουν προκύψει, τα ζευγάρια των 16 είναι Καναδάς, Μαρόκο στις 4 του Ιούλιου, συγγνώμη, στις 8 η ώρα είναι το μάτς αυτό. Είναι Παραγουάη, Γαλλία στις 5 του Ιούλιου, στις 12, τα μεσάνυχτα δηλαδή, και είναι και το Βραζιλία, Νορβηγία την ίδια μέρα, 5 του Ιούλιου, που ξεκινάει στις 11 αυτό. Αυτά είναι τα 3 ζευγάρια που έχουν βγει και ένα τέταρτο που ξέρουμε είναι το Μεξικό που βγήκε χθες, που θα αντιμετωπίσει τον νικητή, την ομάδα που θα προκριθεί από το απόψινό Αγγλία-Κονγκό. Αυτά είναι τα 4 ζευγάρια των 16 μέχρι τώρα. Πάμε για άλλα 4.

Λοιπόν, οι Γάλλοι έχουν διάφορα ρεκόρ. Ο Μέση κάνει τα δικά του, αλλά και οι Γάλλοι έχουν κάνει διάφορα ρεκόρ. Ο προπονητής τους, ο Ντεσάν, έγινε ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες σε Μουντιάλ. Και το δίδυμο. Κάτσε, πού το είδα αυτό. Αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Περιμένετε.

0: Μονόλη πόλη.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι από τη στιγμή που το έχουμε αυτό, είναι σημαντικό να συνεχίσουν οι ομάδες να βρίσκουν πρώτα απ' όλα επενδυτές και μετά τους τρόπους για να είναι ανταγωνιστικές. Γιατί έχουν προϊόν, ρε παιδί μου. Έχουν προϊόν, έτσι. Δηλαδή, τι να συζητήσουμε από εκεί πέρα. Έχουν πράγματα να πουλήσουν. Άρα, βγείτε πουλήστε, παιδιά. Απλά και όμορφα.
0: Απίστευτο, πραγματικά. Εντάξει, ο Άρης, απίστευτο. Απίστευτο είναι που επιστρέφει, γιατί καιρός ήταν νομίζω και σιγά σιγά νομίζω και η ΑΕΚ δεν θα βαδίσει σε κάτι τέτοιο.
1: Κοιτάξτε, η ΑΕΚ, ο Μάκης Αγγελόπουλος πάντα είναι ένας άνθρωπος που, που το λέει περί κούλα του, που είναι γκάμπλερ, είναι παίχτης, είναι τζογάρι για την ΑΕΚ, ακόμα και όταν φτάνει σε υπερβολές. Γιατί θυμηθείτε ότι έχει φάει μπάνια ΑΕΚ, όχι γιατί είναι κακοπληρωτής ο Μάκης, το αντίθετο. Γιατί κάποιες στιγμές από την τρέλα του για την ομάδα το παράκανε. Αλλά αυτό, γι' αυτό ποιος μπορεί να τον κατηγορήσει αλήθεια. Ότι αγαπάει την ΑΕΚ και το κάνει. Είναι δεδομένο ότι ο Μάκης Αγγελόπουλος θα ακολουθήσει. Ίσως όχι με τόσα χρήματα όσο έχουν οι άλλοι. Αλλά με το δικό του τρόπο θα βρει και θα το παλέψει. Εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσει και να μην είναι μέσα στο παιχνίδι η ΑΕΚ. Λοιπόν, παρεπιπτόντως άλλη μια εταιρεία, η οποία για 14 χρόνια ήταν στον Ολυμπιακό, ανακοινώθηκε μόλις τώρα, η FMS, σταματά τη συνεργασία της με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός αλλάζει δέρμα και σε εταιρικό επίπεδο, έτσι. Μια και το συζητήσαμε προηγουμένως, απλά γιατί είναι επί του πιεστηρίου που λένε και αυτοί που ξέρουν γράμματα.
0: Και πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί εντάξει, φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός θα αλλάξει, δεν θα έχει καμία σχέση με τον Ολυμπιακό που γνωρίζαμε από την επόμενη σεζόν.
1: Ναι, και δεν είναι κακό αυτό κατά ανάγκη, ε?
0: Όχι, για κανένα λόγο δεν είναι κακό. Η ανανέωση νομίζω πολλές φορές, εντάξει, για κάποιους μπορεί να είναι κακή, μπορεί να είναι και καλή.
1: Αλλάζω σημαίνει προοδεύω. Βεβαίως, πάντα έχει σημασία όχι με ποιον χωρίζεις, αλλά τι θα βρεις. Ποιος θα είναι ο επόμενος. Φαντάζομαι ότι σε αυτό το επίπεδο όμως ο Ολυμπιακός δεν έχει να ασχοληθεί. Επίσης θέλω να σου πω ότι υπάρχει μια είδηση που κυκλοφορεί σήμερα, ότι ο Μακίσικ, ο Σακίλ, τελικά ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην Τουρκ Τέλεκομ, μάλλον επιλέγει να επιστρέψει στην Τουρκία.
0: Νομίζω για την ακρίβεια έχει ανακοινωθεί.
1: Αν ανακοινώθηκε, το έχω χάσει, είχα μείνει στο ότι είναι...
0: Δεν υπάρχει θέμα, έχει ανακοινωθεί από την Turk Telekom, αποκτήθηκε ο Σακίλ Μακίσικ, περιμένουμε σίγουρα για λεπτομέρειες, σιγά σιγά.
1: Οπότε βλέπεις εκεί ότι δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τελειώσει, όπως κάποιοι θέλησαν να τον παρουσιάσουν και ότι τι να τον κάνει αυτό να είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ενεργός, πώς το λέμε, έχει αξία και γι' αυτό τον πήραν και οι Τούρκοι, που έτσι κι αλλιώς τον γνωρίζουν, γιατί μην ξεχνάς ότι από την Τουρκία έχει έρθει στον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Τέλεια. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι πλέον.
1: Ο Μπογδάνοβιτς τελικά μάλλον δεν φεύγει από το NBA.
0: Πάει Χιούστον.
1: Ο Παναθηναϊκός αλλάζει ρότα.
0: Πάει στο Χιούστον, νομίζω.
1: Μέσα στους Ρόκετς.
0: Ο Μπόγκι, ναι.
1: Ναι,
0: νομίζω, εντάξει, ήθελε αυτή τη δέκατη σεζόν για τη σύνταξη, νομίζω, για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τα έχουμε αναφέρει αρκετές φορές.
1: Την κάλυπτε ο Παναθηναϊκός, είναι αλήθεια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το βλέπει και διαφορετικά. Δεν είναι μόνο ιατροφαρμακευτική. Πάντα για να παίχτη το NBA έχει την αξία του. Εν πάση περιπτώσει, θα ψάξει για κάτι άλλο ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι ο Μπογδάνοβιτς αυτός που τελικά θα περάσει θα περάσει τη θάλασσα που λένε και οι Αμερικανοί για να έρθει στην από εδώ πλευρά του Ατλαντικού. Θα μείνει εκεί. Πώς το λέει, άντε Γιάννη τέλειωνε με το NBA, φτάνει που λένε και στον Άρη.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι.
0: ακριβώς. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον.
1: Μπορούμε να μιλάμε δύο ώρες, αλλά νομίζω ότι μπορείς να συνεχίσεις μετά να ξαναπάς αυτόν τον πεζό κόσμο του ποδοσφαίρου. Και όπου, να σου πω κάτι, κάθε φορά που φεύγει η Γερμανία από την τελική φάση του Μουντιάλ, ένα χαμόγελο ανθίζει στο πρόσωπο το φιλάθλο, γιατί αυτό που παίζει είναι κάτι σαν ποδοσφαίρο, τέλος πάντων.
0: Θα

0: εγώ περιμένω, εντάξει, εγώ έχω δηλώσει ξεκάθαρα στήριξη σε ομάδα.
1: Ποια?
0: Έτσι, Αργεντινή.
1: Άντε, μπράβο. Όχι σαν τον άλλο τον το Μπάρμπα που νομίζει ακόμα ότι παίζει ποδόσφαιρο η Βραζιλία.
0: Λοιπόν.
1: Είμαστε όλοι στο βάθος ψυχής μας, είμαστε όλοι Αργεντίνοι, αδερφέ.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Γεωργάρα μου, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργο, καλή συνέχεια.
1: Καλά.
0: Ήταν ο Γιώργος Κουγκαλίδης, μπασκετοκουβέντα, το καταλαβαίνετε. Με τον Γιώργο μπορώ να κάθομαι και να μιλάω επί ώρες, πραγματικά. Στο μεταξύ θα πάμε και σε μια είδηση, γιατί έχουμε ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, για την ακρίβεια την έχει στα ραντάρ του Ολυμπιακού σε αυτή την περίπτωση, του τερματοφύλακα της Las Palmas, του Diego Χόρκας, ο Ντίγκο Χόρκας, συγγνώμη, goalkeeper της Las Palmas. Για τον παίχτη βέβαια ενδιαφέρεται και η Celtic για την θέση του διαδόχου του Κάσπερ Σμάιχελ. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, ναι. Θα πάμε σε λίγο σε διαφημίσεις, αφού βέβαια αναφέρουμε και λίγο τα παιχνίδια τα απόψινά, γιατί έχουμε και παιχνίδια απόψε στο Μουντιάλ. Λοιπόν, στις 7 η Αγγλία αντιμετωπίζει το Κονγκό και στις 11 η ώρα το Βέλγιο αντιμετωπίζει σε Σενεγάλη. Τα μεταμεσονύχτια θα τα πούμε μετά το break. Τα λέμε σε πολύ, πολύ λίγο. Διαφημίσεις και πολιτικό δελτίο ειδήσεων.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίσουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planisabv.gr.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: 9.43, Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 1.30.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 9.43. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στην ενοχή του δύο πρώην ανώτων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Περιμελητικού Αθηνών. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας Αναστάσιος Παναγάκος συγήθηκε να κηρυχθούν ένοχοι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων Αθανασία Ρέπα. Η Εντρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε την υπόθεση των εμπρισμών στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα για δολοφονικές επιθέσεις. Έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Απερίφραστη και κατηγορηματική η καταδίκη, λέει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών στην Πάτρα μεταφέρθηκε βρέφος 10 μηνών, το οποίο έφερε κατάγματα. Η μητέρα του φέρεται να υποστηρίζει ότι δέχθηκε επίθεση από συγγενείς για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ενώ κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά της, με αποτέλεσμα το βρέφος να πέσει στο έδαφος. Σε υψηλό κίνδυνο για φωτιά βρίσκονται σήμερα 7 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, σε κίτρινο συναγερμό, η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Αχαΐα, η Ηλία, ο Εύρος και τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Κατά 3 ευρώ ακριβαίνουν από σήμερα τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οι σταθμοί Μέγαρου Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη μέχρι αύριο Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια της χώρας, άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Ιωάννινα και στην Καλαμάτα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
8: Ο Γιώργος Χελάκης Σουβλάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Να πούμε επίσης πως έχουμε και μια είδηση ακόμα. Ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει, η ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού ανακοίνωσε ότι ο θρύλος της ομάδας, ο Τζιοβάνι, αναλαμβάνει ρόλο πρέσβη του συλλόγου στη Λατινική Αμερική. Μια πολύ δυνατή ανακοίνωση από τους Πειραιώτες. Ο Τζιοβάνι Σίλβα Ντολιβέι, να το πούμε και να αναφέρουμε την ανακοίνωση. Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι ο Τζιοβάνι Σίλβα Ντολιβέιρα αναλαμβάνει το ρόλο του πρέσβη του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική. Απλή, λιτή και απέριτη.

Και να πούμε επίσης πως με τη νέα σεζόν αλλάζουν και αρκετά πράγματα στο κομμάτι του Ολυμπιακού, του μπασκετικού, και αναφερόμαστε στο deal που ολοκληρώνει ο Ολυμπιακός με την Nike. Το αναφέραμε και πιο πριν. Ο Ολυμπιακός θα δώσει τα χέρια με την Nike για συμβόλαιο 6 ετών, με τα ποσά που θα πέσουν στο τραπέζι να είναι ηλικιώδη πραγματικά. Αποχώρησαν δύο χορηγοί στη φανέλα, ο μπροστινός χορηγός, η Big Win, και ο χορηγός πίσω από τη φανέλα. Και βλέποντας και την εμφάνιση του Ολυμπιακού στο πίσω μέρος, ήταν ανάμεσα στο νούμερο και στο όνομα του παίκτη. Λοιπόν, η FMS, αυτή ήταν η εταιρεία στο πίσω μέρος, και η Big Win αποτελούν παρελθόν από την ομάδα του Ολυμπιακού. Έχουμε πει ποιοι θα είναι, ποιος θα είναι ο χορηγός μπροστά τουλάχιστον, πίσω θα δούμε ποιος θα είναι. Δόξα τω Θεώ, καιρό έχουμε για να τα δούμε αυτά. Σίγουρα θα ανακοινωθούν πολύ μεγάλες συνεργασίες για τους Πειραιώτες, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Πάμε λίγο στα μηνύματά σας, γιατί έχουμε μήνυμα και από τον Μάνο Σταραμόπουλο. Το έχουμε αναφέρει αυτό. Μάνο, ισχύει ότι έχει βουήξει το Λουτράκι, ο ΑΟ Λουτρακίου θα έχει νέο πρόεδρο, ετοιμάζεται μάλλον να αποκτήσει νέο πρόεδρο, τον Γιάννη Βαρδινογιάννη, το γνωστό Γιάννη Βαρδινογιάννη. Παράλληλα, ο Διαμαντής έχει στείλει ένα δελτίο με το ταμείο το χθεσινό, να δούμε τι έπαιξε. Επίσης, ότι όλοι λένε για τα διαρκεία στο Άρη, ναι, λένε όλοι για τα διαρκεία, γιατί εξαντλήθηκαν αμέσως, φίλε Διαμαντή. 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα τους πήρε. Βέβαια, πιστεύω και αντί και όχι 1000 και 5000 να ήταν τα εισιτήρια, σε αυτό το διάστημα θα τα εξαντλούσαν. Δεν θα κολλάγαν οι φίλοι του Άρη σε κάτι τέτοια. Να πάμε λίγο στο δελτίο του φίλου μας του Διαμαντή και να πούμε πως έδωσε Γαλλία-Σουηδία over 1,5 goal και over 8,5 corner. Το πιάσε. Ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία over 1,5 goal, over 7,5 corner. Το πιάσε και αυτό. Και το πιάσε και από ό,τι βλέπω και σχετικά άνετα. Και στο Μεξικό Ισημερινός, στο Μεξικό Εκουαδόρ, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, άσοχη νίκη δηλαδή του Μεξικού ή ισοπαλία, under 3,5 goal και over 5,5 corner, με μεγάλη άνεση ο φίλος μας ο Διαμαντής. Καλοφάγωτα, φίλε Διαμαντή.

Βλέπω αρκετά μηνύματα για την Αμοργό και συνεχίστε να στέλνετε, γιατί που ξέρετε μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή ή τυχερή ή ο τυχερός που θα κερδίσουν το ταξίδι.

feel so fine. Να πούμε επίσης, να πιάσουμε λίγο το deal του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, γιατί με την ΕΝΑΕΚ, γιατί στο ποσό περιλαμβάνεται η προμήθεια φυσικά του απαραίτητου αθλητικού εξοπλισμού για την ομάδα, όσο και τα οικονομικά ανταλλάγματα που θα εισρεύσουν στα ταμεία της ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Μιλάμε για πολύ μεγάλο deal, με ποσά τα οποία είναι τεράστια πραγματικά. Αναμένουμε να δούμε και το επίσημο του πράγματος. Λοιπόν, βέβαια έχουμε και ανακοινώσεις για τον Εραστέχνη Ολυμπιακό, ο οποίος ανακοινώνει τον έμπειρο περιφερειακό από την Κροατία, στο Πόλο Ανδρών συγκεκριμένα, τον Λόρεν Φάτοβιτς,

Και να πούμε πως πάμε στον ΠΑΟΚ, γιατί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πήρε την έγκριση που ήθελε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το προπονητικό της κέντρου, για την λειτουργικότητα του προπονητικού κέντρου. Ο φάκελος τον οποίο κατέθεσε η ασπρόμαυρη ΠΑΕ είναι συμβατός με τους νόμους και τους κανονισμούς, οπότε σίγουρα ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να μπει σε μια νέα σελίδα, τουλάχιστον στο κομμάτι του προπονητικού κέντρου. Πολύ σημαντικό και αυτό για τον Δικέφαλο του Βορρά.

Στο μεταξύ έχουν έρθει στο φως κάποια πλάνα από το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Κάποιες ρεαλιστικές απεικονίσεις της έδρας, της νέας έδρας του Παναθηναϊκού, που βάσει χρονοδιαγράμματος το Μάιο του 2027 θα είναι έτοιμη για να μπει το τριφύλι μέσα. Δηλαδή αν όλα τηρηθούν όπως πρέπει τη σεζόν 2027-2028, ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται εντός του νέου γηπέδου του. Και έχουν βγει κάποια πλάνα τα οποία, έχοντας υπολογιστεί βέβαια μπροστά μου, πραγματικά είναι υπέροχα.

Στο μεταξύ έχει παραχωρήσει και τις πρώτες του δηλώσεις ο Ολλανδός στόπερ του Παναθηναϊκού, Στέφαν Ντε Φράι. Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Τριφυλιού έχει αναφέρει κάποια πράγματα, θα τα πούμε και εμείς. Ο βασικός λόγος που επέλεξε αυτή την ομάδα είναι ότι πρόκειται για έναν σπουδαίο σύλλογο με μεγάλη ιστορία. Πιστεύω ότι είχε έρθει η στιγμή να ξεκινήσω κάτι καινούργιο στην καριέρα μου. Ένιωθα έτοιμος για μια νέα πρόκληση. Ενθουσιάστηκα με το project, με το μακροπρόθεσμο πλάνο που υπάρχει και όλα όσα θέλει να πετύχει η ομάδα. Μίλησα με τον Στέφανο και η συνάντησή μας μου άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Έχουμε τις ίδιες ιδέες. Είχα μια πολύ επικοδομητική συζήτηση με τον προπονητή του, οποίου οι ομάδες παίζουν ένα αρκετά ελκυστικό ποδόσφαιρο. Είναι ένας νέος αλλά ταυτόχρονα σύγχρονος προπονητής. Κατάλαβα ότι αυτή ήταν η ομάδα που μου τέριαζε. Θέλω να αποτελώ παράδειγμα για όλους, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Με την εμπειρία που έχω αποκτήσει στην καριέρα μου, έχω μάθει πολλά. Συνεχίζω να μαθαίνω και προσπαθώ διαρκώς να βελτιώνομαι. Αυτό δεν θα αλλάξει εδώ. Μπορώ να λειτουργήσω ως μέντορας για κάποιους παίκτες, να αποτελώ παράδειγμα με τη συμπεριφορά μου και φυσικά να δίνω τον καλύτερό με αυτό κάθε μέρα. Ήμουν στην Αθήνα για διακοπές και συναντήθηκα με τον Στέφανο. Για την ακρίβεια, είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση. Μου άρεσαν οι ιδέες του και το όραμά του για την ομάδα. Ήταν μια πολύ θετική πρώτη γνωριμία. Στη συνέχεια, έκανα την έρευνά μου. Μίλησα με άλλους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μου μετέφεραν την εμπειρία τους από την ομάδα. Έπειτα, μίλησα με τον νέο προπονητή. Είχα μια πολύ επικοδομητική συζήτηση, η οποία μου δημιούργησε πολύ θετικό συνέστημα. Από τη στιγμή που ήρθα εδώ, είναι όλα υπέροχα. Όλοι με έχουν υποδεχτεί με τον καλύτερο τρόπο. Ανυπομονώ να ζήσω αυτή τη νέα εμπειρία. Έχει αναφέρει και άλλα, έχει κάνει πολλές δηλώσεις. Δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε όλες. Σίγουρα πάντως δείχνει ότι έχει το κίνητρο να παίξει στον Παναθηναϊκό και να αγωνιστεί με τα πράσινα.

0: Λοιπόν, δεν θα κλείσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα πάμε τώρα στον Πάνο Μπρουναρά, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Πάνο.
1: Ναι, Γιώργο, έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης, επί σειρά ετών πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του Βασίλη Λεβέντη, ο Μάριος Γεωργιάδης. Έκανε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Μεταξύ αυτών έγραψε ότι δεν περίμενα ποτέ ούτε αυτή η στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς. Μόλις στα 75 σου, με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου.
0: Πραγματικά δεν, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε και πολλά σε μια τέτοια είδηση. Εντάξει, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος τον έχουμε γνωρίσει αρκετά χρόνια, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, ήταν στο πολιτικό προσκήνιο πάρα πολλά χρόνια ο Βασίλης Λεβέντης. Μπήκε στη Βουλή για πρώτη φορά το 2015, πάλευε για πάρα πολλά χρόνια να εισέλθει στην Βουλή. Κατάφερε τελικά το 2015, έκανε μια θητεία 15 με 19 και έκτοτε δεν εισήλθε στην Βουλή. Κατέγραφε αρκετά χαμηλά ποσοστά το κόμμα της Ένωσης Κεντρών, αλλά ο Βασίλης Λεβέντης είχε νοσήσει από κορονοϊό και αντιμετώπιζε κάποια θέματα υγείας από τότε.
0: Σίγουρα να πούμε θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Δεν χωράνε και πολλά λόγια να πούμε σε κάτι τέτοιο, έτσι.

Σίγουρα, όπως αναφέραμε και πιο πριν, δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Θα πάμε βέβαια σε άλλη μια είδηση αθλητικού περιεχομένου τώρα, γιατί πρέπει να την αναφέρουμε. Είναι μια καλή κίνηση σίγουρα, γιατί λόγω και της κατηγορίας στην οποία αγωνίζεται η συγκεκριμένη ομάδα, αναφερόμαστε στη Μαρκό που αγωνίζεται στη Super League 2, απέκτησε τον Πέπε Καστάνιο, ενισχύεται λοιπόν στην άμυνα. Ο 27χρονος στόπερ έχει αγωνιστεί 6 χρόνια στην Super League με τη φανέλα του Αστέρα Άκτορ. Τώρα θα αγωνιστεί στην Μαρκό και αναμένουμε να δούμε πώς θα μπορέσει να προσαρμοστεί στην Super League 2 και να βοηθήσει την Μαρκό στους στόχους της.

Θα πάμε σε άλλη μια είδηση η οποία αναφέρει τη λήξη της καριέρας ενός μπασκετμπολίστα. Αναφερόμαστε στον Δημήτρη Βεργίνη, ο οποίος ολοκλήρωσε, έστειλε το δικό του μήνυμα, ολοκλήρωσε την καριέρα του. Θα πούμε ένα μέρος της αναρτησής του. Μετά από μια ζωή γεμάτη μπάσκετ, ήρθε η στιγμή να κλείσει ένα τεράστιο κεφάλαιο της ζωής μου. Το μπάσκετ δεν ήταν απλώς ένα άθλημα για μένα, ήταν σχολείο, οικογένεια, καθημερινότητα, χαρές και δύσκολες στιγμές που με διαμόρφωσαν ως άνθρωπο. Είχα τιμή να φορέσω τη φανέλα μεγάλων ομάδων, να μοιραστώ τα αποδυτήρια με σπουδαίους συμπαίκτες και προπονητές και να ζήσω στιγμές που θα με συντροφεύουν για πάντα. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλες τις ομάδες που υπηρέτησα, τους συμπαίκτες μου και όλους τους προπονητές με τους οποίους συνεργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον μάνατζερ μου Σπύρο Καλέρη για τη μακροχρόνια συνεργασία μας, η οποία εξελίχθηκε σε σχέση ζωής. Στην υπόλοιπη ανακοίνωση σίγουρα ευχαριστεί και άλλα άτομα, ευχαριστεί την σύζυγό του. Θα αναλάβει από ό,τι λέει ένα ρόλο εκτός παρκέ. Θα υπηρετήσει ξανά το άθλημα εκτός παρκέ με το ίδιο πάθος, την ίδια αφοσίωση και τον ίδιο σεβασμό, όπως αναφέρει ο ίδιος. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδριάνα Πούλιου και ο Γιώργος Βογιατζής. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού, το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την εκπομπή, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Σουβλάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 2.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και ξεκινά τώρα το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Καλό μήνα να έχετε, καλό μήνα να έχουμε. Ο θερμός Ιούλιος, έτσι το καταλαβαίνετε, το νιώθετε στο πετσί σας αυτό το πράγμα. Ήρθε λοιπόν, κάποιοι μπορεί να έχουν ξεκινήσει και τώρα τις διακοπές του. Πάντως ο Ιούλιος είναι εδώ, το καλοκαίρι είναι εδώ. Λοιπόν, θα πάμε παρεούλα έως τις 3. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Γιώργος Ιωάννου, είναι η Αντριάννα Πούλιο και ένας φέρελπης νέος, ο Γιώργος Βογιατζής. Το Viber του σταθμού. Για να δω τι έχετε, μάλιστα, παρατηρήσεις, επί παρατηρήσεων, σχόλια επί σχολείων. Λοιπόν, εξακολουθήστε και στέλνετε. Βέβαια, ως γνωστόν μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Ξεκινάμε φυσικά με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Από σήμερα είναι διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη συνεργασία του με το θρύλο της ομάδας Giovanni, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο πρέσβη του συλλόγου στη Λατινική Αμερική. Στην τελική ευθεία βρίσκονται υποθέσεις των Πέτερ Στάνιτς και Ζόελ Ρόκα. Για τους Ερυθρόλευκους εξετάζει την περίπτωση του τερματοφύλακα της Λας Πάλμας, Ντίγκο Χόρκας, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Σκωτία. Ο Παναθηναϊκός, με συγχωρείτε, αντιμετωπίζει την Helmond Sport σε φιλικό αγώνα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Πρώτη εμφάνιση του Γιάκομπ Νίστρουπ σε αγώνα ως προπονητής του Τριφύλιου, έντρα στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky. Ο Δημήτρης Γκούμας αναλαμβάνει ρόλο άμεσου συνεργάτη του τεχνικού διευθυντή των Πρασίνων, Στέφανου Κοτσόλη. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Μπέβερεν στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας, με τον Αλέσιο Λύση στο τιμόνι του δικεφάλου του Βορρά φυσικά. Τηλεοπτική μετάδοση από το Open. Ο Άρης ετοιμάζεται να προχωρήσει σε κίνηση διοικητικού επίπεδου, καθώς ο Θεόδωρος Καρυπίδης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με άνθρωπο από το εξωτερικό για την ένταξή του στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Την λήξη της συνεργασίας της με τον χορηγό στο μπροστινό μέρος της φανέλας της ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι πειραιώτες γνωστοποίησαν και την ολοκλήρωση της εργασίας τους με την FMS. Εξαντλήθηκαν σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα τα 1000 διαθέσιμα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ του Άρη για τη σεζόν 2026-2027. Ο Όφι ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τον Χρήστο Καρυπίδη, ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του Διευθυντή Ποδοσφαίρου. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την επιστροφή του Έλληνα τερματοφύλακα Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου μετά από μία διετία. Ενίσχυση στην περιφέρεια για την Καρδίτσα που απέκτησε τον Αμερικανό γκάρντ Τζάστιν Τέρνερ. Για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, στις 7 Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη. Η Turk Telekom ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Σακέλ Μακίση για την περίοδο 2026-2027. Στους Houston Rockets θα συνεχίσει την καριέρα του ο Bogdan Bogdanovic. Ο διεθνής Σέρβος συμφώνησε με τις Ρουκέτες για μονοετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές σε 3,7 εκατομμύρια δολάρια και θα αγωνιστεί για 10η χρονιά στο NBA.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε όπως πάντα αυτή την περίοδο έως και τις 19 Ιουλίου, με συγχωρείτε, με το Μουντιάλ. Πάμε να δώσουμε έτσι την επόμενη μέρα των χθεσινών παιχνιδιών από τον Πάνο Σταραμόπουλο, αλλά και τις ειδήσεις από τα υπόλοιπα διεθνή. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Θα έλεγε κανείς ότι ήταν αναμενόμενα τα αποτελέσματα. Η Νορβηγία τελικά με Χάλαντ λυτρώθηκε από το παιχνίδι της με το πεντηνακτή ελεφαντοστού. Θα ξεκινήσουμε από αυτά για να συνεχίσουμε με την Γαλλία και το Μεξικό.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα, Μάνο μου, βέβαια.
1: Ακροατές που μοιάσατε τρία τερβέντε σπορτς. Όντως, η εθνική ομάδα της Νορβηγίας κατάφερε να υπερισχύσει έστω και δύσκολα 2-1 από τις ακτής του ελεφαντοστού, με τον Χόλαντ να πετυχαίνει ένα πολύ εύκολο γκολ. Έτσι, το πιο όμορφο ήταν του Νούσα, θα έλεγα, του Φόρ της Λειψίας, που αποτελεί ένα από τα μεταγραφικά μήλα του καλοκαιριού. Ισοφάρισε κάποια στιγμή ακτή, αλλά ο Χόλαντ ήταν αυτός που έδωσε τη νίκη πρόκριση στην εθνική ομάδα της Νορβηγίας. Η οποία Νορβηγία τώρα θα βρει απέναντί της, όπως όλα δείχνουν, την αντίστοιχη της Γαλλίας. Απ' την άλλη πλευρά τώρα πρέπει να πούμε ότι το Μεξικό για μια ακόμη φορά επικράτησε με πολύ όμορφα γκολ 2-0 του Εκουαδόρ. Μάλιστα, ο προπονητής του Εκουαδόρ, ο Αργεντινός Σεμπαστιάν Μπεκιτσέτσε, ο 46χρονος, σήμερα υπέβαλε την παραίτηση του. Ο Μπεκετσέτσε, να πούμε ότι είχε αναλάβει την ομάδα τον Αύγουστο του 24, είχε 9 νίκες, 12 ισοπαλίες, 3 ήττες σε 24 παιχνίδια. Είναι Αργεντινός με Ιταλικό διαβατήριο. Και τώρα αναζητάει αλλού την καριέρα του. Να πούμε ότι ο Πινέδα στο παιχνίδι που το Μεξικό επικράτησε 2-0 του Εκουαδόρ μπήκε στο 80. Το παιχνίδι αυτό ξεκίνησε μια ώρα καθυστέρηση λόγω έντονων καιρικών άσχημων συνθήκων. Ενώ ο Σάντσες, ο αμυντικός του ΠΑΟΚ, έπαιξε από την αρχή.
0: Πάμε Γαλλία. Εντάξει, συνέχισε.
1: Επίσης πρέπει να πούμε ότι η Γαλλία νίκησε εύκολα 3-0 την Σουηδία με 2 γκολ του Εμπαπέ και 1 του Μπαρκολά. Και μάλιστα για πρώτη φορά μετά το τέλος του αγώνα, ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο αρχηγός των Τρικολόρ, έκανε μια αφιέρωση που δεν το συνηθίζει. Πήγε δηλαδή κοντά στον προπονητή του την ώρα που έβγαινε, τον Didier Deschamps, τον αγκάλιασε και προκάλεσε περιέργεια στον κόσμο που δεν ήξερε ότι ο Εμπαπέ έχει και αυτό το μέρος της ζωής του. Ο Deschamps τώρα, ο Γάλλος προπονητής που έχουμε πει ότι μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα αποχωρήσει από την εθνική ομάδα της Γαλλίας, θέλει να την πάρει ο Ζιντάν, είναι ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από το 2012 που ανέλαβε την εθνική ομάδα ο 57χρονος Γάλλος προπονητής, έχει 18 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες. Οπότε γράφει ξεχωριστή ιστορία και ο Deschamps στην φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 και βέβαια Παγκοσμίου Πρωταθλητρία του 2018 στη Ρωσία. Τώρα πάμε να δούμε ότι στη Γερμανία τα πράγματα έχουν ενταθεί πάρα πολύ. Σήμερα ο τύπος λέει ότι φέρτε τον Κλόπ επιγόντως και κάποιες άλλες
0: προφορίες. Το επαναλαμβάνει αυτό, το ξαναλέει, γιατί το είχε πει
1: ναι.
0: και χθες, προχθές.
1: Ναι, όντως. Τώρα όμως άλλες πληροφορίες λένε ότι ο Γιούργεν Κλόπ άρχισε να το ξανασκέφτεται για πιθανή υπαναχώρηση της μέχρι τώρα αποφασής του. Αλλά θέλει πρώτα να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γερμανίας και μετά να έχει κάποιες προσωπικές συζητήσεις, αφού πρώτα μιλήσει και με τη σύζυγό του.
0: Στη Red Bull δεν είναι ακόμη?
1: Στη Red Bull, βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, να πούμε τώρα στο θέμα της Χάιντουκ που λέγαμε χθες με το Λιβάγια. Η Χάιντουκ τον έδιωξε εντελώς το Λιβάγια και τώρα έρχονται πληροφορίες από την Κροατία που λένε ότι ο Λιβάγια είναι πολύ πιθανό να συζητήσει πιθανή επιστροφή του στην ΑΕΚ. Να θυμίσουμε, έφυγε το 21 από την πρωταθλήτρια Ελλάδος, έτσι, την φετινή. Ναι, τώρα λοιπόν πληροφορίες από την Κροατία λένε ότι μπορεί να υπάρξει πιθανή επιστροφή του στην ελληνική ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Να θυμίσουμε ότι 33χρονος ποδοσφαιριστής στο θέμα της ΧΑΙ του είχε παίξει σε 32 παιχνίδια, σημειώνοντας 11 γκολ τη σεζόν που τέλειωσε. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι η Λίβερπουλ στην προσπάθειά της να ενισχύσει τώρα, να θωρακίσει την άμυνά της, Έκλεισε με 65 εκατομμύρια ευρώ τον παρουσία σήμερα που υπέγραψε κιόλας το επίσημο συμβόλαιό του. Mm. Τον ταλαντούχο μέλος K21 της Εθνικής Γαλλίας, τον Γάλλο στόπερ Ζερεμί Ζακέ από την Ρεν. Mm-hmm. Μάλιστα, επειδή υπάρχουν και επιπλέον μπόνοι για στόχους, μπορεί από τα 65 εκατομμύρια να φτάσει στα 70,2 η μεταγραφή του.
0: Θύμισε μου, παραμένει ο Μέση πρώτο σκόρερ αυτή τη στιγμή?
1: Ο Μέση έχει δύο συμπαίκτες αυτή τη στιγμή, τον Κιλιάν Εμπαπέ με 6 γκολ και επίσης τον Νορβηγό τον Χόλαντ. Οπότε η μάχη προβλέπεται ιδιαίτερος δύσκολη. Πιστεύω ότι φέτος ο πρώτο σκόρερ πρέπει να φτάσει στα 10 γκολ. Αντιθέτως, τώρα πάμε στην Ολλανδία. Ο Ρόναλντ Κούμαν παραιτήθηκε, όπως λέγαμε. Τα πράγματα αρχίζουν και σφίγγουν και για τον Νάγκελσμαν και για τον Κούμαν. Ο Κούμαν ευχαρίστησε την Ομοσπονδία και παραιτήθηκε. Οπότε στην προσεγγή αντίπαλου της Εθνικής Ελλάδος τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερως καλά.
0: Και στις δύο οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα, έτσι, με τους
1: προπονητές. Ο Ραφίνια είναι αμφίβολος τώρα αν θα παίξει το παιχνίδι εναντίον της Νορβηγίας. Μπορεί να μην τον χρησιμοποιήσει και ο Αντσελότη, θέλοντας να του δώσει λίγο περιθώριο ακόμα, ούτως ώστε να ξεπεράσει εντελώς το πρόβλημα τραυματισμού. Πάμε και στην γειτονική χώρα, την Κροατία, όπου ο πρώην ποδοσφαιριστής της Λάρισας, ο Μάρκο Γιοβάνοβιτς, που τώρα είναι προπονητής στη Τελεόπτικα, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και μάλιστα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και η διοίκηση είπε ότι καλό θα είναι οι αρχές της πόλης, οι αστυνομικές αρχές, να λάβουν τα δέοντα μέτρα, γιατί έχει επαναληφθεί σκηνικό επίθεσης σε ποδοσφαιριστή ή προπονητή της ομάδας της. Εντάξει, συμβαίνει και αυτά.
0: Ναι.
1: Τώρα, και βεβαίως ο Μπακαμπού έχει μείνει ελεύθερος, ο άλλο του εφόρ του Ολυμπιακού από την Μπέτις, οπότε μπορεί να πάει όπου θέλει, όπως επίσης ελεύθερος έμεινε και από την Πολόνια ο Μπάμπης Ολικογιάννης.
0: Ναι, okay.
1: Η Μίλαν παρουσίασε και επισήμως το νέο της μεταγραφή απόκτημα, τον Πορτογάλο φόρ που πήρε από την Παρίς Σεν-Ζερμέν με ρεκόρ δικό της. Η Μίλαν θα δώσει 80 εκατομμύρια ευρώ στην Παρίς Σεν-Ζερμέν. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε 5 ετών συμβόλαιο. Είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της άλλου πρωταθλήτριας Ευρώπης. Που δεν πρέπει να ξεχνάμε, φέτος έχει προπονηθεί τον Πορτογάλο Αμορίμ, πρώην προπονητή της Manchester United και της Sporting, ο οποίος έχει ζητήσει επίσης να του πάρουν από τη United τον Αργεντινό στόπερ, τον Λαουτάρο, τον Λίσανδρο Μαρτίνες.
0: Μάλιστα. Δύο παιχνίδια απόψε, έτσι, η Αγγλία με την Λαϊκή Δημοκρατία του
1: Κονγκό. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό. Νομίζω ότι πρέπει να νικήσει η εθνική ομάδα της Αγγλίας. Ναι. Πιθανότατα θα σκοράρει και ο Χάρι Κέιν, που και αυτός θα προσπαθήσει να πάει ακόμα πιο ψηλά. Ενώ στις 11 το βράδυ, αμφίροπο παιχνίδι, το Βέλγιο, που δεν είναι το Βέλγιο ούτε το 18 ούτε το 22,
0: ακριβώς,
1: θα αντιμετωπίσει τη Σενεγάλη, μια επίσης ξαδερφάκι θα λέγουμε της Γαλλίας. Γιατί σαν δυο Μανέ, έτσι, ποδοσφαιριστές που παίζουν σε ευρωπαϊκά και αραβικά γήπεδα.
0: Ωραία, εντάξει Μάνο μου, έγινε. Okay. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: 9.43 Intervetten Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έχουμε καινούργια πράγματα να πούμε. Ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι, καλό μήνα.
1: Γεια σας, Ζεντάκη, καλό μεσημέρι, καλό μήνα.
0: Αυτή η φοβερή προσωπικότητα, ο παιχταράς, το υπέρλαμπρο αστέρι του Ολυμπιακού, ως Γιωβάνη, έτσι, επιστρέφει στην ομάδα από έναν άλλο ρόλο.
1: Τι επιστρέφει?
0: Στην ομάδα από έναν άλλο ρόλο.
1: Τι ρόλο, για πες.
0: Α, λοιπόν, είναι πολύ πολύ πρόσφατο. Ναι. Ανέλαβε τον ρόλο του πρέσβη του Συλλόγου στη Λατινική Αμερική. Ναι. Ανακοινώθηκε σήμερα. Ναι. Τίποτα αυτό. Πάντως ανέλαβε αυτό το πόστο μαζί με τις άλλες αλλαγές που έχουν γίνει. Τίποτα αυτό. Είναι πρόσφατη είδηση, γι' αυτό.
1: Αυτή η επαφή, ναι, πριν από 15 μέρες είχε έρθει στην Ελλάδα ο Γιωβάνη. Και είχε μια επαφή έτσι με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού και προφανώς, αν μπορώ να καταλάβω καλά, εκεί έγινε υπήρχε αυτή η σκέψη. Άλλωστε, να σου πω ότι και όταν έφυγε τον Ολυμπιακό μετά από κανένα δύο χρόνια πάλι είχε κάποιες επαφές και σε επίπεδο σκάουτινγκ. Έτσι. Εντάξει, μια καλή κύριση. Γιωβάνη είναι αυτός, τον αγαπάμε, μας αγαπάει. Τώρα αν μπορεί να είναι και πρέσβης, δεν θα είναι μόνο πρέσβης, θα είναι και σκάουτι. Δηλαδή μπορεί να μας βρει και κανένα βραζιλιάνο καλό.
0: Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι ο Τζιοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα αναλαμβάνει το ρόλο του πρέσβη του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική. Έτσι, αυτό είναι.
1: Πολύ
0: και
1: ωραία
0: η ανακοίνωση σχετικά με το,
1: ιδιαίτερα,
0: με το θρύλο, έτσι, ένας θρύλος. Λοιπόν, ωραία. Πάμε τώρα για τα υπόλοιπα. Καταρχάς πάμε σε παραληπτικές σε ό,τι αφορά το θέμα της εκλογής του Προέδρου της Super League.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Φαίνεται να αλλάζουν αρκετά πράγματα στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού. Και με τον Αντώνιο ο Μικέλ Καρντόσο, 50χρονος, ξέρει καλά το αντικείμενο ποδόσφαιρο, για να το πω έτσι γενικευμένα. Και από το πόστο του θα μπορέσει να κάνει κάποια πράγματα τα οποία τα έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον έτσι έκρινε ο Βαγγέλης Μαρινέλης.

0: εκπομπή παλιότερα.
1: Δεν πρέπει κιόλα να τα έχουμε, δεν πρέπει. Καταλάβατε.
2: Δεν βλέπουμε καν το τηλέφωνο.
0: Ωραία, και εγώ σας θέλω την εξής ερώτηση. Πριν από καιρό, το είχα πει αυτό το που λέω στους ασφάλι, στο φίλο μου, το... και μου είπε ότι ναι, για σας λέει, εντάξει κύριε Γιώργο, λέει γνωστός είστε και τα λοιπά, θα συμμετάσχετε κι εσείς έστω και τηλεφωνικά. Τώρα μου λέτε άλλα όμως.
1: Αυτό,
0: τέλος πάντων, εγώ το θεωρώ ότι είναι, μπορείτε να βρείτε τρόπο και να συμμετέχουν και αυτοί που παίρνουν το τηλέφωνο. Τα τηλέφωνα τα κρατάτε, κύριε Δημήτρη, δεν ξέρετε.
1: Ακούστε με, κύριε Γιώργο, ακούστε με. Εγώ προσωπικά δεν κρατάω κανένα τηλέφωνο, ούτε ο σταθμός κρατάει. Σας λέω ότι τα κρατάμε πρόχειρα. Μπορείτε όμως να πάρετε ξανά, έτσι, για σας αυτό, ξανά στο τηλεφωνικό κέντρο, θα πείτε το ονοματεπώνυμό σας. Θα πείτε ότι θέλω να μπω στη διαδικασία του διαγωνισμού και θα είστε μέσα, μη σας ανησυχεί τίποτα. Το βάζω δηλαδή εγώ από τώρα.
0: Αυτό είχε γίνει και πριν, γι' αυτό το θυμάμαι.
1: Α, μπράβο, ωραία, ναι. Έτσι ναι, μπορεί να γίνει. Έτσι ναι, μπορεί να γίνει.
0: Στα παιχνίδια που βλέπουμε.
1: Πάμε.
0: Τώρα τι σχέση έχουμε όλοι αυτοί κέντρο, τα κεντρικά... τα χαπ, σωμάδες, γενικά σε όλες τις σωμάδες, αυτούς που βλέπαμε κάποτε. Ο Μέση, ο οποίος είναι η παιχτούρα, καμία σχέση με τον Έτζιον, με τον άλλο του Σόνια, λοιπόν, ξέρετε με την Μπαρτσελώνα, όταν έβγαζε μάτια η Μπαρτσελώνα με τον Μέση, γιατί τα έβγαζε τα μάτια και έβγαζε και σχολάριο, διότι είχε δύο πολυεργαλεία τα οποία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Τσάβι και Ινιέστα.
1: Σωστά, σωστά. Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Δεν υπάρχουν αυτοί οι παίκτες. Ότι είναι μεγάλος παίκτες δεν τον δει κανείς αυτό. Μπορεί να πει κανείς τίποτα. Αλλά αυτά τα τριγωνάκια, αυτό το κέντρο που είχαν εκεί, δεν υπήρχε, δεν υπάρχει, ούτε πρόκειται να υπάρχει. Πολύ πολύ παλιά υπήρχαν άλλοι, αλλά λέω μεταγενέστερα. Λέω τώρα για αυτό το, για την εποχή. Δεν μπορεί τώρα. Την μπάρα, δηλαδή, λες και την είχαν με τα χέρια, δεν κάναν μεταβιβάσεις με τα χέρια, λες και πήγανε βόλεϊ. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Τώρα όσον αφορά για αυτό, εχθές έπεσα με λίγες κρουσιές, επόμενο ήτανε.
1: Για ποιον αγώνα τώρα λέτε, από τους τρεις που ήταν χθες?
0: Αυτά τα παιδιά δεν βάζουν μυαλό με τίποτα, δεν υπάρχει.
1: Για ποιον αγώνα λέτε, για ποιον?
0: Μεξικό, Εκουαδόρ.
1: Α, Μεξικό, Εκουαδόρ, ε.
0: Καλά παιδιά.
1: Εμένα μου άρεσε πάντως πολύ, έχει καλή ομάδα το Μεξικό, ε, συμφωνείτε?
0: Ναι, καλή ομάδα. Αλλά και οι άλλοι...
1: Ναι, καλή.
0: Και άλλοι είναι τεχνίτες.
1: Και του Εκουαδόρ, καλή. Εντάξει, αλλά είναι λίγο τσεκουράκια. Ήτανε λίγο τσεκουράκια στο Μουντιάλ. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ξεκίνησαν οι άλλοι, οι Μεξικάνοι.
1: Ναι. Εντάξει, είναι το. Εμένα να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει αυτό το στυλ του ποδοσφαίρου. Να έχει και λίγο δύναμη, να έχει και λίγο ίντριγκα.
0: Πριν από πολλά χρόνια, η Ουρουγουάη, οι φίλαθλοι της Ουρουγουάη, εάν δεν γέμιζαν το γήπεδο, εάν η ομάδα τους, η Ουρουγουάη, δεν έπαιζε αντιαθλητικά. Δηλαδή αν δεν κλάδευαν, δεν γέμιζε το γήπεδο. Εκεί ήταν το φαΐ τους η Ουρουγουάη.
1: Ναι.
0: Στην Ουρουγουάη έπαιζε ο Μπάριος.
1: Ο Μπάριος
0: ήταν αρχηγός της Εθνικής Ουρουγουάης.
1: Ναι, ο Χόρχε Μπάριος. Πέρασε από τον Ολυμπιακό. Ναι,
0: ωραία, θα πω γι' αυτό. Όταν είχε αντίπαλο τον...
1: Τέλος πάντων, ναι, πάμε, δεν πειράζει.
0: Ο Μέση.
1: Όταν θυμάμαι έναν αγώνα στο Μουντιάλ που φύλαγε τον Μέση ο Χόρχε Μπάριος.
0: Όχι.
1: Το Μαραντόνα, συγγνώμη, το Μαραντόνα για να το Μέση.
0: Το Μαραντόνα.
1: Το Μαραντόνα, ναι.
0: Λοιπόν, σε μία φάση του κάνει ένα τάκλι από αυτά που είναι ψαλίδι στον αέρα στην καροτίδα κατευθείαν. Λοιπόν, πέφτει κάτω ο Μαραντόνα, πάει αυτός από πάνω του,

0: του δίνει το χέρι και τον σηκώνει. Δεν μιλάει ο Μαραντόνα τίποτα σε καμία. Δεν περνάνε δύο, τρία, ξανά μια ίδια φάση, ξανά αυτή η φορά ακόμα χειρότερο. Και πάει πάλι να του δώσει να το σηκώσει από εκεί και το φτύνει ο Μαραντόνα στο πρόσωπο.
1: Είχαμε ομορφιές.
0: Όταν είχε έρθει στον Ολυμπιακό, ήταν αναγία, τίποτα. Αναπεμπήθη μία-δύο φορές και καθόλου, δηλαδή έκανε τα τάκρυ του κτλ. Αλλά δεν ήταν αντιαθλητικός. Εκεί δημιουργάει άλλη καιρή, άλλα σημεία.
1: Έτσι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Χορτάσαμε αυτές τις μέρες με ειδήσεις. Έχουμε ειδήσεις εξωτερικά, εσωτερικά, δεξιά, αριστερά, κέντρο. Λοιπόν, έχουμε και τους Τούρκους τώρα. Άρχισαν να χειροτερεύουν, να αγριεύουν περισσότερο. Όσο βλέπουμε να καθόμαστε σούδα λίγο, βλέπω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, ανησυχώ πολύ. Εμάς περιπτώσει...
1: Ας ελπίσουμε να μην γίνει κάτι.
0: Καλό απόγευμα. Ναι,
1: καλό απόγευμα, κύριε Γιώργο, καλό απόγευμα, ναι.
0: Εμείς ελπίζουμε. Όταν ο άλλος έφυγε, σου δημιουργήσει πρόβλημα, τι ελπίδα να έχεις. Δεν υπάρχει ελπίδα. Η ελπίδα, άλλωστε, έλεγε και ο Γεωργίου, το θυμόσαι στο Γεωργίου.
1: Βεβαίως, πώς το θυμούμε.
0: Η ελπίδα, λέει, πεθαίνει τελευταία.
1: Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, κύριε Γιώργο μου, να είστε καλά. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα, αλλά δεν θα την βγάλω στον αέρα γιατί θα αδικήσω τον φίλο ακροατή που περιμένει. Θα έχουμε ένα λεπτό, περίπου ένα μισή λεπτό, για να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Θα διαβάσω ένα-δύο μηνύματα. Ο Λευτέρης λέει: καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Βλέπεις να έχουμε καμία έκπληξη και να παίρνει το Μουντιάλ κάποια ομάδα εκτός μεγάλων ποδοσφαιρικών χωρών, παραδείγματος χάρη Μεξικό? Λευτέρη μου, άκου. Δεν νομίζω να έχουμε έκπληξη, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το Μεξικό. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία ομάδα χθες που την είδα. Τώρα να κάνει την έκπληξη, το θεωρώ πολύ δύσκολο να υποσκελίσει τα μεγαθύρια. Ο Διαμαντής λέει για τη Βραζιλία. Το έχω πει, Διαμαντή μου, εγώ από την αρχή για τη Βραζιλία, το θυμάσαι. Απλά λέει λίγο υπομονή για τον μπάσκετ που είναι του χρόνου. Αξίζει η απόδοση, μας έχει δείξει την νικητή διοργάνωση. Έχει πατήσει ένα παρολί Βραζιλία παγκόσμιο κύπελο και Σερβία FIBA παγκόσμιο κύπελο 2027 με 12 απόδοση. Διαμαντής, δύναμη, άμα σας λέω εγώ να τον ακολουθείτε. Έχουμε πολλά μηνύματα όσον αφορά τους διαγωνισμούς. Λοιπόν, πάμε στη διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά γραμμές full.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 943 Intermeten Sports.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Μπουρναράς. Φωτιά ξέσπασε σε αγροδαστική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 16 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Σε υψηλό κίνδυνο για φωτιά βρίσκονται σήμερα 7 περιοχές της χώρας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα σε κίτρινο συναγερμό βρίσκεται η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Αχαΐα, η Ηλία, ο Εύρος και τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Η Τρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε την υπόθεση των εμπρισμών στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μηδενική ανοχή. Σε οποιαδήποτε μορφή Νέας Τρομοκρατίας θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, το μήνυμα που στέλνει ο Πρωθυπουργός. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Απερίφραστη και κατηγορηματική καταδίκη, λέει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο Μάριος Γεωργιάδης με ανάρτησή του στα social media. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα social media. Την ενοχή δύο πρώην ανώτων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου Αθηνών. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας Αναστάσιος Παναγάκος εισηγήθηκε να κηρυχθούν ενοχοί ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων Αθανασία Ρέπα. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε ο εισαγγελέας για την κατέρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη μέχρι αύριο Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρά 20. Φωτιά σε δεκαόροφο κτίριο στην Αμβέρσα στο Βέλγιο. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 13 τραυματίες. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια της χώρας, άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, ηλιοφάνεια. Σήμερα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 33 στην Πάτρα, στους 29 στα Ιωάννα και στην Καλαμάτα στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
2: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Λοιπόν, 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Επανήλθαμε. 3:34 πρώτα λεπτά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Δεν θέλω να έχω τον ακροατή μας στην αναμονή. Ήδη περιμένει πολύ. Για να δούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ο Κώστας, με τι κάνει.
0: Γεια σου, Κωστή. Κώστας από Εγάλεο,
1: Ναι, ναι, ναι. Θα συνεχίσω από αυτό που είπε ο κύριος Γιώργος.
0: Ναι.
1: Ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Αλλά...
0: Νόμιζα για το διαγωνισμό θα μου λύγεις και εσύ, για την αμοργό. Να σε βάλω στο διαγωνισμό.
1: Ναι, θα σου πω και για το διαγωνισμό.
0: Ναι.
1: Απλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αρκεί λέει να μην είναι πεθαρά σου, έτσι.
0: Ναι. Σωστό και αυτό, σωστό, σωστό, σωστό.
1: Λοιπόν, έτσι. Το ξέρεις τώρα τι κοινό έχει ο Ανεμοστρόφιλος με την πεθερά.
0: Όχι, για πες, για πες.
1: Ο Ανεμοστρόφιλος με την πεθερά, ήδη έχουν το εξής κοινό και οι δύο κάνουν πάρα πολύ θόρυβο.
0: Ναι.
1: Και όταν φεύγουν, σου έχουν διαλύσει το μισό σπίτι.
0: Εντάξει, μωρέ, αυτό ήταν για τις παλιές πεθερές. Τώρα οι πεθερές είναι καλές οι καινούργιες.
1: Ναι, πάρα πολύ καλές.
0: Δεν είναι. Εμένα η πεθερά μου πάντως είναι εξαιρετική.
1: Ναι, και εμένα. Και εμένα. Απλά το λέω τώρα στο καλαφούρι.
0: Τα λέμε αυτά. Ναι, μωρέ.
1: Ποτέ δεν λένε ανέκδοτα για πεθερούς, να το ξέρεις αυτό μόνο για πεθερούς.
0: Πεθερούς τώρα, ναι, αλλάζει τώρα. Πεθερούς. Θα δούμε.
1: Ναι, το ιερότερο πλάσμα φοβάται την ίδια τη γυναίκα. Γι' αυτό και μια μητέρα που μεγαλώνει δύο παιδιά διαφορετικού φύλου, αλλιώς μεγαλώνει το παιδί, το αγόρι. Και αλλιώς το συμβουλεύει και αλλιώς το κορίτσι.
0: Ναι,
1: τα βασικά είναι κοινά. Τι, εννοείται.
0: Σωστά.
1: Να γίνουν σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία κτλ. Αλλά σε κάποια πράγματα μεγαλώνοντας και γίνονται ενήλικοι, εκεί τα πράγματα λίγο ξέρεις. Και λίγο πριν παντρευτούν και φύγουν από το σπίτι, έχει το νου σου μη σου κάνει εκείνο, έχει το νου σου μη σου κάνει. Αυτά υπάρχουν ακόμα, να το ξέρεις. Με πιο διακριτικό τρόπο, ναι. Αλλά υπάρχουν.
0: Ναι, καλά, αυτά δεν θα πεθάνουν ποτέ που
1: λένε. Συμβουλή και καλά, εντάξει. Λοιπόν, όσον αφορά για το διαγωνισμό,
0: ναι.
1: Θα εκφράσω το παραπονό μου, γιατί λέτε για SMS. Εγώ προσωπικά μπορώ να στείλω SMS, αλλά όχι Viber. Εντάξει, είμαι κάποια ηλικία, είμαι πιο μεγάλο κι εγώ, οπότε δεν έχω Viber. Διότι θα μπορούσε λοιπόν αυτό που είπε εσύ στον κύριο Γιώργο, και σωστά, δεν γίνεται ρε φίλε με τηλέφωνο. Θα μπορούσε λοιπόν με ένα SMS εκπομπή μόνο μπάλα, τον αριθμό. 1804, ας πούμε, κατάλαβες τι γίνεται. Γιατί δεν το κάνετε αυτό, να βοηθήσετε και κάποιους άλλους. Και πιθανόν να βγάλετε και κάποια χρήματα, ρε παιδί μου. Εντάξει. Αυτό εννοώ.
0: Εννοείς SMS...
1: SMS, τα κανονικά τα SMS.
0: SMS μέσα στο τηλεφώνου. Ναι, αλλά θα έχει αστική χρέωση τώρα αυτό.
1: Θα έχει.
0: Όχι μόνο.
1: Όποιος θέλει να το κάνει.
0: Τέλος πάντων, καλά, η διεύθυνση ακούει, τι να σου πω τώρα.
1: Για να βοηθήσετε.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Σε αυτούς που, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν την εφαρμογή Viber. Ναι. Η οποία είναι βέβαια πολύ εύκολα, πολύ εύκολη κόστα να κατέβει. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα μου λες ότι. Ναι, εσύ τώρα δεν είσαι και. Δεν είσαι τώρα. Κάτι μου είπες τώρα για ηλικία. Δεν είσαι. Yeah. Και ηλικία και μεγάλος, πολύ μεγάλος άνθρωπος να είσαι. Πάλι το Viber είναι πάρα πολύ εύκολο, ας πούμε. Πάρα πολύ εύκολο, πραγματικά.
1: Δεν έχω Viber, γιατί όταν θα έχεις Viber σημαίνει ότι έχεις smartphone, έτσι.
0: Όχι, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Δεν είναι, όχι. Δεν είναι απαραίτητο. Smartphone. Κοιτά, όλα smartphone είναι τώρα. Όχι smartphone. Αυτά τα Android, πώς λέγονται αυτά. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να έχεις αυτά τα πολύ καινούργιες τεχνολογίες. Μια εφαρμογή είναι που κατεβαίνουν τώρα σε όλα τα κινητά. Κάτσε, γιατί έχω και τον τεχνικό τώρα εδώ πέρα δίπλα μου να μας τα επιβεβαιώσει. Σωτήρη, τι κάνεις. Καλησπέρα, Σωτήρη μου.
2: Γεια σου, Δημητρακή.
0: Καλά είσαι.
2: Καλά είσαι.
0: Λοιπόν, για πες μας λίγο για τα Android. Μπορούν να κατέβουν, έτσι δεν είναι.
2: Βέβαια.
0: Εφαρμογή σε όλα τα τηλέφωνα.
2: Σε όλα τα τηλέφωνα.
0: Κώστα, παίρνω από εδώ από το σταθμό να σε βοηθήσουμε να κατεβάσουμε την εφαρμογή, να έχει και εσύ Viber.
1: Okay, εντάξει.
0: Είναι, σου λέω, πάρα πολύ εύκολο, όπου και να πας.
1: Δεν το ήξερα, εγώ νόμιζα ότι έπρεπε να έχεις τα καινούργια τα κινητά.
0: Όχι, παιδί μου, μια εφαρμογή είναι που κατεβαίνει, δεν είναι κάτι. Και θα σε βοηθήσει και γενικότερα, γιατί όλοι τώρα έχουν Viber. Ακόμα και τηλέφωνα μπορείς να πάρεις χωρίς χρέωση, έτσι.
2: Αν έχει τηλέφωνο με κουμπάκια, δεν κατεβαίνει.
0: Καλά, δεν έχει τηλέφωνο με κουμπάκια του 1990.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Έχω τηλέφωνο τα παλιά.
0: Πόσο παλιό, ρε παιδί μου?
1: Δεκαετία.
0: Μέσα είσαι. Δεν υπάρχει δεκαετία.
1: Ναι, ναι, αλλά είναι με τα κλασικά τα τηλέφωνα.
0: Κατεβαίνει.
1: Ωραία, άμα κατεβαίνει, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Τέλος πάντων, προσπαθώ δηλαδή κάποια πράγματα που με επηρεάζουν να τα αποφεύγω. Και επειδή βλέπω το τι γίνεται στην κοινωνία και επειδή βλέπω και τα πιτσιρίκια ότι έχουν πλέον στα χέρια τους μια συσκευή αλλά και οι πιο μεγάλοι, και έχουν βάλει τη ζωή τους, τα προσωπικά τους δεδομένα, προσωπικές φωτογραφίες, λογαριασμούς, και παίρνουν, και αρχίζει τώρα ο κάθενας διοικητής από την αστυνομία για τα ηλεκτρονικό έγκλημα. Προσέχετε, μην κάνετε εκείνο. Προσέχετε, μας κλείσαν τα λεφτά εδώ.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό η αλήθεια είναι ότι ναι, χρειάζεται προσοχή, βεβαίως. Ιδιαίτερη.
1: Το μυαλό, για μένα είναι πανεύκολο το να πάρω ένα κινητό. Σκοπίμως δεν παίρνω smartphone. Δεν με ενδιαφέρει. Όποιος θέλει, έχω παιδιά να με βοηθήσουν, εάν με αναγκάζουν να κάνω κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό το πράγμα, ότι είμαι στη Μύκονο και βγάζω φωτογραφία κοντά στον ήλιο,
0: καλά,
1: και
0: δίπλα
1: στη θάλασσα, και τα στέλνω σε όλους για να δείξουν ότι είμαι καλά. Αυτό βέβαια είναι, εντάξει, είναι το ακρόνο της λαϊκίας.
0: Ναι, τα υπόλοιπα, δεν κάνουν τώρα όλοι οι άνθρωποι.
1: Τα έχει στα χέρια σου, έτσι, από τότε που πήγε, από το 1990, γιατί αυτά όταν πρώτο ήρθανε, και πολύ σωστά, ήρθανε για μια δύσκολη ώρα, για έναν επαγγελματία, για έναν άνθρωπο που έχει παιδιά, όταν σχολάνε το φωτιστήριο, να μπορεί να έχει μια επικοινωνία. Δεν είμαι άνθρωπος των σπηλαίων. Αυτό εννοώ. Κατάλαβε τι εννοώ.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, και αυτά έχουν καταστρέψει και την κοινωνία, διότι έχεις όλο το κακό μέσα στα δάχτυλά σου. Οπότε εσύ έχεις το μυαλό να σκεφτείς ότι αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Στον πιτσιρικά όμως που μπαίνει μέσα και μαθαίνει πού θα βρει σιδερογροθιές, πού θα κλείσει τα ραντεβού του, ο άλλος ο πιο μεγάλος πώς θα κλείσει το με την κόμενα το ραντεβού του. Δηλαδή, θέλω να πω, και όλες οι βρωμοδουλειές που γίνονται, γίνονται μέσα από μια συσκευή. Γι' αυτό να ξέρεις, εγώ βέβαια δεν είμαι από αυτούς, οι μεγαλύτεροι απατεωνές έχουν τα παλιά τα κινητά που δεν τα παρακολουθεί κανένα. Καταλάβεις τι γίνεται. Αυτό το λέω από σιγουριά. Άλλωστε, τελευταία εγκλήματα που έχουν γίνει οικονομικά, οι περισσότεροι που κάναν τη δουλειά τους είχαν το έξυπνο και όλες τις δουλειές γινόντουσαν με τα παλιά. Να το ξέρετε.
0: Ναι.
1: Που έχουν πιαστεί διάφοροι, σε διάφορα.
0: Κώστα, εν μέρη συμφωνώ. Από την άλλη, βέβαια, είναι αυτό που είπες. Πλέον από μία συσκευή γίνονται όλες οι δουλειές μας. Εάν ξέρουμε να χρησιμοποιούμε σωστά ορισμένα πράγματα, είναι εξέλιξη, είναι πρόοδος. Και το διαδίκτυο και το κινητό, ναι, σίγουρα.
1: Σωστά. Ποιος το βάζει αυτό, ποιος έχει τις δικλείδες.
0: Αυτό είναι θέμα παιδείας, Κώστα μου. Είναι θέμα παιδείας. Και την παιδεία θα την περάσουμε και στα παιδιά μας. Πρέπει να έχουμε. Πώς θα γίνει τώρα.
1: Εγώ πώς πρόλαβα για να εκπαιδεύσω τα παιδιά μου. Και είναι στην τεχνολογία διαβόλη.
0: Είδες λοιπόν.
1: Είναι επαγγελματίας ο ένας. Ο ένας είναι επαγγελματίας.
0: Είδες λοιπόν.
1: Πανεπιστήμια και τέτοια. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Τα όρια ποιος θα βάζει. Το 50% είναι καλό. Το άλλο 50% ποιος το λένε εκεί. Κανένας, φίλε μου. Κατάλαβες, έχει χαθεί το μέτρο σε όλα. Τέρμα το κοινωνικό κομμάτι, μην κουράζω άλλο.
0: Πάμε, ναι.
1: Χάρηκα πολύ για την ομάδα μου χθες. Είμαι οπαδός της γαλλικής ομάδος. Για το ποδόσφαιρο που παίζει. Και όχι για τον Εμπαπέ. Αλλά είναι μια παρτίδα που.
0: Τι θα πει και για τον Εμπαπέ. Είναι δράκουλας η Γαλλία. Είναι απίστευτη ομάδα. Είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Τέλος. Και ο Εμπαπέ και ο.
1: Όλοι,
0: ο Λίσε και ο Μπαρκολάς και ο Μπαντολάς και τα πάντα. Είναι ομαδάρα. Τέλος.
1: Όλοι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αν δεν το πάρει η ομάδα μου, ελπίζω να το πάρει η Αργεντινή.
0: Εφόσον
1: δείξει ότι μπορεί να παίξει και χωρίς το Μέση, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτός είναι το βαρόμετρο. Ναι. Η Γαλλία δεν έχει βαρόμετρο. Έχει 4-5 παίκτες μπροστά, έτσι. Οι οποίοι, όποιος και να πιαστεί τη μέρα του, μπορεί να σε σκοτώσει. Μα είναι ο Εμπαπέ τη μια μέρα. Μα είναι ο Ντεμπελέ την άλλη μέρα. Έχει παίκτες οι οποίοι, ο Ντουέ, ο αγαπημένος μου παίκτης. Έτσι. Και φυσικά είναι και αυτός που παίζει στην Bayern, ο Λίσε, ο οποίος, παιδιά, δεν είδε τη φάση καλά, αλλά πήγε να βάλει, λέει, από ό,τι έμαθα, ένα τρομερό γκολ.
0: Τρομερό, τρομερό. Να τη δεις. Έκανε ένα βολ πλανέ, ένα ανάποδο. Η μπάλα πήγε στη ρίζα του δοκαριού. Είναι απίστευτη φάση. Πολύ ωραία.
1: Ναι. Θα το δω. Δεν πρόκειται να το χάσω. Υπάρχει περίπτωση. Αυτά που λες, φίλε μου Δημήτρη.
0: Γεια σου, Κωστή μου.
1: Μακάρι από εδώ και πέρα να βλέπουμε καλά παιχνίδια.
0: Βλέπουμε. Καλό μου τι άλλο είναι. Καλό. Εμένα μου αρέσει. Μου αρέσει αρκετά. Μια χαρά είναι.
2: Τώρα θα γίνει πιο ωραίο.
0: Και τώρα θα γίνει πιο ωραίο.
1: Εμείς προσωπικά, που είμαι 65 χρονών, έχουμε μάθει και το παλιό το ποδόσφαιρο με τρομερούς παίκτες.
0: Ναι.
1: Αγαπημένος μου, ο Γιώγανο Κοροϊδ, τον θεωρώ δάσκαλο. Ακόμα το ποδόσφαιρο του παίζεται. Και αυτό που σου είπε χθες ο Βασίλη, το ότι το ποδόσφαιρο είναι απλό, αλλά είναι πολύ και δύσκολο να παίξει απλό. Αυτό είναι βασικός κανόνας σε πολλά πράγματα.
0: Καλή ατάκα από τον Γιώχαν. Λοιπόν, Κωστή μου, να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σου απόγευμα.
1: Θα δώσουμε και γραμμή και στου υπόλοιπου να είσαι καλά.
0: Πάμε.
1: Θα τα πούμε μετά από 10-15 μέρες, γιατί θα σταματήσω κι εγώ.
0: Α. Καλές διακοπές. Καλό να περάσεις. Βεβαίως. Να είσαι καλά. Πάμε, επόμενη γραμμή πάνω. Πάμε, καλησπέρα.
3: Δήμητρα, εγώ είμαι, γεια σου.
0: Εσύ είσαι. Γεια χαρά, γεια. Καλά, καλά, εσύ.
3: Όλα καλά, χαιρετισμού και στα παιδιά που είναι στη Βιάτσα και στο Σύνταγμα.
0: Όπα, στα παιδιά στην πλάτη. Σάκησε.
3: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Έτσι, ρε, Σάκη. Γιατί ξέρει, εγώ ακόμα δεν είμαι τριμμένο, δεν σα βγάζω. Αν και σε ένα έχει χαρακτηριστική φωνή και σε πιάνω αμέσω.
3: Βέβαια, ναι, μωρέ, κύριε Τολεμό. Αλλά είσαι γάτα ή ακού στον. Κάνει πουλιά στον αέρα.
0: Ναι, από πουλιά, ναι.
3: Πρώτα να πω λίγο του Κώστα, άμα το κινητό ο Κώστας το πουλήσει να προτιμήσει αυτό που έχει ο Κώστας. Ρε Κώστα, βάλε κανένα βάιμπερ να βλέπεις κανένα πιπίνι. Έχει αλλάξει η ζωή τώρα, παιδιά και αυτά. Τα παιδιά τώρα είναι πανέξυπνα όλα. Παλιά πήγαν 20 χρόνια και λέγανε μπαμπά. Τι το κινητό τώρα δεν έχει βάιμπερ, ρε Κώστα. Αν είναι δυνατόν. Εντάξει, θα κάνω κανένα και εμείς μεγάλοι είμαστε λιγάκι, αλλά τι να κάνω. Η ζωή προχωράει τώρα. Τι να όλο
0: τηλέφωνο. Είναι ορισμένα πράγματα απαραίτητα πραγματικά. Έτσι.
3: Μα είναι απίστευτα. Πάμε να κάνει μια συναλλαγή στην τράπεζα. Δεν πάει, εγώ πληρώνει του λαού. Θα κάνει όλα. Τι να λέμε τώρα.
0: Όλα
3: τι
0: μέσα από μια συσκευή γίνονται. Έτσι.
3: Παλιά περιμένουν τη Αλεξάνδρα να πληρώσουν και ξέρω εγώ στην τράπεζα. Αν θυμάστε στην κεντρική, 40 άτομα την ημέρα ήταν. Είναι εξυπηρετικά τώρα. Τι να κάνουμε αυτά τώρα.
0: Σωστά.
3: Λοιπόν, πώ θα έρθει τα παιχνίδια χτε, τα είδε.
0: Τα είδα όλα. Όλα. Λοιπόν, μου έχει κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση στο Μεξικό. Καλά, πέρα από τη Γαλλία που έλεγα πριν ότι είναι ομαδάρα, και το Μεξικό έχει πολύ ωραία ομάδα.
3: Η Γαλλία είναι απίστευτη. Καλά, το νομίζω και την παραμένη φορά που το πήρε πάλι απίστευτη. Ναι, γιατί έχει μπροστά μια τετράδα η οποία δεν πέφτει καθόλου.
0: Δηλαδή,
3: γιατί ας πούμε μπορεί να μην φανεί ο Επαπέ, είναι ο Ντεμπελέ, είναι ομαδάρα.
0: Πού να πιάσει και πού να κουμπίσει είναι και η Γαλλία.
3: Ναι.
0: Είναι νομίζω τελικά πολύ πιθανό να έχουμε. Καλά, εγώ έχω πει ότι κάτι σε Γαλλία, Βραζιλία, Γαλλία, Αργεντινή θα πάει το πράγμα. Yeah. Αλλά ναι, οι Γάλλοι είναι για μένα πρώτο φαβορί τελικά πάλι.
3: Ναι, Δημήτρη.
0: Ναι.
3: Βάλε και λίγο στο νου σου λιγάκι το Μαρόκο. Ας είναι λιγάκι τρελό αυτό που σου λέω. Να πάει τελικό. Άξιο, βέβαια.
0: Δεν είναι τρελό. Ναι.
3: Δεν ξέρω αν το πάρει. Πάντως είναι ομάδα η οποία να δεις ότι είναι, έχει τρομερή άμυνα σκυλιά. Δεν είναι εύκολη ομάδα. Δεν παρατάει το παιχνίδι. Μου θυμίζει τη Γερμανία την παλιά που έπαιζε. Δυνατά, γρήγορα.
0: Να ξέρεις όμως.
2: Διασταυρώνει το Μαρόκο.
0: Με τη Γαλλία. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί είναι, φίλε. Διασταυρώνει με Γαλλία, να ξέρεις.
3: Δεν είναι σίγουρο.
0: Εάν προκριθεί το Μαρόκο, είναι σίγουρο, ναι. Εάν προκριθεί το Μαρόκο, είναι σίγουρο.
3: Δεν το έχω διαβάσει τώρα λόγω του δηλαδή του Σαματούα μεθαύριο. Ναι, εντάξει, εκεί λιγάκι είναι λίγο άτυχο. Αλλά και πάλι με λες ποτέ όμως.
0: Εάν δηλαδή περάσει το Μαρόκο από τον Καναδά. Ναι, θα πάει στην αγκαλιά της Γαλλίας. Εφόσον βέβαια η Γαλλία με ποιον παίζει τώρα, με την Παραγουάη.
3: Καλά, εντάξει, η Γαλλία δεν
0: παίζει. Δεδομένα θεωρώ ότι η Γαλλία θα το. Αν και η Παραγουάη έχει δείξει καλά στοιχεία, θα τη δυσκολέψει, αλλά η Γαλλία είναι Γαλλία. Τέλος.
3: Μου λες κάτι, έχεις κάποιο κύριο Μπέλο, είπες.
0: Καλά. Ναι, είναι εδώ, είναι δίπλα μου, ο Σωτήρης, ο Μπέλος, ναι. Το ξέρεις. Ναι.
3: Όχι, το Σωτήρη δεν το ξέρω.
0: Είναι και αυτός ιδίας έτσι, φιλοσοφίας με τη δική σου. Παναθηναϊκός εδώ. Παναθηναϊκάκιας.
3: Κάνει και ξύπνιο, παιδί, φαίνεται. Μόνο το όνομα αυτά είναι. Σωτήρη, θα είναι όλοι ξύπνοι αυτοί. Κι άλλο το Σωτήρη παίρνει Παναθηναϊκός. Είναι μέσα από την πίστη. Λοιπόν, δεν μου λες.
0: Ακούστε.
3: Το παλιό ένα Μπέλο από το που ήταν και στην ομάδα και στο Πανεγέλιο το ξέρει.
2: Όχι.
3: Έχει όνομα, πολύ φίλο μου ήταν. Ο Μπέλος δεν είναι μεγάλη το
0: ο Μπέλος είναι γνωστό όνομα στα ποδοσφαιρικά. Υπάρχουν πολλοί.
2: Ξέρω ποιο είναι, αλλά δεν έχουν σκέψει.
0: Και στον Πανιόνιο είχε παίξει ένα παλικαράκι έτσι, ένα ωραίο. Όχι,
3: δεν είναι.
0: Άλλο είναι. Στη
3: διοίκηση. Α, ήταν δεν είναι μεγάλη τότε.
0: Καλά, έπρεπε τώρα εδώ ο Σωτήρης πρέπει να τα ξέρει αυτά γιατί είναι διοικητικό. Είναι μέσα στα πράγματα. Πολλά λεφτά έχει.
3: Το Σωτήρης είναι αυτό που βγήκε στο ράδιο αυτό. Δεν πολύ για τον Παναναναϊκό, θα τα πάρει και τα τρία αυτά.
0: Ναι, αυτό τον έχω δίπλα μου. Τον έχω δίπλα μου.
3: Είσαι λίγο Σωτήρης πιο πίσω, γιατί τα έχω πει πιο μπροστά εγώ στο Θέμη. Έχω βάλει και στοιχήματα, έχω χάσει λίγα.
0: Ναι, δεν βάρκες.
3: Σωτήρης θα έχω πει στο Θέμη, εγώ πρέπει να μείνω. Θα τα πάρει και τα τρία πάνω εγώ.
0: Ναι, σ' ακούω. Ναι, η αλήθεια είναι δεν πέφτεις και μέσα. Αλλά...
3: λοιπόν, να δώσω χαίρετη μου στην κοπελιά και την τέτοια την αποστολία. Να μπράσει καλές γιορτές, καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Να είσαι καλά ρε φίλε.
3: Εγώ σχέδιο δεν είμαι Ολυμπιακός, δίνω σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία. Και υπάρχουν και αντιθέσεις και εμένα άλλοι με βρίζουν, άλλοι με κατηγορούν, ναι, άλλοι με λένε τοξικό, είναι μαθηναϊκό, αλλά δεν λέει τίποτα, η ζωή πάει μπροστά, όλοι οι φίλοι είμαστε, το ένας να αγαπάει τον άλλο και υγεία να έχουμε. Λοιπόν, να είσαι καλά που με άκουσες.
0: Γεια σου και μου, να είσαι καλά και εσύ φίλε.
3: Στο Θανάση το παιδάκι που με ακούει τώρα, στο Κωστάκι, Κώστα, το απόγευμα θα τα πιούμε καφέ. Εκεί, έλα, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Γεια σου Σάκη, γεια. Πάμε, πάμε, επόμενη γραμμή. Μπέλο, ακούς έτσι. Εδώ σε έχουν κάνει κάτσε να δούμε εδώ πέρα και ένα μήνυμα που είδα. Έτσι ρε φίλε, πού το είδα εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Μπέλος είναι, ο Διαμαντής το λέει, ο Μπέλος είναι γνωστός ξαγιατρός, λέει, πνευμονολόγος. Όχι στο ποδόσφαιρο μόνο. Έχεις κάνει και γιατρός πνευμονολόγος.
2: Έχω κάνει και πνευμονολόγος.
0: Στα πνευμόνια,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, ρε φίλε. Και καρδιολόγος, ε. Διαμαντή δεν έχει κάνει και καρδιολόγος. Δεν ξέρω για πνευμονολόγος, αλλά καρδιολόγος σίγουρα. Πάμε, πάμε, πόνη μέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα σας. Μας ακούτε? Δεν μας ακούει ο φίλος, ε. Πάμε, πάμε, επόμενη γραμμή, αν υπάρχει. Θα μας ξανακαλέσει ο φίλος. Πάμε, καλησπέρα σας. Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Σταμάτης από Καματερό.
0: Γεια σου, Σταμάτη. Καλησπέρα, Σταμάτη.
4: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Μια χαρά, μια χαρά. Εσύ τι κάνεις?
4: Καλά, καλά, μια χαρά. Ήθελα να ρωτήσω.
0: Ναι.
4: Οι μεταγραφές στο μπάσκετ, Μπαντιό για Παναθηναϊκό και Μοντέρο για Ολυμπιακό έχουν κλείσει.
0: Ναι, ναι, έχουν κλείσει. Μπαντιό επίσημα.
2: Το Ολυμπιακό όχι.
0: Του Ολυμπιακού υποτίθεται, όχι ακόμα επίσημα. Όχι υποτίθεται, επίσημα δεν έχει, αλλά είναι ευρέως γνωστό.
4: Γι' αυτό, γιατί είδα κάτι δηλώσεις του Μοντέρο που έλεγε για ότι δεν είπα εγώ ποτέ κάτι τέτοιο κτλ.
0: Καλά, αλλά δεν το διέψευσε κιόλας.
4: Ναι, όπως και ο Μπαντιό που λένε ότι η Βαλένθια έχει ανέβει σε. Σε τιμή, ναι. Αλλά ότι προσπερνάει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή δεν έχουν γίνει σίγουρα. Πέρα από, εντάξει, επίσημα δεν έχουν γίνει.
0: Όχι μωρέ, και ο Μπαντιό είναι στον Παναθηναϊκό και ο Μοντέρο είναι στον Ολυμπιακό, καθαρά.
4: Εντάξει, γι' αυτό άκουγα διάφορα, γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Είσαι μπασκετικός, μόνο μπάσκετ ασχολείσαι?
4: Είμαι κυρίως μπασκετικός, είμαι Παναθηναϊκός.
0: Δικό σου είναι, Σωτήρη. Ο Σταμάτης είναι δικό σου. Έχω εδώ το φίλο μου εδώ, το Σωτήρη τον Πέλο, ο οποίος είναι αμυγός μπασκετικός. Για μια φορά βρήκε μπάλα ποδοσφαίρου, την πήγε στο τμήμα, τον διώξανε βέβαια. Ναι, και του λένε, κύριε, αυτή είναι μπάλα ποδοσφαίρου.
4: Όχι, δεν είχε περάσει για χάντμπολ. Είναι ποδοσφαιρικός.
0: Ναι.
4: Αλλά δηλαδή έχω.
0: Καλά, όχι ότι και από μπάσκετ ξέρει πάρα πολλά, παρά το γεγονός ότι έπαιζε, ήταν πρώην επαγγελματίας παίκτης κτλ. Είναι και δύο μέτρα. Αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Άμα τη βρει την, και έχει μπασκέτα, τη βαράει.
4: Πετυχαίνει.
0: Ναι, ναι. Την πετυχαίνει. Δεν βάζει καλάθι, μην φανταστείς.
2: Την μπασκέτα πετυχαίνει.
0: Την μπασκέτα.
4: Όχι, εγώ έχω μια τρέλα. Το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα που μιλάγαμε με το Θέμη και με σχολίασαν κάποια. Έχω μια τρέλα. Ναι. Τρελαίνομαι να παίζω ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αλλά αγαπάς τον μπάσκετ.
4: Αρέσει να βλέπω.
0: Ναι, άκου να δεις.
4: Και τρελαίνομαι να βλέπω μπάσκετ, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου να παίζω μπάσκετ. Δηλαδή. Είμαι λίγο ανάποδος, αλλά όπου για το ποδόσφαιρο, παρόλο που δεν παρακολουθώ πέρα
0: σταμάτη,
4: από την ομάδα μου λίγο.
0: Σταμάτη, ξέρεις τη γνωστή ατάκα με αυτά που είπες τώρα, έτσι, που τη λέει κάποιος, ο Τσουκαλάς.
2: Ναι, ναι.
0: Εγώ με ανώμαλους δεν μιλάω.
4: αυτό μου είπανε και την πρώτη φορά. Αλλά, ναι, δηλαδή μαθαίνω τα πάντα για το ποδόσφαιρο, πέρα από την αναγέννηση Καρδίτσα και λίγο τον Παναθηναϊκό, δεν βλέπω καμία άλλη.
0: Είσαι αναγέννηση, είσαι από πάνω, έχεις καταγωγή Καρδίτσα.
4: Είμαι εκεί κοντά στο Θέμη.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε, με αυτήν την ομάδα? Έχεις εικόνα, πού είναι τώρα? Ήτανε πέρυσι αυτό. Super League 2 έπεσε.
4: Super League 2 δεν έπεσε, βγήκαμε, είμαστε στην πρώτη τετράδα.
0: Α, μπράβο, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Και έμεινε εκεί, ναι. Αυτή τώρα.
4: Τερμάτισε πρώτη ισοβαθμία, αλλά εντάξει, μετά τρέχανε στα πρακτορία σε όλη την Καρδίτσα και κατάφερε να τερματίσει η τελευταία ή τρίτη, νομίζω.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, έκανε όμως μια αξιόλογη πορεία, δεν ήταν και. Εντάξει, okay.
4: Όχι, ήταν πολύ δυνατά. Έκανε κόσμο να πιστέψει ότι μπορεί να ανέβει κιόλας, αλλά εντάξει, είχε τον Ηρακλή απέναντι, δεν γινόταν.
0: Mm-hmm. Σωστά, σωστά.
4: Ναι, οπότε αυτό λίγο. Εγώ handball παίζω, δηλαδή με εντελώς διαφορετικά.
0: Ναι.
4: Αρέσει όλα αυτά και παίζω handball.
0: Σε ποια ομάδα παίζεις, Σταμάτη?
4: Στο Λεωνίδα Γένων Αργύρων, Α2.
0: Α2, ε. Ωραίο το, εμένα μου αρέσει πολύ το handball. Ξέρεις ότι είναι το
4: handball. Είναι περίεργο άθλημα, είναι περίεργο άθλημα.
0: Είναι περίεργο, είναι ωραίο. Καταρχάς, ό,τι άθλημα υπάρχει διχτάκι και μπαίνει γκολ, να ξέρεις ότι εξάπτει. Εξάπτει πάθη.
2: Με τέρμα.
0: Και με τέρμα το
2: handball. Και μπασκέτ έχει διχτάκι, διχτάκι, αλλά δεν τον εξάπτει.
0: Διχτάκι φιλέ έχει, γι' αυτό που βάζουν στα μαλλιά οι γυναίκες. Ναι.
4: Θα κάνουμε μια πάυση τώρα για ένα χρόνο, γιατί πάθαμε μια ρήξη.
0: Ωπα ρε φιλέ, περαστικά σου εύχομαι γρήγορα. Έκανες επέμβαση?
4: Όχι, το έχω πάθει ένα μήνα τώρα για λόγους καλοκαιριού και ιατρών και ψυχοθεραπείων που θα πάνε πίσω. Άμα την έκανα τώρα, θα την κάνω το Σεπτέμβριο. Αλλά είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή, περπατάω κανονικά, δεν με ενοχλεί τίποτα.
0: Ναι.
4: Και πάω από Σεπτέμβριο κανονικά για να κάνω πολύ καλή γύμναση και ψυχοθεραπεία, μου είπε και ο γιατρός.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ βασικό να κάνεις καλή αποθεραπεία.
2: Τι ηλικία έχεις?
4: 4.
2: Ε, εντάξει, μικρός.
0: Είναι μικρός μόνο.
2: Σε 6 μήνες είσαι οκ.
4: Οπότε αυτά.
0: Άμα σας λέγω ότι είναι και γιατρός, είσαι και φυσιοθεραπευτής.
2: Τα έχω περάσει, ρε Θημητρά, έχεις την ηλικία του.
0: Ναι, ναι. Σταματάκο, μαζεύεται κόσμος εκεί στο έρχονται, σας βλέπουν, ναι. Στο handball.
4: Κοιτάξτε, τώρα σε κάποια γήπεδα είναι άδεια. Ναι. Το δικό μας, στο Γαματερό, δόξα τω Θεώ, το γήπεδο είναι... είναι και μεγάλο, έτσι, σε σχέση με άλλα γήπεδα, ας πούμε, του Έσπερου Καλλιθέας που ανέβηκε το Α2, που είναι πολύ μικρό. Είναι το γήπεδο του μπάσκετ του Έσπερου, που είναι πολύ μικρό, σε σχέση με άλλα είναι μεγάλο και παρόλα αυτά γεμίζει, το στηρίζει πολύ, γιατί εντάξει και στο Καματερό παραδοσιακά το handball είχε και το Καματερό την ομάδα, έχει και ο Λεωνίδας Αγίων Αργύρων, έχει και η Ασπίδα Αγίων Αργύρων, δηλαδή είναι τρία σωματεία σε ένα δήμο.
0: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
4: Οπότε λίγο οι γονείς, λίγο οι ακαδημίες, λίγο οι γνωστοί, λίγο άλλες ομάδες κοντινές της Αττικής που έρχονται να δούνε, δεν θέλει πολύ, γεμίζει το κοινό.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, ωραίο, πάντως είναι καλό αυτό, καλό αυτό.
4: Είναι πολύ ωραίο.
0: Εντάξει, Σταματάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φίλε. Σου εύχομαι γρήγορα περαστικά.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή και αν είναι θα τον κρατήσουμε το φίλο και για μετά το δελτίο. Καλησπέρα.
5: Σε καλά θα μου κάνετε. Καλό μήνα. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
0: Καλό στα αγόρι.
5: Πρώτα απ' όλα.
0: Κατά κόσμον Χάτζημαν, ναι.
5: Ξέρω από τώρα ότι θα με κρατήσει για να βγω.
0: Ναι, φίλε, ναι, εσύ τώρα είσαι ραδιοφωνάτζης, δεν
2: είναι. Γεστερ.
5: Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να βάλω λίγο τα πράγματα στη θέση τους, μπορώ.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
5: Καταρχήν, έχεις δίπλα σου τον ιατρό κύριο Μπέλο.
0: Είναι και γιατρός και ορθοπαιδικός, το ήξερες.
5: Με εξαιρετική ειδικότητα, την οποία δεν θα ήθελα να πω τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Καρδιολόγο.
5: Έχει πάρει, ναι.
0: Διπλή,
5: δεν είναι απαραίτητο, ναι. Στον αέρα,
0: ναι, όχι.
5: Απλά θέλω να πω ότι λόγω και αναστήματος,
0: ναι.
5: Και επαγγελματικής
0: υπόστασης,
5: ναι.
0: Ναι, ναι.
5: Μπορεί και καρφώνει και την καρφώνει άνετα.
0: Έτσι, φίλε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
5: Και δεν δυσκολεύεται.
0: Δεν ξέρω αν καρφώνει, βέβαια. Αν καρφώνει, ναι. Καρφώνει σε μπασκετά.
5: Άνετα.
0: Εντάξει, λόγω ύψος, ναι, καρφώνει. Βέβαια, καλό είναι να είναι από κάτω, γιατί μην είναι κανένα 20 πόντους 30 μακριά, δεν μπορεί.
2: Όχι, δεν φτάνω.
0: Δεν φτάνει, δεν φτάνει.
5: Μπορεί από κάτω, μπορεί. Εγγυημένα μπορεί.
0: Από κάτω.
5: Ναι.
0: Έχεις την καλησπέρα στον φίλο και αδερφό, λέει Μανώλη από το Διαμαντή, να ξέρεις. Χαμός έγινε μόλις βγήκες, χαμός. Τα μηνύματα εδώ, βροχή. Θα σε κόψουμε όπου να είναι, να το ξέρεις, θα περιμένεις, έτσι.
5: Θα με κόψετε και θα με πάρετε πάλι να βγω.
0: Θα σε πάρουμε ή θα πάρεις.
5: Ό,τι κουστάρετε, όχι.
0: Θες να περιμένεις λίγο.
5: Είμαι στην αναμονή, έτσι κι αλλιώς.
0: Αναμονή, καλύτερα.
5: Από το ποτάμι το οποίο είναι πλημμυρισμένο.
0: Όπου, φίλε, πέρασα κι εγώ από το ποτάμι και παρά είναι. Εγώ έκοψα, αλλιώς νομίζω δεν θα είχα έρθει.
2: Είναι Αγίου Νικολάου έτσι σήμερα, δεν ξέρω γιατί.
0: Και Αγίου Νικολάου.
2: Είναι σταματημένα όλα.
0: Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, είναι κάποιες μέρες. Εσύ που το αποδίδεις, ρε φίλε, που είσαι συγκοινωνιολόγος. Εσύ
5: μάλλον. Το αποδίδω στο ότι υπάρχει ένας δρόμος μόνο στην Αθήνα και είναι ο Κηφισός, κανένας άλλος.
0: Μ' αρέσει που θα το λύνανε, θα το είχαμε λύσει. Είναι αυτό που λέμε, θα το λύσουμε με μία διάταξη, με μία νομοθέτηση.
5: Ναι, ρε φίλε, αλλά επειδή έχουμε ανάπτυξη.
6: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Ηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
6: 9.43 Intermittent Sports.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Albert Camus, συγγραφέα.
13: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intermittent Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι είναι στην εργασία του με τον εθελοντή της ομάδας Τζιοβάνι, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο πρέσβη του συλλόγου στην Λατινική Αμερική. Πρωτοαπυλώνει η επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν και το πόσο του τεχνικού διευθυντή. Εντός της ημέρας αναμένονται ανακοινώσεις για την απόκτηση του Πόποβιτς. Εξετάζεται η περίπτωση του τροδοφύλακα της Λας Πάλμας, Ντίγκο Χόρχας, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Σκωτία. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Helmut Sport σε φιλικό αγώνα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Πρώτη εμφάνιση του Jakob Nistrup σε αγώνα ως προπονητής του Τριφυλιού. Σέντρα στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky. Προτεραιότητα για τους πράσινους, η ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Δημήτρης Γκούμας αναλαμβάνει ρόλο άμεσου συνεργάτη του τεχνικού διευθυντή Στέφανου Κοτσόλη. Ο ΠΑΟΚ πήρε την έγκριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το προπονητικό του κέντρο. Αισιόδοξη στο δικέφαλο του Βορρά για την υπόθεση του Γιαννούλη και του Χατζηδιάκου. Στις 6 ασπρομαυροί κοντάρονται με την Μπέβερεν στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας με τον Αλέσιο Λύση στο τιμόνι της ομάδας. Τηλεοπτική μετάδοση από το υβριδικό κανάλι του Όπεν. Ο Άρης ετοιμάζεται να προχωρήσει σε κίνηση διοικητικού επίπεδου, καθώς ο Θεόδωρος Καρυπίδης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με άνθρωπο από το εξωτερικό για την ένταξή του στον οργανόγραμμα της ΕΠΑΕ. Τη λήξη της συνεργασίας της με τον χορηγό στο μπροστινό μέρος της φανέλας της ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες γνωστοποίησαν και την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με την FMS. Φρένιδα στον κόσμο του Άρη για τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ εξαντλήθηκαν σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα τα 1000 διαθέσιμα για τη σεζόν 26-27 όπως ανακοίνωσε η Κίτρινη ΚΑΕ. Ο Όφη ανακοίνωσε την συνεργασία του με τον Χρήστο Καρυπίδη, ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του Διευθυντή Ποδοσφαίρου στους Κρητικούς. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την επιστροφή του Έλληνα τερματοφύλακα Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου μετά από μία διετία. Ενίσχυση στην περιφέρεια για την Καρδίτσα που απέκτησε τον Αμερικανό γκάρντ Τζάστιν Τέρνερ. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 7 Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία Ζεγοβίνη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Νόβακ Τζόκοβιτς για τον δεύτερο γύρο τουρνουά του Wimbledon, πρώτο σερβίς στις 7.30 τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Νέα προσθήκη για την ομάδα πόλου ανδρών του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε τον διεθνή Κροάτη περιφερειακό Λόρνερ Φάτοβιτς. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση της εργασίας του με την Ελληνίδα περιφερειακή Βάσο Πλευρίτου, η οποία θα παραμείνει στους Ερυθρόλευκους για 16η διαδοχική σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δημήτρης Στρατάκης.
6: 9.43 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Ιντερβέτεν. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν

0: 943 Intervetter Sports. Επανήλθαμε. Έχουμε πάντα τον Σωτήρη τον Πελοδόστιο στο στούντιο. Μας κάνει παρέτσα. Πρέπει να πω ότι τα τηλέφωνα έχουν σπάσει. Γι' αυτό θα πάμε στις γραμμές κατευθείαν. Για να δούμε, έχουμε το Μανώλη αναμονή ακόμα.
1: Μανώλης, τον έχετε ακόμα,
0: έτσι
1: τον
0: αγόρι μου, έτσι, γιατί είχαμε ένα άγχος, λέω, είναι ο Μανώλης ακόμα στη γραμμή, δεν είναι?
1: Τον έχετε ακόμα και με έφτιαξε και ο Πάνος, γιατί άκουσα για Τζιωβάνι και Κορδόν, οπότε
0: ναι, ρε, είναι ακόμα ναι.
1: Και φάτος.
2: Έτσι. Ανανεώθηκες, ε?
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Είναι πρέσβης, λέει.
1: Αλλά όταν
0: ακούω
1: και αυτή τη φωνάρα, όταν ακούω και αυτή τη φωνάρα δίπλα,
0: ναι.
1: Πού πας?
0: Πού πας?
1: Λοιπόν, έχω, νομίζω ότι πάει καλά, έχω πει ήσυχη, είναι, έτσι.
0: Ήσυχα, πάμε, το πάμε πάρα πολύ ωραία, τούτου να μην το ματιάσουμε.
1: Ωραία,
0: δεν τούτου υπάρχει...
1: να μην το ματιάσουμε, αλλά έχω καυτό ρεπορτάζ.
0: Όπα, για πάμε.
1: Έχω ζωντανό, θα έλεγα, ρεπορτάζ.
2: Μπορεί να μην το έχεις ολοκληρωμένο.
1: Και μπορεί να μην το έχω ολοκληρωμένο και περιμένω να το ολοκληρώσουν, γιατί έχω μια πρόκληση. Από χθες το βράδυ έχω 6-500 ευρώ. Ήτι 3.000 ευρώ.
0: Οπα.
1: Στο λογαριασμό μου έχουν μπει από χθες το βράδυ από τον Γιώργο από το Λονδίνο, το οποίο αντιστοιχεί σε πρόκληση στοιχήματος με τον Μπέλο, τον Σωτήρη, τον φίλο μου.
2: Θες να κοιτάξεις λίγο τον λογαριασμό σου τώρα να δεις πόσα έχει μέσα, γιατί δεν μπορώ να τα βάλω όλα μαζί εγώ λόγω τράπεζας. Μέχρι την Πέμπτη το βράδυ θα τα έχεις παραλάβει και τα υπόλοιπα.
0: Άκου, έχεις πρόσωπο, ρε φίλε, μη σε ανησυχεί αυτό το πράγμα.
1: Αλήθεια είναι ότι ναι. δεν έχω καμία αμφιβολία και καμία ανησυχία.
0: Να θυμηθούμε λίγο
1: το challenge.
2: Το challenge, λοιπόν, επειδή είχα επικοινωνία με τον κύριο Γιώργο,
0: ναι,
2: και επειδή είμαι πασχετικός,
0: ναι,
2: θα παίξουμε την Ευρωλίγκα,
0: ναι,
2: και αν δεν πάρει κάποιο την Ευρωλίγκα, θα παίξουμε την GBL.
0: Τι είναι αυτά τώρα, γιατί μας μπερδεύει.
2: GBL είναι αλφα.
0: Τι μας λέει, ρε Μάνο?
2: Αλφαένα.
1: Αυτά είναι, κοίταξε να δεις,
2: απλά μαθηματικά, GBL,
1: αλφαένα,
0: GBG, GBL.
1: Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά,
0: ρε φίλε. Το στοίχημα είναι ως εξής, από ό,τι ξέρω.
2: Πρωτιά της Ευρωλίγκας.
0: Πρωτιά Ευρωλίγκα, πρωτιά πρωτάθλημα.
2: Πρωτάθλημα Ευρωλίγκας.
0: Πρωτάθλημα Ευρωλίγκα, μπάσκετ. Εσύ λες Παναθηναϊκό.
2: Ο Γιώργος λέει
0: Ολυμπιακό. Και ποδόσφαιρο δεν παίζει?
2: Όχι.
0: Τι όχι, άλλαξε.
2: Άλλαξε χτες.
0: Το ξέρει και ο Γιώργος αυτό, ή το άλλαξε μόνος?
2: Όχι, μόνος μου.
1: Έχω
2: πιστοποίηση. Έχω πιστοποίηση.
1: Είναι πρωταθλητής Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, να ξέρεις.
0: Όχι, λέει, όχι.
2: Όχι, δεν ισχύει το ποδόσφαιρο, θα παίξει μόνο το μπασκετάκι.
0: Ακούς τι λέει εδώ, το άλλαξε μόνος
1: μου. Πρέπει να βγει να... μόνος του τα αλλάζει, μην νομίζει. Πρέπει να βγει να μας τα πει.
2: Έχω χαρτί με υπογραφή του Γιώργου.
0: Όπα, έχει χαρτί μέσω Gov.
1: Εγώ αντί για χαρτί πάντως έχω 3.000
0: ευρώ. Έτσι, εσύ ακόμα μεγαλύτερα.
2: Δες λίγο το λογαριασμό σου, έχει και κάποια χρήματα
0: βρίσκω. Έχει εξτρά, λέει, και μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχει.
1: Δεν το έχω δει.
0: Θα
1: δεν το έχω δει, γιατί μέχρι τώρα ήμουνα τέτοιο.
0: Λοιπόν, θα έχεις 6.
2: Πήγαινε διακοπές με τη Βάσο.
0: Αν θέλεις, κάλεσέ με.
2: Και το Μάιο ξαναγύρνα.
0: Και το νου σου, μόνο το Μάιο να τα έχεις. Γιατί εκεί θα εκτεθούμε, φίλε.
1: Θα τα βρούμε. Και να μην τα έχουμε, θα τα βρούμε.
2: Εάν πάρω την Ευρωλίγκα, να ξέρεις. Αν πάρω την Ευρωλίγκα, να ξέρεις,
1: ναι,
2: θα αφαιρέσω το στρατάκι από την ομάδα που είχα φτιάξει.
0: Ωραία,
2: γιατί το παίζει Κοκοβιός.
0: Οπα, άκου,
2: και με πάει κόντρα.
0: Πρόκληση.
2: Έχω κλείσει ένα εισάκι.
0: Ήθελες δηλαδή να σε πάω στα ίσα υπέρ του Παναθηναϊκού, αφού δεν είμαι Παναθηναϊκός?
2: Όχι, με προκαλείς.
0: Τέλος πάντων, ναι, άτε.
2: Έχω κλείσει ήδη ένα εισάκι. Ξέρεις πού, το πριβέ.
1: Ξέρω πού και περιμένω.
2: Ωραία. Και θα πάμε 5 μέρες, θα τα κάνουμε όλα όπα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα αργήσουμε.
0: Και εμένα με έχει απ' έξω, λέει.
2: Οπότε παρακάλα να πάρει την Ευρωλίγκα Παναθηναϊκός.
0: Καλά, άσε.
2: Δεν ξέρω αν στον Γιώργο ισχύει αυτό, αλλά σε μένα ισχύει.
0: Δεν ψήνεσαι, μάλλον.
1: Απ' έξω και ένα χιλιάρικο εγώ τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να πάω 5 μέρες με τον Μπέλο στο νησάκι.
2: Ξέρεις πού, ε?
0: Κάτσε, ρε φίλε. Τι νησάκι είναι αυτό?
2: Μη σε απασχολεί.
0: Έχει και άλλα πράγματα από νησάκι.
2: Όχι, είναι πριβέ.
1: Έχει αέριδες, να ξέρεις.
0: Φίλε, δεν πουλιέμαι εγώ για ένα χιλιάρικο και για νησάκια του πενταήμερου. Δεν πουλιέμαι εγώ σε τέτοια κολλήματα.
1: Εκεί που θα πας δεν θα φύγεις.
0: Και να σου πω και κάτι. Εάν με πάει ο Γιώργος από την άλλη πλευρά, νομίζω θα περάσουμε ακόμα καλύτερα, φίλε.
2: Μπορείς να πάει στα νησιά. Ατλαντικό. Ατλαντικό.
0: Ατλαντικό.
2: Μακάρι.
0: Εμπειρία
1: πρωτόγνωρη. Εγώ θέλω να το θέσω σε άλλη βάση.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν σκέφτεσαι κάποιο συνδυασμό μαζί? Δηλαδή όλοι μαζί, λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Δεν πετάω πάνω από 3 ώρες. Μέχρι 3 ώρες πρέπει να πετάξω.
0: Έχει θέματα, φίλε. Έχει θέματα πολλά. Έχει θέματα, φίλε.
1: Εσύ πετάς, αγόρι μου, όλη την ημέρα.
0: Φίλε, καλά που δεν θα το κερδίσει. Θα υποφέραμε να το ξέρεις. Ευτυχώς δεν θα το κερδίσει.
2: Όχι, το νησάκι του Πρεβέ είναι κοντά, δεν είναι μακριά.
0: Μένεις ήσυχος, άστο, δεν πειράζει. Και το ποδόσφαιρο, γιατί βάλεις
1: από μακριά να είναι.
2: Το βγάλε μόνο.
0: Το βγάλε μόνο ο Γιώργος.
2: Βεβαίως.
1: Έλα να σου πω κάτι. Στις 3 ώρες εσύ θα καταλάβεις πτήση. Τις υπόλοιπες θα έχεις πάρει κάποιο και θα κοιμάσαι.
0: Να σου πω κάτι, να ξέρεις ότι τον βλέπω εδώ στην οθόνη tvelada.gr, που μπορούν οι φίλοι μας να μας βλέπουν και να μας ακούνε μέσω γράφει, μιλάμε με το μπλουζάκι του, δηλαδή τρομερό. Ναι, φίλε, άστο.
1: Γράφει έτσι κι αλλιώς.
2: Και δεν μας βάλει και το γυαλί μου ακόμα.
0: Κάτσε να βάλει και γυαλί, άμα βάλει και γυαλί. Μανώ, πάμε γιατί έχω πάρα πολλές γραμμές. Δεν ξέρω αν θέλεις.
1: Θα τα λέμε, σας ακούω, φιλιά και στους δύο.
2: Έτσι, φιλιά, θα τα πούμε μετά.
0: Να σε καλά. Θα έχει μεγάλο θέμα εδώ να μας ακούσει. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, κύριε Στρατάκη.
0: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, καλό μήνα με υγεία. Είμαι ο Γιώργος, ο παδός του Ολυμπιακού από Αθήνα.
0: Γεια σου, Γιώργη, γεια σου.
3: Ευχαριστώ. Θα πω την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές του σταθμού σου, σε όλο το δημοσιογραφικό. Επιτελείο εκεί πέρα του σταθμού. Την καλησπέρα μου στο Φέμπι, να περνάει καλά. Καλή άδεια να έχει το παλικάρι.
0: Και από εμάς τα καλύτερα.
3: Θέλω να εκφράσω την αγάπη μου, ορίστε.
0: Και από εμάς τα καλύτερα, λέω.
3: Ευχαριστώ. Την αγάπη μου και την εκτίμησή μου στον Γιώργο από τον Λονδίνο, στον Γιώργο από τον Μερίδη, στον Φανάση από τον Αγίου Θεοδόρου, στον Βασίλη από τον Πλαταβόνα, στον Γιάννη από τον Πειραιά. Και αν αδικό κάποιον οπαδό του Ολυμπιακού, α με συγχωρέσει την αγάπη μου και την εκτίμησή μου. Λοιπόν, 2 ερωτησούλες θέλω να κάνω.
0: Παρακαλώ.
3: Τη μία ερώτηση είναι στον οπαδό του Παναθηναϊκού που έχει δίπλα σου.
0: Ναι, το Σωτήρι, τον Μπέλο, ναι. Το Σωτηράκο, ναι.
3: Θέλω να το ρωτήσω κατά προσέγγιση τώρα.
0: Ναι.
3: Πόσα λεφτά έχει ξοδέψει ο Παναθηναϊκός στα 16 χρόνια, 2011-2026 στο ποδόσφαιρο και τι κέρδισε. Μία ερώτηση. Και μία δεύτερη ερώτηση είναι για σένα.
0: Ναι.
3: Ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, έτσι, όχι αύριο ή μετά από μια ώρα, μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
3: Πρέπει να ανησυχεί από την απόκτηση του Φαλ και του Μπαντιό.
0: Όταν λες να ανησυχεί, τι εννοείς.
3: Περιμένω να ακούσω τις απαντήσεις σας. Από την απόκτηση του Φαλ και του Μπαντιό.
0: Να ανησυχεί ο Ολυμπιακός εννοείς. Αυτό εννοείς.
3: Ναι, πρέπει να ανησυχεί ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Okay. Πάμε,
3: και από την άλλη πλευρά έχουμε δύο δεδομένα. Δεν είναι επίσημα, αλλά θα πω και κάτι στο φίλο το Σταμάτη. Μην ανησυχεί εκεί από που πήρε το παλικάρι εκεί από το Χάτμο. Περαστικά κατά κύρια το πόδι του.
0: Ναι,
3: θα έρθει και η ανακοίνωση για τον Μοντέρο. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους.
0: Ναι.
3: Ο βασιλιάς της Ευρώπης, κύριε Στρατάκη, δεν βιάζεται να ανακοινώσει παίχτες. Άλλοι βιάζονται και τρέχουν. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους.
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, περιμένω την απάντησή σου αν πρέπει να ανησυχεί ο Ολυμπιακός, η ομάδα, ο Μπαρτζόκας, οι παίχτες του Ολυμπιακού,
0: ναι.
3: Οι Αγγελόπουλοι.
0: Από μένα θα την πάρεις μπαμπαμ.
3: Είναι το Φάλ και το Μπαντιό.
0: Από μένα θα την πάρεις μπαμπαμ την απάντηση. Ο Ολυμπιακός είναι μια έτοιμη ομάδα. Εμένα δύο προσθήκες δεν θα ανησυχεί για τίποτα. Τέλος. Πάμε, Σωτήρη, απάντηση στο φίλο μας. Θυμήσε μου πάλι το όνομά σου. Με συγχωρείς, το ξέχασα. Έλα, Γιώργο. Απάντησε το φίλο μας τον Γιώργο για το ποδόσφαιρο.
2: Γιώργο, δεν γνωρίζω από ποδόσφαιρο.
0: Δεν γνωρίζεις, Γιώργο.
3: Κατά προσέγγιση, κατά τη γνώμη τη δικιά σου, χωρίς να είσαι ορθοδόξος.
2: Έχει χαλάσει ένα σκασμό λεφτά και δεν έχει κάνει τίποτα.
3: Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι 300 εκατομμύρια έχει ξοδέψει.
0: Πολύ πιθανό.
2: Μπορεί και λίγο παραπάνω.
3: Για φανετόπο.
2: Ποτέ.
3: Και ούτε και θα πιάσουν.
0: Σε αυτό θα το δούμε, μωρέ Γιώργο. Εντάξει, θα δούμε.
3: Θα το δούμε όμως, κύριε Στρατάκη, τα έχω πει και στο Θέμπι. Αλλά κάποια στιγμή δεν ακούτε όμως τι σας λένε και αντίπαλοι οπαδοί. Και ακροατές, πάρτε το όπως θέλετε.
0: Ναι.
3: Εδώ δεν υπάρχει μια ομάδα που υπήρχε πριν το 17. Έχεις 3 ομάδες να ρίξεις. Και οι ομάδες αυτές έχουν ονόματα. Ολυμπιακός, ΑΕΚ, μάλλον πρώτα, πρωταθλήτρια. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ.
0: Έχεις να βάλει 3 από κάτω, ναι. Okay.
3: Και εσείς από κάτω, ο τέταρτος.
0: Ναι.
3: Πώς θα ρίξεις τις 3 ομάδες ταυτόχρονα, με λαό, με διαρκείας, με έσοδα, με μεταγραφές,
0: ναι.
3: Για να πάρεις το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
3: Γιατί με παίχτες τώρα Ζαγαρίτη και Κυριακόπουλο, μην μου πεις ότι θα πάρεις το πρωτάθλημα.
2: Στον Ζαχαρίτη.
0: Ζαχαρίτη έχει φύγει πολύ, πολύ καιρό, Γιώργο. Που το θυμήθηκε στον Ζαχαρίτη. Ο οποίο παρεμπιπτόντω ήταν πολύ καλό παίχτη.
1: Εγώ τα λέω, κύριε Στρατάκη, δημοσιογράφο.
0: Πού τον θυμήθηκε, λέω. Πού τον θυμήθηκε.
1: Στον Ζαχαρίτη έπαιζε πριν λίγε μέρε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
0: Εντάξει, δεν έπαιξε όμω το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, έχεις δίκιο ότι πλέον ο ανταγωνισμός είναι μεγαλύτερος από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πλέον τέσσερις ομάδες που διεκδικούν επί ίσης όρις, θα έλεγα, το πρωτάθλημα. Αλλά, κάποια στιγμή θα το πάρει και ο Παναθηναϊκός. Είναι γι' αυτός. Βαριά φανέλα, μεγάλη φανέλα.
1: Κάποια στιγμή, δηλαδή τώρα συγγνώμη, τώρα θα με βάλει να γίνω ένα ορκωτός λογιστής.
0: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι η χασούρα που έχει στα 30 χρόνια, 97-2026, οι οπαδοί, όχι το σύμπαν ο Παναθηναϊκός, οι οπαδοί θα μπορέσουν να τη βγάλουν με τη χασούρα.
0: Τώρα αυτό είναι λογιστικό.
2: Το ίδιο ισχύει και στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα. Στα 6 χρόνια ο Ολυμπιακός πήρε ένα.
1: Ορίστε.
2: Στα 6 χρόνια του Ολυμπιακού πήρε ένα.
1: Πώς θα απαντήσω. Εγώ μπορεί να πήρα ένα στα 6 χρόνια, αλλά εσύ τα 7 τα πήρε σε 35 χρόνια.
0: Τα 7
1: που λέτε εσείς τα έχεις πάρει από το 95 και μετά μέχρι 26.
2: Όχι, επειδή λέτε για τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, γι' αυτό το είπα έτσι.
1: 10-12 χρόνια πήρες 7 Ευρωλίγκες, έχεις πάρει 7 Ευρωλίγκες σε 35 χρόνια και στα τελευταία 16 χρόνια πήγες μία φορά σε Final Four και μία φορά κατέκτησες στην Ευρωλίγκα. Και μπράβο σου.
0: Okay, ωραία. Εντάξει, καλά τώρα, όσον αφορά τώρα τα λεφτά.
2: Όπως λέμε για το ποδόσφαιρο, το ίδιο είναι και το μπάσκετ. Μπορεί σε 5 χρόνια Παναθηναϊκού να πάρει στην Ελλάδα 5 πρωταθλήματα από το σφύρι, δεν το ξέρουμε.
1: Ναι, αλλά το σηματάκι όμως του Παναθηναϊκού δεν παθαίνει κάτι. Θα είναι αιώνιο εκεί. Οι οπαδοί άνθρωποι παθαίνουν κάτι. Και αναχώνουν από τη ζωούλα.
2: Δεν έχει να κάνει αυτό. Αυτό ισχύει για άλλες ομάδες.
0: Για άλλες ομάδες.
1: Αλλά τώρα 4 γενιές οπαδών του Ολυμπιακού να έχουν πάρει 23 πρωταθλήματα, 28 πρωταθλήματα από το 80. Τι άλλο να θέλουν αυτοί οι οπαδοί τώρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι του Ολυμπιακού είναι περισσότερο χορτασμένοι από των άλλων ομάδων. Αυτό αντικειμενικά δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Όπως οι Παναθηναϊκοί είναι χορτασμένοι στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ είναι πιο χορτασμένοι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού.
1: Συμφωνώ. Δεν διαφωνεί και κανένα.
0: Έτσι. Αυτό. Άρα συμφωνούμε απόλυτα. Είμαστε εντάξει, Γιώργο μου. Λοιπόν, πάμε.
1: Και
0: εγώ, Γιώργο.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα.
0: Ω, εδώ είναι το δύσκολο.
2: Καλησπέρα και στον Μπέλο. Για να ακούω. Ω, Γιωργάκη.
4: Ναι, ακούστε, γιατί για να μην κρατάμε πολύ τις γραμμές, γιατί περιμένει ο κόσμος. Πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα, δύο ανθρώπους έχω γνωρίσει να έχουν τόσο πολύ άγχος. Το Σταμάτη, αν θα κάνει μεταγραφή ο Μοντέρο, και ο Μητσοτάκης, αν θα κατέβει ο Σαμαράς για τις εκλογές. Αυτοί οι δύο έχουν τρομακτικό άγχος. Και οι δύο. Σκέφτονται τι θα γίνει. Λοιπόν, η Τριμπαλόρ εχθές, όχι Τρικολόρ, Τριμπαλόρ. Η Γαλλία εχθές είναι πραγματικά μια πολύ καλή ομάδα και
0: όλα
4: και
0: όνομα από την... Δεν είπες ούτε καν καλησπέρα στο φίλο, αδερφό, Σωτήριο Μπέλο.
2: Στο τέλος. Είπε καλησπέρα.
0: Είπε.
2: Δεν ακούτε, κύριε Στρατάκη. Είπε.
0: Με συγχωρείς.
4: Κύριε Στρατάκη, μην κάνετε παρέα με Παναθηναϊκούς. Εκτός από την ακοή σας, θα χάσετε και την όρασή σας. Γιατί αυτοί άλλα βλέπουν και άλλα καταλαβαίνουν.
2: Να τα αρχίσαμε. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός. Φίλε, ο φίλος είναι Ολυμπιακός απέναντι. Αλλά δεν ακούει καλά.
4: Είπε να μην κάνω παρέα με Παναθηναϊκούς. Μέχρι χτες άκουγε. Τώρα έχασε και την ακοή σου.
0: Και τα μαλλιά μου.
2: Άρα εγώ στο Στρατάκι να μην δίνω το χέρι, μην μου χάσω κανένα δάχτυλο.
4: Θα πάμε και στο άλλο μισό λεπτό όμως, ναι, γιατί θέλω να πω κάποια πράγματα στη θέση. Ναι. Ακούστε ρε παιδιά κάτι. Και μιλάω στον κύριο, στον Κώστα από το Εγάλεο, που τον εκτιμώ και του στέλνω και την καλησπέρα μου, και στον κύριο Γιώργο. Παιδιά, τους κανόνες δεν αδικεί κανένας ο σταθμός. Πρώτα απ' όλα πρέπει να στηρίξουμε ένας καινούριο σταθμός.

0: Όχι, βέβαια.
1: Δηλαδή στο Γεωργίου, ο κύριο Γιώργο που έκανε διαγωνισμό στο Γεωργίου στο Real, ο συγχωρεμένο, ήταν και φίλο μου.
0: Ναι.
1: Έπαιρνε τηλέφωνο και έδινε το όνομά του ή έστελνε μήνυμα για να ξέρω.
0: Θα σε γελάσω,
1: δεν ξέρω. Δεν ποτέ στο Γεωργίου να του πει, γιατί ρε Γεωργίου δεν δέχεστε τηλέφωνα.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή μην
0: τρελαθούμε
1: τέλο. Ψάχνουμε να βρούμε από την τρίχα να την κάνουμε τριγιά. Στηρίξτε το σταθμό με αυτά που μπορεί. Να μπορέσει να ανέβει και να μπορέσει να κάνει και άλλα πράγματα.
0: Εντάξει, δεν έχουμε παράπονο, Γιώργο μου. Και από τον κύριο Γιώργο
1: δεν
0: και από τον Κώστα από τον Γάλλο. Είναι, μας στηρίζουν και εσύ και τα παιδιά. Ναι.
1: Δεν θέλω την αρνητικότητα στο σταθμό. Εγώ προσωπικά, ο Γιώργος, δεν θέλω την αρνητικότητα. Έτσι το βλέπω εγώ, ρε φίλε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, φίλε Μανώλη, άκου γιατί κάτι. Δεν παίρνω χαμπάρι εγώ. Γιατί τον έβαλα στο μπάσκετ. Γιατί αν τον έβαλα στο ποδόσφαιρο, θα έκλαβα εκκλησία. Δεν υπήρχε περίπτωση.
2: Να τα αρχίσαμε.
1: Τα βάζα καλύτερα σε κανένα. Λοιπόν,
2: θε να τα μοιράσουμε, μωρό μου, μισά-μισά.
1: Και επειδή στο μπάσκετ έχει πιθανότητες να πάρει, ναι, ένα από τα δύο.
0: Μεγάλη
1: έχει
0: καρδιά,
1: πιθανότητες, φίλε. Δεν μπορώ να ανηθώ ότι ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα.
0: Μεγάλη καρδιά ο Γιώργος, φίλε, μεγάλη καρδιά τελικά.
1: Λοιπόν, και θέλω το στίγμα να είναι. Βέβαια δεν θα πάμε στη Μύκονο, γιατί η Μύκονο είναι για τον κύριο Μπέλο.
2: Δεν θα πάμε στη Μύκονο.
1: Δεν θα πάμε στη Μύκονο.
2: Ξέρει ο κύριος Μανώλης, είναι πριβέ τον Ισάκη.
1: Λοιπόν, αν θέλετε να τον αφήσετε, κύριε Μπέλο, εσείς το στρατάκι εκτός, σας πληροφορώ ότι σας βλέπω να πηγαίνετε μόνο στους διακοπές και θα τον πάρω εγώ και να τον έχω.
0: Το
1: δεν μπορεί να φανταστεί που. Και να σου στέλνει και φωτογραφίες.
0: Δεν θα με χαλάσει. Δεν θα με χαλάσει να μ' αφήσει
1: με κάτι κορινθιακές πορτορικάνικες ρόγες που χωρίς κουκούτσι που βγάζουν.
2: Ελιές.
1: Ελιές.
0: Στείλε μας. Στείλε μας μεσημεριάτικα. Στείλε μας. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και για το ποδόσφαιρο τώρα, σήμερα το παιχνίδι Αγγλία Κονγκό. Κοιτάξτε, δεν ξέρω, το έχουν πολύ για εύκολο όλοι.
0: Yeah.
1: Εγώ δεν το βλέπω ότι και η Αγγλία πολύ καλή ομάδα, αλλά και το Κονγκό είναι Κονγκό. Μην ξεχνάς ότι το Κονγκό είναι μια αποικία των Βέλγων, οι οποίοι έχουν παράδοση. Αυτή η ομάδα που τσούκου τσούκου, και αν βλέπω το πρόγραμμα, το Βέλγιο, αυτοί που δεν έπαιζαν μπάλα, περάσανε και νομίζω ότι θα περάσουν και αυτό το όμιλο τώρα. Και αυτό το παιχνίδι.
0: Σενεγάλη. Δύσκολο πάντως. Σενεγάλη δεν είναι παίξε-γέλασε, έτσι.
1: Δεν είναι παίξε-γέλασε, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερο το Βέλγιο. Είναι καλύτερο του Σενεγάλη που λέει το
0: Βέλγιο. Δεν ξέρω. Το Βέλγιο μου έχει δείξει, δεν μου έχει δείξει στοιχεία ικανά. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ πιο πολύ να σου πω την αλήθεια, Σενεγάλη βλέπω.
1: Και πού είστε, κύριε Στρατάκη, για να κλείσω και τη γραμμή, να μην την κρατάω πολύ, για να πάρει και του υπόλοιπου. Κύριε Μπελό,
2: παρακαλώ, κύριε.
1: Μπαίνουν επί τόπου. Επειδή χθες μας αποκάλεσες γατάκι, πρόσεξε τι. Και το είπες και σε λάθος άνθρωπο. Κανόνισε μέχρι την Παρασκευή το πρωί τα χρήματα να έχουν φανεί στον κύριο Χάτζημαν.
2: Τα μισά είναι ήδη, κύριε Γιώργο. Τα μισά είναι ήδη. Εδώ έχουμε capitals ακόμα. Δεν μπορώ να βγάλω πάνω από κάποιο ποσό. Δεν το γνωρίζετε, το γνωρίζετε.
0: Ας το δεχτούμε τώρα αυτό που λέει. Τώρα δεν έχουμε capitals. Αυτά είναι πριν 10 χρόνια.
2: Όχι, έχει όριο, έχει όριο.
0: Έχει όριο, τέλος πάντων.
1: Εντάξει. Τότε έχουν πέσει τα μισά.
0: Γιώργο, το δεχόμαστε.
2: Τα μισά έχουν μπει ήδη στον κύριο Χάτζημαν.
0: Το επιβεβαιώνει, το επιβεβαιώνει.
1: Γιατί εχθές το άλλο το κατσίκι, ο φίλος μου Γεράσιμου, είπε θα κάνει ζωή και κόντα τώρα. Έχουμε τυβλή εμπιστοσύνη στο Μανώλη και οι δύο, και εγώ και ο Μπέλος. Ξέρω ότι όταν θα χρειαστεί, όταν θα ολοκληρωθεί το στοίχημα δηλαδή. Είμαι σίγουρος ότι τα λεφτά θα είναι εκεί που πρέπει να είναι.
2: Εννοείται.
1: Παιδιά, σας εύχομαι καλή εκπομπή.
0: Γεια σου, Γιώργο. Έχεις και από το Χάτζημαν.
1: Και μην νοιάζεται για το σταθμό. Στηρίξτε το όπως μπορείτε. Δεν το λέω για τον Κώστα, το λέω για τον κύριο Γιώργο που το. Και Γιώργο, μην κρινιάζει συνέχεια για το σταθμό. Ό,τι μπορεί κάνει. Καινούριο σταθμό είναι. Στήριξε τον θετικά. Σταμάτα την κρίνια. Και θέλω να δώσω και συγχαρητήρια στο δημοσιογράφο που είπε τις ειδήσεις. Αυτός είναι που σου λέγα, Δημήτρη.
0: Ναι. Ο Πάνος ο Πουρναράς. Ο Πάνος ο Πουρναράς.
1: Φοβερός.
0: Φοβερός Πάνος Πουρναράς. Έτσι.
1: Φοβερός.
0: Έχουμε καλή ομάδα. Μετά τις. Πάλλον όλες τις ώρες πρωινές είναι καλές. Να μην αδικήσω κάποιον.
1: Να σου πω κάτι. Coach σαν τη Ζέτα δεν υπάρχει, έτσι.
0: Καλά, αυτό ήθελα να πω. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ο Μπέλος, έτσι. Έχει έρθει σήμερα από τις 2.30 ώρα εδώ για να δει το Ζετάκι, έτσι.
2: Όχι, κύριε φίλε, δεν θα δέκα.
0: Άσε ρε τώρα αυτά.
1: Ξέρεις. Αν έχετε πάρει την κυρία Ζέτα από εκεί δεν τρώτε. Να ξέρετε, από την Καστοριά είναι. Δεν παίρνει χαμπάρι. Σας πάει στην ανάφη αύρεχτους.
2: Επειδή ψεύδεται ο κύριος Στρατάκης, την ώρα που έφυγε η κυρία Ζέτα, εγώ έμπαινα στο σταθμό.
0: Την είδες.
1: Ναι, απλά να σε ενημερώνω ότι άμα κάνεις καμιά κίνηση, θα σε πάει αύρεχτος στην ανάφη και θα σε φέρει από την βορεινή μεριά.
0: Όχι.
1: Θα πάρεις χαμπάρι, τι έγινε. Λοιπόν.
0: Καλησπέρα, λέει στο Γιώργαρο την τράπεζα. Ακούς τι λέει ο Χάτζημαν. Καλησπέρα στο Γιώργαρο την τράπεζα. Έτσι λέει ο Χάτζημαν.
1: Να είναι καλά.
0: Λοιπόν, έλα, φιλιά.
2: Καλημέρα μας εκεί στη Νέα Υόρκη.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Το κέντρο. Οπα, που

0: Τα καπάκια, καπάκια, bill by taxes. Γεια σου Βασίλη μου, γεια.
1: Τι κάνετε κύριε, καλό μεσημέρι.
0: Καλά, εδώ καλά περνάμε όπως βλέπεις, έχουμε την πλάκα μας.
1: Έτσι. Ωραία, ωραία.
0: Προσπαθούμε
1: ωραία,
0: λιγάκι μπράβο, να το ελαφρύνουμε, να μην είναι τώρα.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Έχω εδώ και το φίλο το Σωτήρη, ο οποίος είναι
1: ομοειδεάτη
0: σου, μια χαρά.
1: Ναι. Την ανάλυση.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Σωτήρης, κύριε Σωτήρη, καταρχάς χαίρομαι που μιλάω μαζί σας.
2: Να είστε καλά, και εγώ χαίρομαι.
1: Είστε Παναθηναϊκό.
2: Κακό είναι.
1: Ότι επιτέλους που υπάρχει ένας άνθρωπος σοβαρός και σωστός σε αυτό το σταθμό, γιατί εκεί μέσα είναι μαζεμένοι όλοι ηχθείως καλά. Όλοι ηχθείως καλά. Ακροατές, δημοσιογράφοι. Πήγε ένας άνθρωπος σοβαρός, ένας ευγενέστατος κύριος, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δεν το ξέρεις λοιπόν. Καλά, γι' αυτό να μάλλον. Γι' αυτό τα λες αυτά.
1: Λοιπόν, να είναι καλά, να είναι καλά ο άνθρωπος κύριος.
2: Εσείς να είστε καλά.
1: Χαίρομαι πολύ, χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, αφήστε τώρα τις αναλύσεις τώρα και τα στοιχήματα. 6 ώρα όλοι σε παγκόσμιο επίπεδο θα καθίσετε στο Sky για να δείτε την πρεμιέρα της μεγαλύτερης ομάδας.
2: Έχει φιλικό Παναθηναϊκός.
1: Της μεγαλύτερης ομάδας του πλανήτη.
0: Έτσι, ναι.
1: Της μεγαλύτερης ομάδας του πλανήτη. Mm-hmm. Σε ποδόσφαιρα, μπάσκετ, βόλεϊ, υποβρύχιο.
0: Τα πάντα, τα πάντα.
1: Εν αέρια, όλα.
2: Μην προκαλείτε.
1: Λοιπόν, να δείτε τη μεγαλύτερη ομάδα λοιπόν.
0: Με ποια ομάδα παίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός?
2: Δεν ξέρω.
0: Με ποια ομάδα Μπιλ παίζει?
1: Με το Μάτσανι. Ξέρω εγώ με ποιο παίζει, με ένα χωριό κάπου εκεί γύρω.
0: Καφετέρια, είναι ο πρώτος αγώνας προετοιμασίας.
2: Πάντα προετοιμασία, πρώτος αγώνας με καφετέρια.
0: Ναι, εντάξει, όχι, καλά, μπορεί να παίζει και μια καλή ομάδα.
2: Παίζει στον Άγιαξ νομίζω τώρα, το Σάββατο παίζει με τον Άγιαξ.
1: Δεν με ενδιαφέρει με ποιον παίζει. Εγώ την ομάδα μου θέλω να δω, το ξεκίνημα, πώς αυτό, τις αντιδράσεις. Έχω μάθει και βλέπω και διαβάζω ότι υποφέρουν, όπως το λένε, στην προπόνηση τους. Έχει ξεκινήσει από το Α τώρα. Κατάλαβες το με τον Παναθηναϊκό.
0: Να σου πω, Μπιλ, θα περιμένεις λίγο να πέσουν οι διαφημίσεις ή θα το κλείσεις, τι θα κάνεις?
1: Όχι, βάλε.
0: Ωραία.
1: Πάμε να οικονομήσουμε, βάλε.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 4.30.
4: Λοιπόν, πάμε στο Bill, να μην τον έχουμε στη γραμμή. Καταρχάς, να πούμε ότι το φιλικό του Παναθηναϊκού σήμερα είναι με τη Helmond Sport, μια ομάδα β' κατηγορίας Ολλανδίας, αν δεν κάνω λάθος, σοβαρό. Και θα μεταδοθεί ζωντανά, όπως πολύ σωστά είπε ο Bill, από την τηλεόραση του Sky στις 6 ώρα το απόγευμα.
5: Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο? Ποιο? Ότι έχει ανακοινώσει ο Αλαφούζος ότι θα το κάνει το Παναθηναϊκό στην πίστη δρομητικό.
4: Ναι.
5: Θα φύγει δηλαδή την Κοσμοτέ. Πότε θα προλάβει να γίνει αυτό? Αφού έχει ένα μήνα παίζει Ευρώπη.
4: Η Ευρώπη δεν έχει να κάνει με τα συνδρομητικά.
5: Πώς δεν έχει?
4: Μέχρι τα play-off που είναι κεντρική διαχείριση, μπορεί να τα πάρει οποιοδήποτε κανάλι.
5: Μέχρι τα play-off υποχρεωμένες ήταν η Κοσμοτέ.
4: Από τα play-off και μετά είναι στην πλατφόρμα που τα έχει αναλάβει. Πρώτος, δεύτερος και τρίτος προκριματικός τα δείχνει οποιοδήποτε. Νομίζω τα έχει πάρει ο Sky. Τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού εννοώ.
5: Καλύτερα, θα είμαστε διακοπές.
4: Ναι. Bill, πάμε.
6: Νομίζω θα δείχνει ο Sky από εδώ και πέρα το. Δηλαδή όλα παντού, Ευρώπη και πρωτάθλημα.
5: Σε συνδρομητικό κανάλι.
4: Δεν έχει ανακοινώσει κάτι επίσημα.
6: Είναι ακόμα. Συνδρομητικό τώρα. Δηλαδή εγώ έχω όλα. Δηλαδή αυτά τα Nova.
5: Θα κάνεις και άλλο κανάλι.
4: Θα κάνεις και άλλο κανάλι. Ετοιμάσου να πληρώσεις.
6: Καλά, θα δω τώρα. Θα ρωτήσω. Γιατί με. Και εγώ με αυτά δεν.
4: Αλλά ακόμα δεν είναι κάτι επίσημο. Μην τρελαίνουμε τον κόσμο.
6: Λοιπόν, ο Κορυφιακός κύριε αυτή τη στιγμή είναι όχι λάδι, όχι γυαλί, βαλταμωμένος στην κυριολεξία. Δηλαδή, η επαφή εδώ με την ξηρά, δηλαδή είναι τελείως ακίνητο το νερό, τελείως. Κατάλευκος, όλο το Κορυφιακό.
4: Έχεις αυτήν την εικόνα τώρα από εκεί, ε?
6: Προηγουμένως ψαρεύαμε εδώ στα 100 μέτρα και πιάσαμε κάτι γουρουνόψαρα, τα οποία λέει είναι νοστιμότατα. Μας είπε εδώ ένας πετάνιος εδώ απ' έξω,
4: ναι.
6: Αλλά έχει διαδικασία στο καθάρισμα, λέει, είναι δύσκολο στο καθάρισμα.
4: Να σου πω ρε Μπιλ, για να μην τρελαίνουμε και τον κόσμο και να μην βγάζουμε πληροφορίες που είναι ανακριβείς, ναι. Δεν έχει, ναι, λαγοκέφαλος κάτω, γιατί κάποια στιγμή είχαν πει ότι είχε πολύ πράγμα από εκεί, στον Κορυνθιακό.
6: Όχι να... μωρέ κουταμάρες.
4: Τίποτε, ωραία.
6: Ακούστηκε στο Λουτράκι, λέει, κάνανε,
4: ναι,
6: και
4: ναι.
6: Κάτι... Έτσι, κάτι ψηλά.
4: Τώρα, μια και είπε Λουτράκι, ξέρεις ότι ο Τζίγκερ αναλαμβάνει το πρόεδρο στον ΝΑΟ Λουτράκι.
6: Όχι, δεν έχει. Καρακολιτό εκεί στη
4: Γιάσμικο. Γιάσμικο Βέλης προπονητή.
6: Με το Βέλης προπονητή, το Λουτράκι,
4: ναι,
6: τώρα.
4: Ναι, θα πηγαίνει εκεί να το βλέπει.
5: Παγιάνοδο.
4: Παγιάνοδο να τι κάνει.
6: Βά, εγώ είμαι τη Κορίνθου από τα παλιά τα χρόνια, επί εποχή.
4: Εντάξει, μωρέ το Λουτράκι τώρα. Κορινθιακή ομάδα είναι.
6: Ναι, εντάξει, δεν είπαμε το αντίθετο, μακάρι να προχωρήσει, να ανέβει, okay, και να πάει. Και μετά συμπαθώ και τον Μπέλο Πακιάτο εδώ, στη γειτονιά μου.
4: Ναι, καλά, σωστά.
6: Λοιπόν,
4: τέλος.
6: Τίποτα άλλο, κύριε, χάρηκα, σας ευχαριστώ πάλι για άλλη
4: μια φορά. Γεια σου Ρεμπιλάκο, να είσαι καλά και εμείς.
5: Καλό απόγευμα.
6: Με τον κύριο Μπέλο. Μπέλος τώρα είναι ελληνικό όνομα, είναι... Διτάλια, Μίστερ Μπέλο.
4: Διτάλια, Διτάλια, είναι από το Μιλάνο μέσα.
6: Μα και Κοζαντίτσε.
5: Πρέβεζα.
6: Δεν πάω κάτι βαστά από εκεί.
4: Μα έτσι.
6: Έχει
4: αυτή τη φινέτσα την Ιταλική.
6: Από την πόντα απέναντι.
4: Έτσι.
5: Σωστά.
6: Έτσι, παγκόσμιο κύπελο χωρίς Ιταλία. Από τελείω άνοστο φαγητό, δηλαδή όχι χωρίς αλάτι, χωρίς τίποτα.
4: Χωρίς τι.
6: Χωρίς τίποτα.
5: Ιταλία δεν πρόλαβε να πάει, αλλά έβαλε πιπέρι.
6: Να σου πω κάτι, έχω τσεκάρει από την εποχή που ο Ματεράτσι έριξε, του ρίξε την κεφαλιά ο Ζιντάν, που έβρισε το Ζιντάν, και καλά του έκανε για μένα. Καλά του έκανε, γιατί του έβρισε, από ό,τι διαβάζουμε, ποντρά. Δηλαδή την αδερφή, τη μάνα και τέτοια.
4: Αλλά στην παλιά ιστορία, Ματεράτσι, Ζιντάν.
6: Παλιά ιστορία. Ναι, πρέ, ναι, από ναι, τότε ναι, έχει ναι, να πάει τελικού στην Ιταλία.
4: Ναι, είδε και τότε μια φορά πώ σε τιμωρεί. Πώ ναι, σε τιμωρεί ο Θεό, που λένε.
6: Θέλω να σου πω. Ναι, με, γιατί δεν το έχει, νομίζει.
4: Όλα, όλα. Εδώ είναι ο παράδεισο και η κόλαση εδώ, Μπιλ.
6: Όλα εδώ πληρώνονται, κύριε, έτσι, και όλα εδώ θα μείνουνε. Μην τρελαίνεσαι και μην αρρωσταίνεσαι και μην. Δεν θα πάρουμε τίποτα μαζί.
4: Σωστά.
6: Καταλάβατε.
4: Σωστά.
6: Λοιπόν.
4: Καλό απόγευμα, φίλε.
6: Have a nice day, guys.
4: Να έχει έτσι πάντα ωραία θέα, γενικότερα. Να έχει ωραία θέα.
6: Ναι, ναι, ναι. Πήγα χθες στο Ρεμέτζο, εδώ στο πρώην Ρεμέτζο, στο Evans πλέον.
4: Ναι.
6: Τι παγίδα είναι εκεί μέσα. Άμα θες να χωρίσεις, πήγαινε στο Ρεμέτζο να κάνεις μπάνι. Εδώ στο Μελίσι. Στο Μελίσι. Λοιπόν. Ο κύριος Στάκης Μπάντης γελάει συνέχεια. Ολυμπιακός μας τη λέει συνέχεια εδώ.
4: Ποιος λες, λοιπόν, ποιος.
6: Ο κύριος Στάκης Μπάντης εδώ, ένα φιλαράκι.
4: Α, είναι δικό σου.
6: Παιδικός. Παιδικό φιλαράκι.
4: Να του πει χαιρετίσματα πολλά. Να του πει χαιρετίσματα πολλά και από εμάς. Και να μας ακούει πάντα, πες.
6: Ακούει.
4: Να είσαι καλά, Μπιλάκο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
6: Καλό απόγευμα, κύριε Χάρη.
4: Επίσης.

0: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε και στην επόμενη γραμμή. Σωτήρη, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, εντάξει.
1: Όμορφα, μια χαρά.
0: Όμορφα, είναι. Αυτά είναι. Λοιπόν, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε, βέβαια.
2: Ανδρέας. Καλησπέρα και στους δύο.
0: Γεια σου, Ανδρέα. Καλησπέρα, από ποια περιοχή τηλεφωνείς?
2: Να πω ένα ανέκδοτο σύντομο.
0: Να πεις ανέκδοτο, αρκεί να πεις την περιοχή σου. Από πού μας
2: τηλεφωνείς? Κέντρο.
0: Ανδρέας, από το κέντρο. Για πες.
2: Θα πάρει πανέκδοτο, θα είμαι στο Πόλο φέτος.
0: Σωτήρη, γιατί δεν με γελάς?
2: Έμεινα, μ' αρέσει, παιδιά, ο Ίνος Πανέκου λέει πρωταθλητής όλα τα σπόρα, αλλά στο Πόλο δεν έχει πάρει πρωτάθλημα ποτέ.
0: Ναι,
2: θα τον άλλαξε τον ύμνο.
0: Στο Πόλο δεν το έχει πάρει, δεν το έχει πάρει όντως.
2: Ναι, πότε, 63-0 είμαστε Ολυμπιακός Πανέκος.
0: Ναι, εντάξει.
2: Όντως. Κάτι πάει να κάνει τώρα, να φτιάξει ομάδα.
0: Πάει να κάνει κάτι, ναι, κάνει καλή ομαδίτσα, ναι. Τώρα και να χοντράρει τον Ολυμπιακό δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Όχι, εγώ θα λέω τον Πανέκο στο ποδόσφαιρο. Είστε 16 χρόνια τώρα, είναι πάρα πολλά για τον Πανέκο, μεγάλη ομάδα.
0: Έχει δίκιο.
2: Αλλά πρέπει, δεν ξέρω, και ο κύριο Αλαφούζη μου φαίνεται είναι καλό συνεργάτη. Έχει χώσει και χοντρά λεφτά, δηλαδή.
0: Έχει χώσει, αλλά... βέβαια, έχει βάλει πολλά λεφτά.
2: Ένα αντίπαλο είναι ο Πανέκο, ρε παιδιά. Ο ένα αντίπαλο είναι. Το θέλω δυνατό.
0: Έτσι. Και δυναμώνει και ο Ολυμπιακό, έτσι, όταν έχει δυνατού αντιπάλου.
2: Ναι, και στο ένα λάθος που κάνει προηγουμένως. Ήταν στο πέμπτο Final Four το πήρε ο Ολυμπιακός στο Ευρωλίγκα, όχι 6.
0: Στο πέμπτο Final Four.
2: Το πέμπτο. Ναι.
0: Το πέμπτο διαδοχικό εννοείς.
2: Διαδοχικό, ναι.
0: Ναι. Okay.
2: Έχει, για μένα εντάξει ήταν και εγώ είχα ιδίως εκεί με τη Ρεάλ, πώς το είχαμε χάσει εκεί πέρα, και με την Πανταλόνα πιο παλιά. Εντάξει, ο Ολυμπιακός θα έχει στρωτή ομάδα, τώρα με το Μοντέρα και το Μαγκιντέρα θα δυναμώσει πιο πολύ. Και ο Παναθηναϊκός πήρε τον Ομπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής, έτσι. Δυναμώνει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
0: Τεράστιος προπονητής, δεν το συζητάμε. Πολυνίκης.
2: Αλλά τώρα δεν ξέρω, μετά τον Παναθηναϊκό δεν έχει κάνει και πολλά πράγματα. Μια Ευρωλίγα πήρε το 17 με τη Φενέρ. Αυτό τώρα με προβληματίζει.
0: Μετά τον Παναθηναϊκό πήρε μια Ευρωλίγα με τη Φενέρ, όντως, ναι. Την Παρτιζάν δεν τα κατάφερε.
1: Και έπεσε
2: το ξύλο
1: της Αρκούδας.
0: Έπεσε το ξύλο της
2: Αρκούδας. Η Μανούρα πήρε να πάει η Παρτιζάν στο... να περάσει. Τώρα δεν ξέρω τώρα.
0: Εντάξει, θαυματοποιός δεν είναι, δεν υπάρχει θαυματοποιός.
2: Ναι, δεν είναι θαυματοποιός. Αλλά την ομάδα της Ρώση δεν θα είναι αυτά τα χάλια που ήταν φέτος ο καθένας έπαιρνε μια μπάλα και αδείξει και πέσει ο προηγούμενος οπονητής του Πανέκου και τον Γιώπουλο και άλλους παίχτες αδείξε.
0: Όντως.
1: Εγώ πιστεύω θα κάνει μεγάλες αλλαγές φέτος στους παίχτες.
2: Ναι.
0: Θα μείνουν κανένα δύο παίχτες από πέρυσι.
1: Όλοι θα μείνουν.
0: Όλοι θα μείνουν. Τι όλοι θα μείνουν, οι δύο έχουν φύγει πέντε.
1: Ποιος έχει φύγει?
2: Ο Σόρτς έχει φύγει, ο Γκραντ δεν έφυγε.
1: Ποιος θα λέει αυτά, ρε παιδιά?
0: Ο Σόρτς δεν έφυγε, ρε φίλε.
1: Ο Σόρτς
2: έχει υπογράψει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, θα μείνουν οι ίδιοι παίχτες. Και θα πάρει κι άλλους πέντε, έξι.
1: Τρεις.
0: Πώς θα γίνει, πώς θα μείνουν αυτοί όλοι?
1: Δεν θα μείνουν. Μόνο ο Σόρτς έφυγε.
2: Και ο Γκραντ μου φαίνεται.
1: Όχι. Ο Γκραντ.
0: Ο Γκραντ θα μείνει.
2: Ο Γκριγκόνης δεν έφυγε.
1: Ο Γκριγκόνης είχε φύγει έτσι και έτσι. Εκτός και αν γινόταν Έλληνας θα μπορούσε να μείνει.
0: Ναι.
2: Εντάξει, φέτος έχουμε τρομερό πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Να ανέβουν και μάλιστα ο Νίκης, γιατί είναι πολλά χρόνια που είναι. Λοιπόν, πάμε λίγο με τη Άλφα να μιλήσω λίγο.
0: Πάμε.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι Βραζίλια, ναι, κάθεν, Βραζιλία. Mm-hmm. Από το 2002 και μετά, εντάξει, η ομάδα δεν. Αλλά φέτος βλέπω τον Αντσελότη, για τελικό το βλέπω φέτος, τη Βραζιλία.
0: Αυτό είναι το μεγαλύτερο προσόν για τη Βραζιλία νομίζω, ο Αντσελότη.
2: Είναι προπονητής, ναι, λόγω του προπονητή, τεράστιος προπονητής στον πάγκο.
0: Έτσι.
2: Και έχανε ένα μηδέν, έβαλε στο Μαρτινέλη, αλλά γύρισε στο μάτς. Τώρα η Αργεντινή δεν τη βλέπω πάλι, τρίτη συνεχόμενη φορά για τελικό, όχι. Τη Γαλλία είναι τρομερή, καλά η Γαλλία είναι το κάτι άλλο. Χθες την είδα εγώ εκεί πέρα αυτή η τετράδα, Ντεμπελέ, Εμπαπέ, ποιος άλλος είναι εκεί, ο Ντουέλε ή το άλλος, η Μπαρκολά.
0: Ντουέλε, ξεντουέλε, Δράκουλας είναι, Δράκουλας είναι, Δράκος, Γαλλία, Δράκος.
2: Είναι τρομερή ομάδα.
0: Έτσι, όπως το λες.
2: Σε διασμή εκεί πέρα ο...
0: Ο Λίσε, ξεολίσε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω ποιος
2: είναι.
0: Κοίταξε βέβαια, υπάρχουν κάποιες ομάδες που δεν ταιριάζουν στο στυλ κάποιων άλλων. Εκεί ενδεχομένως αν πέσει η Γαλλία σε κάποια από αυτή
2: με
0: μπορεί
2: το Μαρόκο,
0: να...
2: τη βλέπω να άμα πέσει με το Μαρόκο, κάνα το Μαρόκο τρομερή ομάδα, έτσι, πεφταράδες μέσα.
0: Ναι.
2: Το Μαρόκο θα πάει ψηλά, το βλέπω πάλι.
1: Θα πέσει ναι, πάνω στη Γαλλία και θα χαιρετήσει.
0: Πέφτει πάνω στη Γαλλία όμως. Μαρόκο-Γαλλία είναι το επόμενο.
2: Να δούμε.
0: Εφόσον περάσει τον Καναδά πάντα, έτσι, και η Γαλλία περάσει την Παραγουάη. Τα επόμενα θα στα στη φάση των 16 είναι Μαρόκο, Καναδάς και Γαλλία, Παραγουάη.
2: Όχι, Παραγουάη ζούρι, πολύ σκληρή ομάδα, έτσι.
0: Σκληρή είναι, αλλά τώρα πέφτει πάνω στη Γαλλία και η Παραγουάη. Πολύ πιθανό να μου δείχνει εδώ ο Σωτήρης να αρπάξει 4.
2: Ευχαριστήθηκα που αποκλείστηκε η Γερμανία. Πολύ το ευχαριστήθηκα.
0: Εντάξει τώρα, πέρα από το ότι ευχαριστήθηκες ή όχι, δεν είχε και ομάδα ρε εσύ.
2: Τώρα με το Γουανεμότε, πώς λέγανε.
0: Καλά, αυτό είναι ο Βαλτεμόντε.
2: Βαλτεμόντε.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, ρε παιδάκι.
2: Είναι...
0: Τώρα, αυτό τον ποδοσφαιριστή δεν ντρέπεται ο προπονητής της Γερμανίας, ο πρώην, διότι νομίζω έφυγε.
1: Παρετήθην.
0: Πάει ο Κλόπ, τον παρακαλάνε. Λοιπόν, να τον βάζει αυτό τον ποδοσφαιριστή μέσα. Δεν ντρέπεται. Εγώ θα ντρεπόμουν, ρε παιδί μου.
2: Όχι, δεν έχει, πρέπει όμως.
1: Και ο Δόνης λέει τέλος, τον κόβουνε.
0: Και ο Δόνης, ο Δικαραβία.
2: Και ήθελα να πω κάτι για την Αργεντινή τώρα. Του έχει πάρει και δύο μούφα μουντιάλ, έτσι. Το 78 με το Βιντέλα που έριξε 6 γκολ στο Περού. Έκατσε και έφαγε. Δεν θα πέναγε η Βραζιλία τότε.
0: Τώρα πει και σκαλή στο 78, ναι. Και ποιο είναι το δεύτερο.
2: Το 86 με το χέρι του Θεού Μαραντόνα.
0: Εντάξει. Πάντως να ξέρεις ότι εγώ είμαι υπέρ της Βραζιλίας, σαν και σένα, και έχω πει ότι η Βραζιλία πολύ πιθανόν φέτος να το πάρει λόγω του Αντζελότη, όπως είπα και πριν. Αλλά είμαι και φαν της Αργεντινής, ρε φίλε. Δηλαδή δεν μπορεί να τα ισοπεδώνουμε τώρα, αλλά έχει περάσει από εκεί.
2: Διάγκο Αρμάντο,
0: καλά, Πορτογαλία. Τέλος πάντων.
2: Αλλά δεν το βλέπω. Αλλά λόγω Χριστιανού Ρονάλντο, επειδή είναι τελευταίο του Μουντιάλ. Αλλά δεν το βλέπω.
0: Χλωμό, κατάχλωμο.
2: Πολύ χλωμό. Εντάξει, παιδιά.
0: Δεν ξέρω αν περάσει και την Κροατία. Να ξέρεις,
2: όχι, Κροατία είναι γερασμένη ομάδα, μωρέ.
0: Γιατί η Πορτογαλία, τι
2: είναι. Αλλά είναι έμπειρη ομάδα, δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Εντάξει, θα δούμε.
2: Και από τις Αφρικανικές, μου αρέσει πολύ και αυτή η Σενεγάλη που παίζει απόψε.
0: Σενεγάλη με το Βέλγιο, ναι. Εγώ νομίζω ότι.
2: Ναι, δύσκολο παιχνίδι.
0: Εγώ βλέπω τη Σενεγάλη να περνάει, κάνω αυτή την πρόβλεψη. Τέλος πάντων θα είναι ένα αμφίροπο παιχνίδι Βέλγιο Σενεγάλη. Ταιριάζουν κιόλα οι.
2: Και αυτή η Ελεφαντή ήταν πολύ καλή εφέ.
0: Ναι, και αυτή καλή, καλή. Εντάξει, οκ.
2: Και το κονκού θα ασχοληθεί η Αγγλία.
0: Δεν ξέρω αν είδες Μεξικό, δεν ξέρω αν παρακολουθήσει γιατί ήταν πολύ.
2: Μεξικό, όχι, είδα μόνο τα στιγμιότυπα. Και το Μεξικό, εμένα μου αρέσουν και οι Αμερικάνοι μου αρέσουν. Είναι όμως πολύ.
0: Και οι Αμερικάνοι, το Μεξικό είναι ομάδα. Παίζει,
1: το Μεξικό
0: βέβαια.
1: Παίζει τώρα,
2: Μεξικό,
1: με ποιο
2: ναι.
1: Παίζει.
0: Τώρα με ποια ομάδα παίζει. Τώρα θα παίξει, θα σου πω αμέσως. Προκρίθηκε λοιπόν με το νούμερο. Αν περάσει με η Αγγλία, παίζει με την Αγγλία.
1: Εντάξει.
0: Μεξικό, Αγγλία, στο Αζδέκας την Κυριακή το βράδυ.
2: Η Αγγλία τίποτα.
1: Επειδή το κατσίκι από την Αγγλία, το κατσίκι από το Λονδίνο είπε για την Αγγλία, βλέπω το Μεξικό να περνάει στην επόμενη φάση.
2: Η Αγγλία μια τρύπα στο νερό πάλι όπως συνήθως.
0: Για να δούμε, μωρέ, για να δούμε. Γιατί τώρα ξεκινάει.
2: Όλο λένε έρχεται σπίτι και έχουν από το 66 εγώ δεν ξέρω.
1: Θα του πρόξουν και λίγο τώρα αυτού εκεί.
0: Κάμε χώμη. Του Μεξικάνου ή του Άγγλου.
1: Μεξικάνου.
2: Λοιπόν, αυτά παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, γεια σου Αντρέα, να είσαι καλά, για χαρά, γεια. Λοιπόν, δεν θα τους πρόξουν. Έχει καλή ομάδα, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Ο Πινέδα, ο οποίος για μένα είναι το καλύτερο χαφ του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Παίζει 10 λεπτά 20.
0: Παίζει στα τελευταία λεπτά. Τον έβαλε και τον έβαλε για ένα συγκεκριμένο σκοπό, για να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται. Είναι μια πολύ πολύ καλή ομάδα. Λοιπόν, θες να δούμε μερικά μηνύματα. Καταρχάς η Αποστολία μας λέει από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φίλους του ραδιοφώνου που μου στέλνουν τα χαιρετίσματα. Σας ευχαριστώ πολύ, σας αγαπώ. Μπελό. Απευθύνεται σε σένα. Δεν το λέω εγώ. Σε τρόμαξα, ε.
1: Όχι, με τρόμαξες.
0: Λοιπόν, κάτσε να πάρουμε και τη γραμμούλα. Λέει, μπελό, φέτος θα τα σαρώσουμε όλα. Θρύλος, Θεός.
1: Θα δούμε.
0: Αποστολία γιόρταζε και χθες με την.
1: Χρόνια πολλά στα Αποστολία. Αλλά δεν θα μπορεί να τις καλάσω τη γιορτή. Του χρόνου το Μάιο.
0: Πέρασε η γιορτή.
1: Του χρόνου το Μάιο.
0: Γιορτή της συναργά. Λοιπόν, ο Τόλης μας λέει, Δημήτρη, γεια σου. Χιδίο Σενεγάλη και γκολ γκολ είπα. Μόνο θρύλος. Το Σενεγάλη Τόλη μου το βλέπω κι εγώ.
1: Το από πάνω μήνυμα του Τόλη θα το διαβάσεις.
0: Το από πάνω. Όπα. Πού το έλεγε τώρα αυτό, ρε φίλε. Ποιο
1: πάνω. Τόλη 7 δεν διαβάζεις.
0: Ναι, Τόλη 7. Α, γεια σου, Βασίλη. Ο Μπέλος είναι από τώρα. Το έστειλε χθες. Το χθες το Βασίλη το είναι αυτό.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Ναι, αυτό είναι χθεσινό, ρε φίλε. Γεια σου, λέει Βασίλη. Ο Μπέλος είναι από τώρα στην Κουβά. Αλλά
1: όχι
0: είναι
1: στην Κουβά. Στον Κουβά.
0: Στον Κουβά, α, στον Κουβά. Συνδύασα την Κουβά με το νησί που έλεγε.
1: Όχι, το νησί είναι κοντά εδώ.
0: Είναι στον Κουβά, λοιπόν. Αλλά είναι θαραλέος. Μόνο θρύλος. Αυτό το έστειλε χθες το Βασίλη. Μετά τη χθεσινή επικοινωνία που είχατε με τον Γιώργο.
1: Δεν είδα την ώρα, δεν φοράγα τα γυαλιά μου,
0: ναι, να ναι, μα βάλε τα γυαλάκια σου. Λοιπόν, παιδιά, λέει ο Διαμαντής, ο Ζέλικο, δεν ξέρω αν κάνει Χριστούγεννα στην Ελλάδα. Το κρατήστε το αυτό.
1: Τι είπα?
0: Αυτό που άκουσες. Λοιπόν, καλά, μην τα λιδωρήσεις όλα. Γιατί είσαι εσύ. Γιατί ρε παιδιά.
1: Εντάξει, οκ.
0: Τέλος πάντων.
1: Πάω πάσα.
0: Καλά, και εγώ το βλέπω υπερβολικό, αλλά.
1: Και εγώ δεν βλέπω τον Μπαρτζόκα να κάνει 25 Μαρτίου.
0: Έχετε βγάλει μια γενικότερα εφήλη του Παναθηναϊκού και καλά κάνετε μια αισιοδοξία. Αλλά ρε φίλε, δεν είναι θαυματοποιός ο άνθρωπος. Έτσι. Έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ, πολύ δυνατή ομάδα και έτοιμη. Έτοιμη εδώ.
1: Και δύο χρόνια.
0: Και δύο χρόνια.
1: Και ο Παναθηναϊκός δύο χρόνια έτοιμη είναι.
0: Τι έτοιμη είναι. Από την αρχή τη χτίζει πάλι. Από την αρχή τη χτίζει πάλι.
1: Γιατί δεν φεύγει κανείς. Μόνο σου έφυγε. Το πες και μόνο σου.
0: Ρε φίλε, και μόνο σου το λες ότι ο Αταμάν τα έκανε αχταρμάν.
1: Ωραία.
0: Σωστά.
1: Okay.
0: Το μόνο σου, εσύ ναι, το έχεις.
1: Εγώ το έχω πει 10 φορές.
0: Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξαναρχίσει να χτίζει από την αρχή.
1: Όχι, αλλαγές θα κάνει.
0: Τι αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές θέλουν ένα διάστημα. Θέλουν μια. Και πρόσεχε, οι αλλαγές δεν σημαίνουν πάντα ότι θα είναι και πετυχημένες.
1: Πάντα θα είναι πετυχημένες.
0: Λοιπόν, πάμε στην άλλη γραμμή μας, γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη με το σωτηράκι μου. Καλησπέρα σας.
3: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
3: Θοδωρή από χτες. Βλέπεις ότι είχα δίκιο από Κόρινθο.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
3: Σου είπα για τον Μπογδάνοβιτς. Το είδες ότι προτίμησε να κλείσει δεκαετία.
0: Δεν το ξέρω, ναι.
3: Στη Γιούτα, υπέγραψε στη Γιούτα.
0: Α, υπέγραψε, έτσι, μπράβο. Ναι. Εντάξει, δεν το ξέρω.
3: Γιατί ήθελε, λέει, συμπληρώνει δεκαετία και
0: ναι, ναι, ναι, ήταν, τα βαρέα άνσημα. Τη ιατρική, ναι, αυτό είναι πολύ βασικό.
3: Τέλος πάντων, για όλη την οικογένεια, φίλε στην Αμερική, δεν είναι καμιά φορά οι αθλητές θα βλέπουν και διαφορετικά. Όπως okay. Αποδείξε, δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Εκείνο που ήθελα να πω είναι το εξής. Χαρίζω και 5 ευρώ σε όποιο κύριο μπορέσει να μου δώσει τη λύση. Έχω βρει 4 πονταρίσματα. Με απόδοση 179 θέλω να παίξω 20 ευρώ, είναι κοντά 3.500 ευρώ.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και θα σα πω ποια είναι το ποντάρισμα. Το είχα βρει και παραπάνω, αλλά
0: σημείωνε,
3: δεν μπορούσα.
0: Σωτήρι,
3: δεν γίνεται.
0: Σημείωνε.
3: Λοιπόν, δεν, είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ εύκολο. Και σήμερα πήγα σε καταστήματα του ΟΠΑΠ, δεν το έχω και λέει γιατί δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα ακόμη. Είναι.
0: Ποια πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει, τι πλατφόρμα.
3: Θα σου πω.
1: Θέλει να παίξει μακροχρόνια για τη νέα χρονιά.
3: Θα ακούει, ναι. Λοιπόν, είχα βρει και τη Γαλλία με 5,5, τώρα τη βρίσκω στα 3,50. Κατάρτιση του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Ωραία, πες μας τα.
3: Και τα άλλα τρία να τα πάρει όλο ο Παναθηναϊκός. Μπάσκετ, Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα στην Ελλάδα.
0: Άρα λοιπόν, κατάκτηση με μια Γαλλία. Ναι.
3: Σύνολο με 10 ευρώ, 179 και 93 απόδοση. Ωραία. 1.700.
0: Περίμενε.
3: Ειλικρινά το λέω.
0: Θοδωρή, κάτσε
3: εγώ είμαι
0: Ολυμπιακός. Ναι.
1: Γαλλία να πάρει το Μοντιάλ. Παναθηναϊκός
0: το ποδόσφαιρο. Ευρωλίγκα στο μπάσκετ και πρωτάθλημα στο μπάσκετ.
3: Αυτά.
0: Εγώ λέω να πάει να κάνεις μια δωρεά σε κάποια εκκλησία.
3: Εγώ λέω, φίλε, επειδή νιώθω. Ρε φίλε, είμαι Ολυμπιακός, να σου πω ειλικρινά. Εδώ με ξέρουν τα παιδιά. Αλλά, πώς να σου το πω, πώς λένε στην Κίνα είναι, λέει, φέτος η χρονιά
1: του χαμελέοντα.
3: Τη Σαύρα, του Βατράκου, ξέρω εγώ.
0: Τη Σαύρα.
3: Νιώθω ότι φέτος είναι χρονιά του Πανέκου. Το νιώθω, κάτι μου το λέει μέσα. Και λέω, εδώ. Εδώ χαλάμε 100 ευρώ τη βδομάδα για
0: ατύχημα.
3: Τώρα στα 10 ευρώ είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, δεν βαριέσαι
3: να πετάξει. Αλλά το λέω ειλικρινά, αν κάποιο γνωρίζει πού μπορώ να τα ποντάρω, αν δηλαδή υπάρχει δυνατότητα τώρα και στη στίχημα μπήκα, δεν είναι διαφήμιση, αλλά δεν
1: ξέρω. Σε 20 μέρε από τώρα θα μπορείτε
0: να πετάξετε. Κοίταξε,
3: την Γαλλία.
1: Εντάξει, παίξτε τα υπόλοιπα.
0: Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορεί να τα βγάλουμε σε αυτή τη ζωή.
1: Παίξτε τον Παναθηναϊκό στο πόλεμο που ο κύριο πριν.
3: Όχι μωρέ, τώρα μιλάμε σοβαρά, άκου τώρα, κοίτα, όταν είναι για την ΤΕΠ, μιλάμε για την ΤΕΠ, όταν είναι μετά να μιλήσουμε για τις ομάδες, είναι για τις
0: ομάδες.
3: Λοιπόν, ειλικρινά, αλλά δεν πιστεύω να υπάρχει δυνατότητα, γιατί άμα ήταν θα μου το έλεγαν έτσι, δεν είναι.
1: Τα μακροχρόνια τα ανοίγουν μετά τις 20 Ιουλίου.
3: Ναι, λέει, γιατί πρέπει να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές και ούτω
0: καθεξής. Ναι, ναι, ναι, να βγάλουν αποδόσεις.
3: Αλλά δεν είναι και λίγο τώρα ένα δεκάρικο 1.700.
0: Όχι μωρέ, εντάξει, γιατί να είναι λίγο, αφού έχει έμπνευση καλά κάνει να το παίξει όποτε το βρει να το παίξει.
3: Να καλά, καλή συνέχεια.
0: Αλλά επειδή είσαι Ολυμπιακός, θα παρακαλάς να μην το να μην πάρεις.
3: Φίλε, θα παρακαλάω να σου πω κάτι. Και άμα είναι να πιάσω εγώ 1.700 ευρώ, δηλαδή εγώ
1: σωστός,
3: να
1: πιάσω
3: ένα εικοσάρικο, θα παρακαλάω τώρα να χάσει ο Παναθηναϊκός για να. Μην τρελαθούμε κιόλα.
0: Ρε φίλε, για 1.700
3: ευρώ και περίμενε, 15, ναι.
0: Για 1.700 ευρώ. Όχι,
1: εικοσάρικο είναι και είναι 3,5.
3: Όχι, για 500 ευρώ, φίλε, πληρώνω ένα νίκο του κορσού μου στα Γιάννενα. Φίλε,
0: εγώ αλήθεια τώρα δεν είμαι υπέρ σου. Αλήθεια τώρα στο λέω.
3: Εντάξει,
0: δεν είναι όλα λεφτά σε αυτή τη ζωή.
1: Εγώ το πάω να πω το πέζω κοντρά.
3: Φίλε, αλλά εντάξει, να σου πω κάτι. Μα το παίζω με την. Αυτή με την έμπνευση. Ότι κάποτε έτσι θα γίνει.
0: Κοίταξε, θα μπορούσε το Δωρή να μου πει, ξέρει, ρε φίλε, εγώ είμαι χορτασμένο, δεν πειράζει. Α το πάρουν και άλλοι και εκεί να το δεχτώ. Αλλά όχι. Κάντο λίγο πιο γλυκό, κάντο λίγο πιο νόστιμο.
3: Α, το χάσουμε τότε το στίγμα και να μην το πάρει στον μπάσκετ τότε.
0: Εντάξει, το δωρή μου, άντε να σε καλά πλάκα.
1: Καλή συνέχεια, καλή
3: συνέχεια.
0: Έτσι, έτσι, όπως το λες. Άντε, άντε, Θοδωρή, γεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ο Ντεμέλο.
4: Στρατάρχη ο Ντεμέλο.
0: Στρατάρχης, εδώ, καλά φίλε, εσύ.
4: Είσαι μάγκας.
0: Ναι, μωρέ,
4: σιγά. Είσαι number one.
0: Ναι.
4: Και number two είναι
0: ο Μπέλος.
4: Ο Βασίλης, ο Γερασίμου.
0: Α, ο Βασίλης, ναι, εννοείται. Όχι,
1: όχι. Είναι κολλητή, ρε, είναι κολλητή.
0: Όχι, άκου. Ποιο με το Ντεμέλο, ναι. Βασίλης είναι νούμερο ένα. Και μετά ναι, όλοι οι υπόλοιποι, φίλε, άστο τώρα, μην. Αυτά τώρα.
4: Ναι, εντάξει,
0: νούμερο
4: ναι,
0: ένα ναι, είναι η γερασί μου, να το ξέρει.
4: Ναι,
0: έτσι.
4: Τον αγαπώ πολύ, έτσι, το ξέρει.
0: Έτσι, όλοι τον αγαπάμε, όλοι.
4: Ναι, ο Τζίτζης, καλά είναι ο Τζίτζης.
0: Τζίτζης, βέβαια.
1: Καλά είναι.
0: Αλλά έχει ξαφανιστεί αυτές τις μέρες τώρα. Τζίτζης δεν
1: πειράζει. Δουλεύει τώρα, δουλεύει. Κατά κύριο σεζόν,
0: ναι, αλλά.
1: Σεζόν,
0: έχει
1: σεζόν.
0: Έχουμε μουντιάλ, φίλε.
1: Δουλειά.
4: Στην κουρούτα πέφτουν
0: να πούμε. Για την κουρούτα είναι
1: πέρα. Για εκείνο, Τζίτζης, για εκείνο.
4: Ναι, να τον κάνω πρόεδρο. Ναι. Καλά είσαστε όλοι.
0: Καλά. Εσείς, όλα εντάξει, έτσι.
4: Άντε μου, δεν έχω να πω τίποτα.
0: Να σε καλά που πήρες, να σε καλά.
4: Έφυγε από τη μέση, τώρα εντάξει. Νόργουι τώρα ψήφισε.
0: Νόργουι, Χάλαντ. Έγινε, άντε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Έτσι που λες, φίλε.
1: Αυτή δεν είναι άσχημη η Νορβηγή.
0: Καλή είναι, μωρέ, αλλά εντάξει δεν είναι για κατάκτηση.
1: Τι, πού ταιριάζουν τώρα?
0: Νόργουε, που λέει και ο Ντεμέλο, ο φίλος μας. Θα σου πω αμέσως, διότι εδώ είμαστε διαβασμένοι, δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι, φίλε. Λοιπόν, Νόργουε, πού πάει η Νορβηγία, ενδεχομένως να μην έχει βγάλει ακόμα το ζευγάρι της. Νορβηγία, το νούμερο 5, το οποίο διασταυρών. Βραζιλία, Νορβηγία.
1: Έξω η Βραζιλία. Θα σπάσουν τα μπούκολα.
0: Όχι, ρε φίλε. Βραζιλία θα πάει μακριά, φίλε. Θα πάει μέχρι και τα ημιτελικά θα πάει.
1: Όπως την είδα χτες, δεν πάει πουθενά.
0: Γιατί, ρε φίλε.
1: Και τώρα.
0: Πού χθες την είδες?
1: Με τον Ζόρι στο 95, προχθές.
0: Με την. Πώς τη λένε? Την.
1: Με πλήρωσε αυτό. Ήταν ωραίο το νούμερο.
0: Δεν κατάλαβα. Άρα γιατί την Ιαπωνία την έχεις για κακή ομάδα.
1: Όχι, μια χαρά είναι.
0: Φίλε, η Βραζιλία έπαιξε πάρα πολύ ωραία μπαλά.
1: Ναι, το είδα το ματσάκι.
0: Για κάτσε να. Έλα Γιωργάκη, τι θες κάτι? Τι. Σίγουρα. Τι ήρθες να. Ναι, εντάξει.
1: Έχεις άλλη μια τελευταία.
0: Έχω τελευταία γραμμή. Γιώργο, έχω τελευταία γραμμή. Ρε φίλε, η Βραζιλία ήταν πολύ καλή με την Ιαπωνία. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Στο δεύτερο, οπότε δεν βλέπω τώρα.
0: Και ξαναλέω ότι η Βραζιλία. Καλά, δεν υπάρχει τώρα. Η Βραζιλία θα πάει μέχρι τα ημιτελικά στο υπογράφο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε και κανένα δύο μηνύματα, να μην αφήσουμε κανένα φίλο, γιατί μετά. Νομίζω είναι ο Ζαφυράκης. Είδα το Φώτη. Τι έχει γίνει, ρε παιδιά, εδώ πέρα σήμερα? Όχι, είναι ο Τάσος. Λοιπόν, ο Λάμπης λέει Ολυμπιακός και ας μην κάνει μεταγραφές ο πρόεδρος. Και Καριστιανού. Αυτό πώς το βλέπεις? Μέχρι τη Δευτέρα παρουσία. Έτσι λέει. Καλή εκπομπή και καλό απόγευμα από Κύθνο. Γεια σου, Λάμπη μου.
1: Πιστεύω ότι δεν θα πάρει ούτε Κύθνο, 3%.
0: Ρε, φίλε, τι ωραίο νησάκι, Κύθνο.
1: Πολύ όμορφο. Μικρό όμορφο.
0: Πάρα πολύ ωραίο νησί. Σε ζηλεύουμε. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει. Ο Ντιμάν Μπελό, καταγράφεσαι. Έτσι λέει.
1: Καταγράφουμε, γιατί.
0: Και αυτά που λες για τη νέα χρονιά για το πρωτάθλημα και ότι δεν θα φύγει κανένας. Οσμάν είναι έτοιμος. Να, μανιμάνι, Οσμάν, δεν θα φύγει, ρε φίλε.
1: Δεν φεύγει, ρε παιδιά.
0: Καλησπέρα, κύριε Στρατάκη. Καλησπέρα, κύριε Μπέλο. Καλησπέρα σας, κύριε Γιάννη. Λοιπόν. Έχουμε άλλη γραμμή, παιδιά. Τι κάνουμε? Αν και δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Κάτι έχουμε.
1: Οριακά είσαι.
0: Οριακά. Θα φύγουν πολλοί, ρε φίλε.
1: Δεν φεύγει κανένας.
0: Δηλαδή, πώς πέσει τσάκι πάνω από την έκοση του χρόνου? Καμιά 15αριά, 20αριά. 15αριά πρέπει να έχει. Καμιά 25αριά.
1: 8 ξένους έχει.
0: Θα έχει περισσότερους από την ΠΑΕ. 8.
1: Ναι, βέβαια. 8. Κάνανε συν έναν.
0: Σύνολο πόσο θα έχει ο Παναθηναϊκός?
1: Πόσο θα έχει?
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω θα κόψει και τον Τίτο Μίτογλου από την Ευρωλίγκα. Θα παίζει μόνο στο ελληνικό.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Και να χωρέσουν οι υπόλοιποι.
0: Δεν ξέρω.
1: Αν και τον Τίτο το γουστάρει ο Μπράντοβιτς.
0: Ο Βάγγελος λέει καλησπέρα, παιδιά. Τι του λέτε? Αυτό που πρέπει να ρωτήσετε είναι αν το τηλέφωνο. Α, λέει για τα δεδομένα και τα. Για το θέμα.
1: Με τα μηνύματα που λέγαμε.
0: Ναι, μωρέ. Λέει ότι πρέπει να το ρωτήσουμε αν έχει δεδομένη, αν συνδέεται στο WiFi κάποιου δικτύου.
1: Και να ξέρεις κάτι, αν φύγει ο Οσμάν τώρα που το λες, ναι, αυτός ναι. που θα έρθει θα σε φοβήσει.
0: Τι εννοείς, για πες εσύ πληροφορίες.
1: Θα το δεις μόνος σου.
0: Τι, αν φύγει ο Οσμάν, ποιος θα έρθει δηλαδή. Όταν λες θα φοβήσει ποιον τον Ολυμπιακό.
1: Θα σε φοβήσει.
0: Εμένα προσωπικά δεν πρόκειται να με φοβήσει, γιατί τους ξαναλέω. Τον Μπαρτζόκα εννοείς να φοβήσει, διότι τι να φοβηθεί τώρα. Είναι μια έτοιμη ομάδα ο Ολυμπιακός. Και κάνει δύο προσθήκες, ήδη έχει κάνει τεράστιες.
1: Κάτσε μη φύγει ένας από την έτοιμη.
0: Ποιος, ο Ντόρση.
1: Ξέρω.
0: Και λοιπόν, και να φύγει ο Ντόρση, τι έγινε.
1: Μπορεί να φύγει κι άλλος.
0: Ποιος,
1: πες. Να πάει σε άλλη ομάδα. Προς την Αραβία μεριά.
0: Τι, στην άλλη τη Χάτ.
1: Είναι δυσαρεστημένος με τα οικονομικά του.
0: Ο Ουγκο Καπ.
1: Ξέρω εγώ, μόνος τα λες. Εγώ απλά σου λέω και σε μου τα λες.
0: Εγώ φίλε αλήθεια τώρα σου λέω, αν ήμουν Αγγελόπουλος θα φώναζα το walk up και θα του έλεγα, άκου αγόρι μου, σου είχαμε πει ότι θα σου κάνουμε αύξηση. Γιατί βγαίνεις και λες αυτά τα πραγματάκια τα οποία δεν είναι όμορφα, γιατί είσαι τόσο Αμερικανάκι. Αφού... πάρε τώρα.
1: Ποιος είναι Αμερικανάκι?
0: Πάρε ο walk up.
1: Αφού είναι Έλληνας.
0: Τέλος πάντων,
1: Θωμάς Γουακαπόπουλος.
0: Λοιπόν,
1: δεν σ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει.
0: Γιατί και ο Φάλι είναι ξένος και δεν
1: Φαλόπουλος,
0: το ξέραμε. Αλλά είναι Φαλόπουλος.
1: Λέει δεν την παίρνει τη...
0: την
1: υπηκότητα γιατί έφυγε τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. αυτά. Λοιπόν, πάμε. Ο φίλος μας ο Γιάννης, ο οποίος είναι και συντοπίτης, λέει: έξω λέει δραχμοφωνιάδες από τον Ολυμπιακό. Για πάντα Αγγελόπουλοι. Πραγματική οπαδή του θρύλου μας και όχι καβουρομάνες με 200 εκατομμύρια εισπράξεις βάζοντας κουμπιά για μετεγραφές. Ναι, το άλλο δεν το διαβάζω. Πάρτε διαρκείας, κορόιδα να απολαύσετε τους Γκαρσίες και λοιπούς περιπατητές. Ρε Σιγιάννη, αυστηρός είσαι.
1: Γκαρσίες ποιοι είναι, τσάικ.
0: Γκαρσία, που έκανε ένα νέο Ολυμπιακός που είναι στα 30.
1: Ο Ντανί.
0: Ο Ντανί.
1: Α, τον Ντανί, ρε φίλε. Πληρώνω τον Ντανί. Έχει κίτρινη κάρτα κάθε μάτς.
0: Γι' αυτό τον κράτησε, ρε Γιάννη.
1: Τον πήρα τηλέφωνο εγώ το μετελήπαρ και του λέω: μην το διώξει, κράτησε έντονα.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Μα λέγεται Λαμποτέ. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: 9.43 Ιντερνετ. Sports.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέα.
12: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Από σήμερα είναι διαθέσιμο το κανάλι του TV Ελλάδα.gr. Το κανάλι φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την εργασία του με το θρύλο της ομάδας Τζοβάνι, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο πρέσβη του συλλόγου στη Λατινική Αμερική. Πρώτον πυλώνει η επιστροφή του Αντώνιο Κορδόνη για το πόσο τεχνικού διευθυντή. Εντός ημέρας αναμένεται ανακοινώσει για την απόκτηση του Πόποβιτς. Εξετάζεται η περίπτωση του τερματοφύλακα της Λας Πάλμας Ντίγκο Χόρκα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σκωτία. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Χέλμοντ Σπορ σε φιλικό αγώνα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Πρώτη εμφάνιση του Γιάκομπ Νίστρουπ σε αγώνα ως προπονητής του Τριφυλιού. Σέντρα στις 6 τηλεόπτικη κάλυψη από το Sky. Προτεραιότητα για τους πράσινους η ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Δημήτρης Γκούμας αναλαμβάνει ρόλο άμεσου συνεργάτη του τεχνικού διευθυντή Στεφάνου Κοτσόλη. Ο ΠΑΟΚ πήρε την έγκριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το προπονητικό του κέντρο. Αισιόδοξο το δικέφαλο του Βορρά για την υπόθεση του Γιαννούλη και του Χατζηδιάκου. Στις 6 ασπρόμαυροι κοντράρονται με την Μπέβερεν στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας με τον Αλέσιο Λύση στο τιμόνι της ομάδας. Τηλεοπτική μετάδοση από το υβριδικό κανάλι του Open. Ο Άρης ετοιμάζεται να προχωρήσει σε κίνηση διοικητικού επίπεδου, καθώς ο Θεόδωρος Καρυπίδης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με άνθρωπο του εξωτερικού για την ένταξή του στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Τη λύση της συνεργασίας της με τον χορηγό στο μπροστινό μέρος φανέλας ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι πυρώτες γνωστοποίησαν και την ολοκλήρωση συνεργασίας τους με την FMS. Φρενιτίδα στον κόσμο του Άρη για τις τριεδιαρκείες της ομάδας μπάσκετ. Εξαντλήθηκαν σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα τα 1000 διαθέσιμα για τη σεζόν 2026-2027, όπως ανακοίνωσε η κίτρινη ΚΑΕ. Ο Όφη ανακοίνωσε συνεργασία με τον Χρήστο Καρυπίδη, ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του διευθυντή ποδοσφαίρου στους Κρητικούς. Παρελθόν από τους Κρητικούς αποτελεί ο Έντι Σαλσίδο. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την επιστροφή του Έλληνα τερματοφύλακα Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλο μετά από μια διετία. Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, Στολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Περσίδης, Νετζίπογλου και Ελάιζα Μήτρου Λόγκ απαρτίζουν τη 12η της Εθνικής Ελλάδος για το αυριανό μάτς με τη Ρουμανία στην Οραντέα. Η αντιφάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 στις 7 Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία Ζεγοβίνη. Η πρώτη μεταγραφή της Τσέλσι είναι επίσημη. Κάτοικος Λονδίνου θα είναι ο Μάρκο Παλέστρα για 60 εκατομμύρια ευρώ. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Νόβακ Τζόκοβιτς για το δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Γουίμπλετον. Πρώτο σερβίς μετά τις 7.30. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Νέα προσθήκη στην ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε το διεθνή Κροάτι περιφερειακό Λόρεν Φάτοβιτς. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας του με την Ελληνίδα περιφερειακή Βάσο Πλευρίτου, η οποία θα παραμείνει στους Ερυθρόλευκους για 16η διαδοχική σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
13: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ. Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο και όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 5 με 6 είμαστε μαζί σας για να δούμε και να ξεφυλίσουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο Τάσος Ζαφυράκης, στην παραγωγή της εκπομπής Μιχάλης Οηλές, Νίκος Κατσάτσος και Γιώργος Βοιατζής, στα social media Σοφία Οικονόμου. Τετάρτη σήμερα, καλό μήνα σε όλους, πρώτη του μηνός Ιουλίου 2026, υγεία σε όλους λοιπόν, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και πάνω απ' όλα να περνάτε καλά την κάθε μέρα σας, γιατί είναι σημαντικό αυτό να περνάμε καλά. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό που επιζητούμε όλοι είναι υγεία και χαρές στην καθημερινότητά μας. Και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα έπονται, όπως λέμε πάντα, και πρέπει αυτό να το πιστεύουμε βαθιά. Θα πάμε όπως κάθε φορά στη συνέχεια με καλούς συναδέλφους. Θα έχουμε κοντά μας τον Βαγγέλη Δουκάκο για θέματα ΕΠΟ και διαιτησίας, τη Σοφία Λυσιώβα να δούμε οι ομάδες της Super League 2 πώς προετοιμάζονται, τι μεταγραφές κάνουν και πώς στο νέο φορμάτ πια με έναν όμιλο. Θα είναι ένα διαφορετικό πρωτάθλημα αυτό. Θα μας μεταφέρει η Σοφία λοιπόν ό,τι καινούριο υπάρχει. Και βεβαίως θα έχω κοντά μου στη συνέχεια, θα έχουμε μάλλον όλοι μαζί κοντά μας τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, τον Ιάκωβο Χάτζη Αθανασίου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν χάνει αγώνα του παγκοσμίου κυπέλου. Να μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το παγκόσμιο κύπελο, να δούμε την εξέλιξή του, αλλά να μιλήσουμε και για τις κινήσεις του Παναθηναϊκού, το μεταγραφικό σχεδιασμό, αυτούς που έχει αποκτήσει ο Παναθηναϊκός, και να πούμε ότι στις 6 ώρα, με το που τελειώνει η εκπομπή, ξεκινάνε δύο φιλικά παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπέβερεν στις 6 ώρα όπως είπαμε, και ο Παναθηναϊκός την ίδια ώρα τη Χέλμουντ Σπορ. Μια δοκιμαστικά παιχνίδια, τα πρώτα ξεμουδιάσματα θα λέγαμε για τις ομάδες. Έχει ενδιαφέρον όμως για τον Ίστρουμ να δούμε τι σύστημα κατεβάζει, πώς, τι έχει αλλάξει την ομάδα και βεβαίως αν έχει βάλει τη δική του σφραγίδα σε κάτι διαφορετικό από αυτό που είχαμε όλοι δει την προηγούμενη περίοδο και τις προηγούμενες θα έλεγα εγώ, με το κουραστικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού στις περισσότερες των περιπτώσεων. Και βεβαίως μας βλέπετε live, κάτι που δεν αρέσει πολύ προσωπικά σε μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει αρέσει στη διοίκηση. Μας βλέπετε λοιπόν ελλαδατv.gr, ζωντανά λοιπόν, όποιος θέλει να συνδεθεί και να βλέπει και εικόνα, να έχει και εικόνα. Πριν προχωρήσουμε στα αθλητικά κάθε αυτού, να δούμε κάποια άλλα θεματάκια κοινωνικού ενδιαφέροντος που έχουν αξία, αλλά και πάνω απ' όλα είναι θέματα υγείας, όπως ανθρώπινες απώλειες που είχαμε σήμερα. Για παράδειγμα, ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο Βασίλης Λεβέντης, έφυγε από τη ζωή, μάθαμε σήμερα, σε ηλικία 75 ετών, και αυτό το ανακοίνωσε ο γιος του, ο Μάριος ο Γεωργιάδης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έφυγε λοιπόν ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης, του γνωρίσαμε όλοι και μέσα από το κοινοβούλιο και έξω για τους μάχες που έδινε τόσα χρόνια. Έφυγε νέος όμως, 75 ετών. Τέλος πάντων, αυτό δυστυχώς είναι το ένα αρνητικό, και το άλλο είναι από τον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς έφυγε σήμερα επίσης από τη ζωή ο αγαπημένος μας από τον παλιό καλό κινηματογράφο, ο Μιχάλης Μόσιος, σε ηλικία 79 ετών. Ο αγαπημένος σε όλους μας, ο θρυλικός Ταμτάκος, αν το θυμάστε, πώς να μην το θυμάστε όλοι, μας είχε κάνει πολλές φορές να γελάσουμε και να τον αγαπήσουμε. Τα συλληπιτηριά μας λοιπόν και στις δύο οικογένειες και βεβαίως να πούμε καλό παράδεισο και στους δύο.

Και βεβαίως έχουμε και άλλα ζητηματάκια. Τώρα τελευταία ακούμε για τους λαγοκέφαλους. Εμφανίζονται εδώ, εμφανίζονται εκεί. Έχουν γίνει απειλή και για τους λουόμενους. Επικίνδυνοι είναι με την έννοια ότι επιτίθενται στους ανθρώπους, τα τσιμπήματά τους μπορεί να είναι πολύ σοβαρά και να επιφέρουν σοβαρό τραυματισμό και αιμορραγία ακόμα. Εκεί λοιπόν είδαμε να γίνονται κινήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενεργοποιώντας από τις 29 Ιουνίου ένα πιλωτικό πρόγραμμα για τη διαχείριση αυτού του λαγοκέφαλου. Λοιπόν, επικήρυξη ενεργοποίησης για τον λαγοκέφαλο, αμοιβή έως 5,33 για το ένα κιλό, σε όσους λοιπόν μπορέσουν και αλλιεύσουν περισσότερους, προκειμένου να καταστραφεί αυτό το είδος του ψαριού, γιατί δεν είναι ωφέλιμο σε καμία περίπτωση. Είναι επικίνδυνο για τους λουόμενους, δηλητηριώδες ψάρι δεν τρώγεται, αλλά από εκεί και πέρα καταστρέφει και ό,τι μικρό υπάρχει στο θαλάσσιο χώρο και δεν μπορούν να αναπτυχθούν ψάρια, τα οποία άλλα είναι ωφέλιμα για τον άνθρωπο και γενικότερα με μεγαλύτερη προσφορά. Να πούμε εδώ ότι η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ και αυτό είναι για την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο. Εκεί λοιπόν καλούνται δύο περιφέρειες να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότησης αυτής της πράξης. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει προβληματίσει, γι' αυτό το αναφέρω αυτή τη στιγμή. Πάμε όλοι στις παραλίες, πάμε όλοι στις θάλασσες, λέμε μην έχει εδώ λαγοκέφαλους, μην επιτεθούν. Αρχίσαμε λοιπόν να ψαχνόμαστε γύρω μας, εκεί που κάνουμε μπάνιο, μην έχουμε κάποιο πρόβλημα. Είναι πρόβλημα, άργησαν να ληφθούν μέτρα για να καταπολεμηθεί και να μην απλωθεί τόσο πολύ, αλλά ποτέ δεν είναι αργά και ας πούμε ότι έστω και τώρα θα υπάρχει ένα αποτέλεσμα.

για την όποια επικοινωνία μαζί μας. Να θυμίσω βεβαίως το γνωστό Viber για SMS 6939-943-943 και το τηλεφωνικό κέντρο 210-220-5943. Όλα τα παιδιά που ακούσατε είναι στη διάθεσή σας να απαντήσουν και στα δικά σας τηλεφωνήματα.

Λοιπόν, είχαμε την περασμένη Τρίτη συνεδρίαση της Super League με θέμα ανάδειξη νέου Προέδρου, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Οι συσχετισμοί έλεγαν ότι θα είναι ισοπαλία 7-7. Το είχαμε πει εμείς στην εκπομπή Παράθυρο στα Σπορ στο Blue Sky με τη Σωτήρη Βορειά εδώ και 10 μέρες. Και μάλιστα είχαμε πει ότι θα είναι 7-7 και θα έχει η ψηφοφορία, θα επαναληφθεί σε νέα ημερομηνία που θα ορίσει η Super League. Να πούμε εδώ ότι έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα συγκριτικά με το 2024 με την προηγούμενη εκλογή. Τότε ήταν 7-6 υπέρ του Βαγγέλη Μαρινάκη. Να πούμε ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο νυν πρόεδρος. Εκεί λοιπόν όλα έλεγαν ότι θα είναι 7-7, έτσι όπως τα είπαμε, και έτσι έγινε. Και τώρα, όπως είπαμε, θα πάμε σε νέα ψηφοφορία. Το σκηνικό και το τι οι ζυμώσεις που είχαν γίνει όμως ήταν οι εξής, συγκριτικά με το 24. Τότε ήταν ο Πανετολικός εκεί όπου ήταν με την πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου, αλλά τελευταία στιγμή άλλαξε τότε και έριξε Λευκό. Και έτσι λοιπόν επικράτησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης με 7-6. Τώρα αυτή τη φορά άλλαξαν τα δεδομένα, ο Πανετολικός ψήφισε Γιάννη Αλαφούζου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος την προηγούμενη φορά ήταν με τον Ολυμπιακό, ψήφισε Γιάννη Αλαφούζο, η ΑΕΚ ήτανε με τον Γιάννη Αλαφούζο και παρέμεινε, και βεβαίως αυτό το άλλο είναι ότι ο Άρης και με τον Θοδωρή Καρυπίδη την προηγούμενη ήταν με τον Παναθηναϊκό, τώρα είναι με τον Ολυμπιακό. Θυμόμαστε όλοι την έντονη και εχθρική, θα έλεγα, σχέση που είχαν οι δύο άνθρωποι και δύο ομάδες, αλλά τώρα φαίνεται ότι έχουν βελτιώσει τη σχέση τους, έχουν αλλάξει πολλά και έχει περάσει στο στρατόπεδο του Βαγγέλη Μαρινάκη. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε πώς θα αλλάξουν οι συσχετισμοί και ποιος θα πάρει από ποιον τη μία ψήφο που θέλει παραπάνω για να επικρατήσει ως πρόεδρος της Super League. Να θυμίσω ότι στην παρέα μας βρίσκεται η εταιρεία Dead Car Hail. Ποια είναι αυτή? Πρόκειται για μια εταιρεία η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως όταν υπάρχει μια ζημιά από χαλαζόπτωση με λακκούβες, μεγαλύτερες ή μικρότερες, και αυτή η ζημιά αποκαθίσταται με την σύγχρονη μέθοδο PTR. Χωρίς βαφή του αυτοκινήτου σας, διατηρώντας έτσι και την εμπορική του αξία. Επισκευή βαθουλωμάτων λοιπόν, χωρίς βάψιμο και από εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών που έχουν ειδικευτεί στην Αγγλία. Dead Car Hail, να θυμάστε, θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα, και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μπορείτε να το κάνετε στο τηλεφωνικό κέντρο 211-411-2288, ενώ μπορείτε να μπείτε και στο www.deadcarhail.com για να πάρετε όποια πληροφορία θέλετε.

Εν τω μεταξύ, φίλο και φίλοι, η προετοιμασία των ομάδων Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ Ολυμπιακού συνεχίζεται στου πράσινου. Θα τα πούμε και μετά. Ο Ντεφράι Βρύ έχει κάνει την πρώτη προπόνηση, όπω και ο Έλμεν Ράστοντερ. Ο Σέντερφορ από την Τούν φόρεσαν λοιπόν την πράσινη φανέλα και προπονήθηκαν κανονικά. Βρίσκονται στη δεύτερη μέρα πλέον στην Ολλανδία. Και επίσης να πούμε, σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο κύπελο, μεγάλη έκπληξη, μικρότερη, θα λέγαμε και τεράστια έκπληξη, ή ο αποκλεισμός της Γερμανίας από την ψυχωμένη Παραγουάη, εκεί στα πέναντι. Οι Γερμανοί πήγαν στο σπίτι τους πριν περάσουν στις 16 καλύτερες ομάδες. Από εκεί και πέρα, έχουμε σήμερα παιχνιδάκια, θα μας απασχολήσουν αργότερα και στοιχηματικά, καθώς δεν ξέρω ποιοι μας ακολουθήσατε την Δευτέρα, δώσαμε 6 παιχνίδια, 3 της Τρίτης, της Δευτέρας συγγνώμη, και 3 της Τρίτης, είχαμε 100% επιτυχία, 6 στα 6, πρέπει να πήγατε ταμείο όποιος μας ακολούθησε. Σήμερα θα σας δώσουμε και για σήμερα Τετάρτη, και για Πέμπτη και για Παρασκευή, από 3 την κάθε μέρα, γιατί δεν θα έχουμε εκπομπή αύριο και μεθαύριο. Εκτός για την Παρασκευή το βράδυ, συντονιστείτε στο Blue Sky, στην εκπομπή Παράθυρο στα Σπορ 11.30 το βράδυ. Εκεί θα έχουμε εκ νέου προτάσεις. Αυτά σε ό,τι αφορά. Πάμε τώρα, έχουμε κοντά μας τον καλό συνάδελφο Βαγγέλη Δουκάκο να μάθουμε.

0: τώρα που είδα ότι μια ομάδα η οποία μετέχει στα μπαράζ ανόδου για τη Super League 2 και τελικώς δεν θα μπορέσει να μετάσχει, την επαναφέρουν στη γάμα εθνική και με πρόστιμο, όχι πρόστιμο, με ποινή ότι δεν μπορεί και την επόμενη χρονιά να ξαναδιεκδικήσει άνοδο στην ανώτερη κατηγορία. Δηλαδή έχει πολλές λεπτομέρειες το, αλλά χάνεσαι, πρέπει να τα δεις με λεπτομέρειες, μιλάει για τα γήπεδα, μιλάει πολλά πράγματα. Για το VAR μιλάει για ένα σωρό πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή έχουμε πράγματα, γι' αυτό και η διετσία τώρα έχει περιέλθει σε δεύτερη μοίρα. Θα περιμένουμε τώρα όλα αυτά, γιατί το βασικό το ζητούμενο είναι, γιατί βλέπω ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή και φωνές, πάει για να βαδίσουμε προς τους Έλληνες διαιτητές, εκεί πάει η δουλειά. Παρότι ο γεγονός ότι γιατί δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες και δεν βλέπω και καμία από τις ομάδες, μεγάλες ομάδες να...
1: Απλώς αυτό που σου είπα την άλλη φορά, ότι και οι υπόλοιπες ομάδες εκτός Big Four θα πετήσουν να έχουν και αυτές VAR, όπως είπε ο Γιώργος Μποροβίλος, και θα επιμείνω, μου είπε σε αυτό το... γιατί να μην υπάρχει, να υπάρχουν δύο μέτρα κοινό σταθμά.
0: Έχουμε τρεις διαιτητές οι οποίοι πρέπει να χρησιμοποιούνται.
1: Καλά, υπάρχουν και ο βοηθός VAR.
0: Πού να τους βάλει, πού να τους βάλει, VAR.
1: Ναι, VAR.
0: Τρεις βαρίστες. Όταν λένε VAR, μιλάνε για VAR, για ξένους βαρίστες, μιλάνε VAR.
1: Καλά, δεν θα τους μαλώσει κανένας αν αποφασίσουν.
0: Όχι, θέλω να πω VAR.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω ότι έχουμε τώρα τρεις βαρίστες.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη μου,
0: θα τα
1: πούμε από Δευτέρα να έχουμε περισσότερα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Να θυμίσω, κυρίες και κύριοι, να θυμίσω ότι έχουμε κοντά μας και τα καλλιντικά La Beauté. Καταστήματα καλλιντικών, λοιπόν, La Beauté, στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε εκεί αυθεντικά αραβικά αρώματα και βεβαίως για άντρες και γυναίκες. Στη Ραφίνα το ένα κατάστημα Εθνικής Αντιστάσεως 4, στην Αρτέμιδα το άλλο, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. La Beauté, να θυμάστε ότι μπορείτε να τα βρείτε και online στα labeauté.gr. Μην ξεχάσω να πω ότι έχουμε και εθνική μπάσκετ 2 του μηνός αύριο και στις 5 εβδόμου, αύριο με Ρουμανία εκτός και στις 5 με την Πορτογαλία εντός για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Παιχνίδια τα οποία πρέπει η εθνική ομάδα να παίξει με σοβαρότητα και να τα κατακτήσει. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Εσείς μείνετε εδώ, θα ακολουθήσουν μετά. Πάρτε μολύβι και χαρτί, γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια. Να κρατήσετε κωδικό και πρόταση που θα, σημείο που θα δώσουμε. Και βεβαίως Σοφία Λυσιώβα και Ιάκωβος Χατζαθανασίου για τη συνέχεια. Διαφημίσεις.

0: 943 Interveten Sports.
1: Μαθουλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: 943 Intervet Sports.
2: Η ώρα είναι 5:30.

Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, εδώ στη θέση μας, για πάμε για το μισό, για το δεύτερο μισό της εκπομπής, πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Ελπίζω να πήρατε μολύβια χαρτί. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να σας δώσουμε τα προγνωστικά. Παγκόσμιο κύπελο είναι, αρχίζουν τα παιχνίδια και είναι τα παιχνίδια, τα νοκάουτ έχουν αξία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την σημερινή ημέρα, Τετάρτη, το παιχνίδι το πρώτο 7 η ώρα, κωδικός 107, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό. Θα προτείνουμε εδώ άσο και άντερ 3,5 συνδυαστικά. 1,70 η απόδοση, αλλά θεωρούμε ότι η Αγγλία δεν θα σημειωθούν στο παιχνίδι πάνω από 3 γκολ, 2-0, 2-1, 3-0, κάπου εκεί το βλέπουμε. Μπορεί όμως να είναι και κάποιο μικρότερο σκορ για να είμαστε μέσα. 1-1 και άντερ 3,5 λοιπόν συνδυαστικά. Πάμε στο δεύτερο. Δεύτερο, κωδικός 108, Βέλγιο, Σενεγάλη. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι για τους Βέλγους. Η Σενεγάλη είναι μια δυνατή ομάδα με δυνατά κορμιά, τρεξίματα. Θα πάμε, αυτό το παιχνίδι ξεκινάει 11 το βράδυ. Θα πάμε στο 1 χ, διπλή ευκαιρία και over 1,5, απόδοση το 1,80. Και το τελευταίο παιχνίδι που ξεκινά στις 3 τα ξημερώματα, 109 κωδικός, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Εδώ θα πάμε με δύο επιλογές, άσος και άντερ 3,5 με απόδοση 2,05 και άσος και over 1,5 με απόδοση 1,65. Για κάλυψη εδώ, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν σημειώσουν γκολ νωρίς, μπορεί να ανοίξει το παιχνίδι και να έχει και πάνω από 3 γκολ. Το πιθανότερο όμως να είναι άσος και άντερ 3,5 μέχρι 3 γκολ συνοπτικά, συνολικά. Αυτά λοιπόν τα τρία παιχνίδια είναι για την Τετάρτη σήμερα. Πάμε στην Πέμπτη. Ξεκινάμε με τον κωδικό 110, Ισπανία-Αυστρία. Οι Ισπανοί είναι μια ομάδα μετά την Αργεντινή και τη Γαλλία, που θεωρώ εγώ δύο ομάδες που ρολάρουν και τρέχουν και δεν φαίνεται να δυσκολεύονται μέχρι τώρα να προχωρήσουν. Θεωρώ δύο από τα φαβορί για τους τελικούς. Η άλλη ομάδα είναι η Ισπανία. Μπορεί να μην έχει τη σούπερ απόδοση μέχρι τώρα, αλλά χρόνο με το χρόνο μπορεί να εξελιχθεί ακόμα σε καλύτερη ομάδα, να δείξει περισσότερα. Οι Αυστριακοί δεν νομίζω θα αποτελέσουν εμπόδιο μεγάλο για την Ισπανία. Θα προτείνουμε λοιπόν άσο ημίχρονο, άσο τελικό και over 1,5 συνδυαστικά. Να ανεβάσουμε την απόδοση από 1,30 που είναι τόσο περίπου ο άσος, να πάμε στο 2,05. Συνεχίζουμε με Πορτογαλία-Κροατία, κωδικός 111. Ένα παιχνίδι απρόβλεπτο λιγάκι, αλλά όχι να φτάσει στο διπλό. Ένα έως χ το πολύ. Θα είμαστε στον άσο κοντά, αλλά επειδή οι Πορτογάλοι ορισμένες φορές δεν δείχνουν αυτό που περιμένουμε, κρατάμε και μια πισινή για ισοπαλία. Θα προτείνουμε λοιπόν, η μία επιλογή μας θα είναι άσος, ξέρως, μήπως είναι 1-0 με δυσκολία κτλ. Με απόδοση 1,85. Και δεύτερη επιλογή σε αυτό το παιχνίδι θα πάμε 1 χ, διπλή ευκαιρία και over 1,5 με απόδοση κοντά στο 1,65. Το παν δεν είναι να έχουμε σε όλα τα παιχνίδια μεγάλες αποδόσεις, αλλά να μπούμε και να μην χάσουμε κάποιο για να φτάσουμε στο τέλος να κάνουμε ταμείο. Και το τρίτο παιχνίδι για αύριο, Πέμπτη το βράδυ, είναι σε 6 τα ξημερώματα, δηλαδή ουσιαστικά έχει περάσει Παρασκευή, κωδικός 112, Ελβετία-Αλγερία. Και εδώ δεν είναι ακλόνητο το φαβορί η Ελβετία. Οι Αλγερινοί έχουν τη δυνατότητα και μπορούν να κοντράρουν τους Ελβετούς. Θα πάμε λοιπόν στο 1 χ εδώ και over 1,5 συνδυαστικά με απόδοση 1,75. Αυτά ήταν για την Πέμπτη και πάμε την Παρασκευή. 103 κωδικός, Αυστραλία-Αίγυπτος. Και εδώ θα πάμε με δύο επιλογές. Από τα 9 παιχνίδια θα σας δώσουμε δύο παιχνίδια με διπλές επιλογές για μεγαλύτερη κάλυψη, όπως είπα και νωρίτερα. Αυστραλία-Αίγυπτος λοιπόν θα προτείνουμε. Η πρώτη επιλογή θα είναι χ2 διπλή ευκαιρία και over 1,5 με απόδοση 2,05. Και η δεύτερη επιλογή θα είναι γκολ-γκολ αμφίσκορο με απόδοση 2,18. Εδώ μπορούν να πληρώσουν και τα δύο σε συνδυασμό, αν τύχει να είναι 1-1 για παράδειγμα ή 1-2 το σκορ. Πάμε λοιπόν τώρα, ή μπορεί να είναι και 1 χ. Όχι στο 1 χ, όχι στην ισοπαλία, δηλαδή 1-1 ή στο διπλό της Αιγύπτου. Και από εκεί και πέρα, αν ακόμα κερδίσει η Αυστραλία και έχουμε γκολ και από τις δύο ομάδες, να είμαστε
μέσα με τη δεύτερη επιλογή. Συνεχίζουμε με κωδικό 114 και την αναμέτρηση Αργεντινή πράσινο ακροτήριο. Εδώ λοιπόν είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι ύποπτο για γκέλα, παρότι η Αργεντινή μέχρι τώρα έχει πάει και είπα τα καλύτερα λόγια για αυτήν νωρίτερα. Στοιχηματικά όμως το πράσινο ακροτήριο είναι μια ομάδα η οποία είναι απρόβλεπτη, έχει συνοχή, έχει τρεξίματα, μπορεί να δυσκολέψει την Αργεντινή. Για το λόγο αυτό θα πάμε σε επιλογή 2 έως 3 τερμάτων με απόδοση 1.94. Και θα κλείσουμε το τρίτο παιχνίδι για την Παρασκευή, 115 κωδικός, Κολομβία Γκάνα, 4.30 τα ξημερώματα έναρξη. Θα πάμε και εδώ σε αυτό το παιχνίδι 2-3 γκολ με απόδοση 1.90. Ό,τι και να είναι, 2-0, 1-1, 1-2, 2-1, 1-2, να είμαστε μέσα. Δεν νομίζω ότι θα ανοίξει περισσότερο. Ο φόβος είναι μη σημειωθεί μόνο ένα γκολ. Αλλά έχω την αίσθηση ότι δύο τουλάχιστον θα μπουν εδώ και από εκεί και πάνω, από εκεί και πέρα μπορεί να σημειωθεί και ένα τρίτο. 2-3 λοιπόν και εδώ με απόδοση 1-90.

0: Πάμε να τα πούμε άλλη μια φορά, να κρατήσετε σημειώσεις για όποιον δεν πρόλαβε. Πάμε για Τετάρτη σήμερα, 107 Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονκό, Άσος και Άντερ 3,5 μαζί, 108 Βέλγιο Σενεγάλη, 1 Χ, διπλή ευκαιρία και over 1,5 συνδυαστικά, 109 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία, Άσος και Άντερ 3,5 συνδυαστικά η μία επιλογή, Άσος και over 1,5 συνδυαστικά η δεύτερη επιλογή. Περνάμε πέμπτη, 110 Ισπανία Αυστρία, Άσο ημίχρονο, Άσο τελικό και over 1,5 συνδυαστικά, 111 Πορτογαλία Κροατία, σημείο 1 με απόδοση 1,85 και δεύτερη επιλογή εδώ, 1 χ διπλή ευκαιρία και over 1,5, και το τρίτο παιχνίδι για την πέμπτη, 112 ο κωδικός, Ελβετία Αλγερία, 1 χ διπλή ευκαιρία και over 1,5. Και περνάμε στην Παρασκευή, 113 Αυστραλία Αίγυπτος, Χ2 διπλή ευκαιρία και over 1,5 συνδυαστικά η πρώτη επιλογή και η δεύτερη goal-goal. 114 Αργεντινή Πράσινο Ακροτήριο, 2-3 goal με απόδοση 1,94 και 115 Κολομβία Γκάνα, 2-3 goal με απόδοση 1,90. Αυτά και καλή επιτυχία φίλες και φίλοι. Και ώρα για Σοφία Λυσιώβα, περίμενε που περίμενε αρκετή ώρα. Πάμε να τα πούμε, Σοφία μου. Καλό απόγευμα, καλό μήνα.
1: Καλό απόγευμα, καλό μήνα, και παρακολουθούσα και εγώ τις σημαντικές σου προτάσεις.
0: Να πας ταμείο, Σοφία, γιατί θα χρειαστεί να πας και άλλες διακοπές εκτός από την Νάπολη. Μπορεί να πας στην Μπαρτσελόνα, δεν ξέρω. Ισπανία, δεν ξέρω. Βαρκελόνη.
1: Αλλά καλό είναι να έχουμε κάποια έξτρα.
0: Είπα Μπαρτσελόνα γιατί πήγε στην Νάπολη τώρα. Και όταν εσύ, ό,τι ποδοσφαιρικό αθλητικό δεν το αφήνεις, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι.
0: Είδες εκεί του Ντιέγκο Μαραντόνα και διάφορα, έτσι, στο μουσείο.
1: Βέβαια, όλη η πόλη είναι αφιερωμένη στο Μαραντόνα.
0: Έτσι. Οπότε μπορεί να πας Βαρκελόνη, να πας ξανά, αν και είχες πάει εκεί, νομίζω.
1: Όχι, πριν... Μαδρίτη έχω πάει.
0: Α, στη Μαδρίτη είχες πάει. Ωραία, είναι... πάμε τώρα στα δικά μας.
1: Πάμε τώρα στο Super League 2. Ναι. Όπως είπαμε και τη Δευτέρα, αύριο θα συνεδριάσει Super League 2. Θα κάνει την αναμενόμενη σε όλους, πολύ αναμενόμενη μάλλον, έτσι, συνεδρίαση. Όπου θα καλωσορίσει τα νέα μέλη και θα πληθούν κάποιες αποφάσεις. Μέσα σε αυτές είναι και η προκήρυξη για το νέο πρωτάθλημα, δηλαδή το φορμάτ που θα ακολουθηθεί,
0: ναι,
1: αυτή τη σεζόν. Και πέρα από το προφανές, υπάρχουν κάποιες προτάσεις για το πώς θα είναι το πρωτάθλημα. Η Αναγέννηση Καρδίτσας, παρόλο που αυτή τη στιγμή είναι λίγο στον αέρα διοικητικά, γιατί έχει ανακοινώσει ο μεγαλομέτωχος ότι αποχωρήσει. Παρ' όλα αυτά, κατέθεσε κάποιες προτάσεις για το νέο φορμάτ του πρωταθλήματος που θα συζητηθούν την Πέμπτη. Και αφορούν, να θυμίσουμε ότι έχουμε μετά από 6 χρόνια θα έχουμε έναν όμιλο στη Super League 2 των 16 ομάδων. Οπότε θα έχουμε 16 ομάδες, 30 αγωνιστικές.
0: Mm-hmm.
1: Προτείνει λοιπόν για να είναι πρώτο αγωνιστικό να ανεβαίνει απευθείας ο πρώτος, η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη, να πάρει το εισιτήριο για τη Super League. Και για τις θέσεις 2-5 να δίνουν play-off 6 αγωνιστικών. Και ο πρώτος θα ακολουθεί, ο πρώτος των play-off, θα ακολουθεί τον πρώτο της κανονικής διάρκειας,
0: ναι,
1: στη μεγάλη κατηγορία. Και στις θέσεις 9-14 να γίνουν τα play-out. Γιατί εφόσον θα υποβιβάζονται, μάλλον να το πω σωστά, θα υποβιβάζονται απευθείας οι 15-16, οι δύο τελευταίες, και μετά οι άλλες δύο ομάδες που θα υποβιβάζονται να αποφασιστούν από το 9-14, που θα είναι ένας γύρος, δηλαδή 5 παιχνίδια,
0: mm-hmm,
1: για να αποφασιστούν και άλλες δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν. Υπάρχει και μάλιστα η πρόταση της αναγέννησης είναι και χρονολογημένη, δηλαδή πότε θα τελειώσουν η κανονική διάρκεια και πότε τα play-off και τα play-out. Είναι μια συγκροτημένη πρόταση, δεν είναι μια σαν αέρα έτσι, απλά θεωρία. Mm-hmm. Για να γίνει και το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό, που έτσι και γιωστάνε, αλλά να έχει ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Θα δούμε τι θα αποφασιστεί, περιμένουμε να μάθουμε για τον χορηγό ονοματοδοσίας του πρωταθλήματος και τα λεπτά που θα μπουν στα ταμεία, mm-hmm, των ομάδων, γιατί αυτό είναι που ενδιαφέρει. Από εκεί πέρα έχουμε όλα αυτά, τα μάθουμε αύριο.
0: Ωραία.
1: Εκεί πέρα περιμένουμε, υπάρχουν κάποιες ειδησούλες. Στον Πανσεραϊκό υπάρχει ένα νέο μπαν. Ουσιαστικά υπάρχουν δύο μπαν από τη FIFA, αλλά όλα αυτά θα τακτοποιηθούν, είπε ο πρόεδρος. Mm-hmm. Επίδραση πάει Πανσεραϊκός, δηλαδή, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Θα τακτοποιηθούν και δεν θα υπάρχει θέμα με τις μεταγραφές. Αυτά τα μπαν της FIFA αφορούν κάποιες οφειλές για διάφορους παίκτες.
0: Κατανοητό, Σοφία, ναι, γνωρίζουμε από την.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Και υπάρχει ένα περιθώριο για να εξοπλιστούν μέχρι να εφαρμοστεί η ποινή.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα πληρωθούν, έρεται η απαγόρευση.
0: Ναι, σωστό. Έτσι, αυτό σημαίνει πάντα. Ναι. Υπάρχει μια προθεσμία.
1: Έχουμε τον Πέπε Καστάνιο που την τελευταία εξαετία αγωνιζόταν στον Αστέρα Τρίπολης και τώρα μετακόμισε στη Μαρκό. Μια δυνατή κίνηση από τη Μαρκό. Εν όψη της νέας σεζόν. Mm-hmm. Έχουμε τον Πανιόνιο που έδωσε το μεγάλο της ταλέντο, είπα, η Πανιόνιο, στον Γιώργο Σαρακαστίδη, τον τερματοφύλακα τον νεαρό, που πέρσι έκανε ντεμπούτο στη Super League 2 με τον Πανιόνιο σε ηλικία 15 ετών. Τον πούλησε στην ΑΕΚ. Κράτησε και ένα ποσοστό μεταπόληση και είναι πολύ σημαντικό αυτό για μια ομάδα του Πανιόνιου, γιατί και έσοδα έβαλε στα ταμεία του και θα του δώσει την ευκαιρία του παιδιού να κάνει το βήμα παραπάνω.
0: Ωραία, Σοφία.
1: Είναι ένα ποσοστό μεταπόληση για μελλοντικά έσοδα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Καλή συνέχεια. Να θυμίσω άλλη μια φορά, φίλες και φίλοι, ότι κοντά μας έχουμε την εταιρεία Dead Car Hail για όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως φανοπία, όλες λακκούβες και ό,τι ζημιές αποκαθίσταται με τη μισήχρονη μέθοδο BTR. Μπείτε λοιπόν στο www.deadcarhail.com ή να μάθετε περισσότερα ή και τηλεφωνήστε στο 211-411-2288 και θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα. Dead Car Hail λοιπόν. Να θυμάστε για όποιο πρόβλημα με την φανοποιία του αυτοκινήτου σας. Να πω λοιπόν, είπαμε νωρίτερα ότι στις 6 ώρα ξεκινούν δύο φιλικά παιχνίδια, Παναθηναϊκός με τη Helmut Sport στην Ολλανδία και ο ΠΑΟΚ με την Beveren. Έχουμε την πρώτη ενδεκάδα του Jacob Nystrom, το πρώτο φιλικό στην Ολλανδία λοιπόν. Να σας πούμε ότι ξεκινάει με σύστημα 4-2-3-1 ο Δανός προπονητής. Κάτω από τα δοκάρια ξεκινάει ο Νιάκη Πένια, ενώ στην αμυντική τετράδα αποτελείται από τους Τσάπρα στα δεξιά, τον Μπινιάρη στα αριστερά και τους Τουμπά και Κάτρι στο κέντρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα, στη μεσαία γραμμή ο Τσιριβέγια τοποθετείται στο ρόλο του 6 με τον Τσέριν δίπλα του, ενώ πιο προθυμένα κινείται ο Γιάνγκουσιτς, ο οποίος έχει ελεύθερες κινήσεις πίσω από την επίθεση. Και επιθετικά, στην επίθεση, στα άκρα της επίθεσης βρίσκεται ο Ζαρουρή αριστερά και ο Ταμπόρδα δεξιά, ενώ στην κορυφή της γραμμής κρούζ, δηλαδή ξεκινάει ο Ανδρέα Στετέι. Αυτή είναι η πρώτη εντεκάδα του Jacob Nystrom στην προετοιμασία και στο πρώτο παιχνίδι στην Ολλανδία.

Λοιπόν, και ο δεύτερος χορηγός μας, μην το ξεχάσουμε, τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Συνεχείς νέες αφίξεις και άριστη εξυπηρέτηση να επισκεφτείτε τα δύο καταστήματα Ραφίνα και Αρτέμιδα, διότι στα Λαμποτέ θα βρείτε την ποιότητα που συναντά το στυλ.

0: Λοιπόν, και όπως έχω προαναγγείλει, είπαμε, παγκόσμιο κύπελο έχουμε. Αν είναι ένας άνθρωπος που έχει παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια, δεν ξέρω αν αυτό στις 4-5 ξημερώματα θα μας το πει, είναι ο Ιάκωβος Χατζαθανασίου, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Ιάκωβε, καλησπέρα και καλό μήνα, φίλε.
1: Καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους. Και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, βρισκόμαστε.
1: Τάσο μου, τα έχω δει όλα τα παιχνίδια.
0: Αυτό είχα μια απορία. Αυτό στις 4 τα ξημερώματα.
1: Αυτά που έχουν 4 ξημερώματα τα βλέπω επανάληψη.
0: Α, οπότε έχεις πλήρη εικόνα.
1: Οπότε και έχω μια πλήρη εικόνα από όλο το Μουντιάλ.
0: Ωραία, οπότε είσαι το κατάλληλο.
1: Είχαμε και τις εκπλήξεις, τις οποίες τα έχουμε πει αυτά και από κοντά.
0: Ναι, ναι, σαφώς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα, Ιάκωβε, τι σε έχει εντυπωσιάσει μέχρι τώρα?
1: Καταρχήν βλέπουμε ένα πολύ πολύ καλό Μουντιάλ. Μου έχει παρουσιάσει αυτό το οποίο με έχει εντυπωσιάσει, μάλλον θέλω να πω, ότι είναι η ταχύτητα και η ταχυδίνα που έχουν οι παίκτες. Δηλαδή βλέπω τους παίκτες ότι μετά από 60-70 παιχνίδια όλη τη σεζόν, τους βλέπω ότι είναι πάρα πάρα πολύ γρήγοροι.
0: Μου το έλεγες.
1: Πολλά τρεξίματα, βλέπω πολύ ταχύτητα, βλέπουμε καλή μπάλα. Εντάξει, πολύ γρήγορο ποδόσφαιρο, πράγμα το οποίο και πολλά γκολ, πράγμα το οποίο το θέλουν όλοι οι θεατές.
0: Σου προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι αποκλείσει από την Παραγουάη η Γερμανία?
1: Είπαμε λοιπόν ότι θα υπάρχουν πολλές έκπληξεις. Είδαμε λοιπόν ότι η Γερμανία, μια πολύ μεγάλη ομάδα, έφυγε, βγήκε έξω, η Ολλανδία τα ίδια. Και πιστεύω, φίλε μου Τάσο, ότι μπορεί να έχουμε και άλλες έκπληξεις.
0: Σαν πια δηλαδή, σήμερα.
1: Δεν σταματάμε εδώ. Μπορεί να έχουμε και καμία έκπληξη και από την Αγγλία,
0: ναι,
1: να μείνει έξω. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλες αυτές οι ομάδες, δηλαδή οι θεωρούμενες μεγάλες ομάδες κτλ. Τι βλέπουμε? Δεν βλέπουμε κάποια ομάδα η οποία μπορεί να εντυπωσιάσει και να πούμε ότι ξέρεις κάτι, αυτή η ομάδα είναι φαβορή. Βλέπουμε λοιπόν ότι και θεωρητικά μεγάλες ή μικρές ομάδες έχουν ανεβάσει πάρα πάρα πολύ το επίπεδό τους. Και βλέπουμε ένα πολύ πολύ καλό Μουντιάλ με πολλές εκπλήξεις.
0: Ιάκωβε, δώσ' μου μισό λεπτά, γιατί είπα νωρίτερα ότι ξεκινούν 6 ώρα τώρα δύο φιλικά του ΠΑΟΚ με την Πέδρα του Παναθηναϊκού με την
1: Χέλμους
0: Σπορ, ναι. Είπα την δεκάδα του Παναθηναϊκού, την πρώτη του Δανού. Να πούμε και του ΠΑΟΚ λοιπόν τώρα και γενικότερα με τον Αλέσιο Λύση στον ΠΑΟΚ μετά η εποχή Ρασβά Λουτσέσκου, ναι. Να δούμε τι κατεβάζει, πώς κατεβάζει την ομάδα ο Ιταλός προπονητής. Τσιφτσής λοιπόν, Κένι, Μπαταούλας, Τέιλορ, Τσοπόρογλου, Καμαρά, Μπαλντέ, Κωνσταντέλιας, Μπέρδος και Μύθου είναι η πρώτη δεκάδα που κατεβάζει απέναντι στην Μπέβερεν ο ΠΑΟΚ. Έτσι μια παρένθεση για να ενημερώσουμε τον κόσμο και για το άλλο φιλικό. Πάμε, Ιάκωβε.
1: Εντάξει, τώρα τα φιλικά είναι.
0: Ζέσταμα είναι αυτά, ξεμούδιασμα αυτά.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμη να βγάλουμε συμπεράσματα.
0: Σίγουρα.
1: Εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς. Εντάξει, θα τα δούμε και τα λοιπά. Έχει πολύ δρόμο ακόμη.
0: Ναι.
1: Και
0: όπως βλέπουμε και στις δύο εντεκάδες δεν είναι βασικοί παίχτες, δεν είναι κάποιοι που έχουν κουρασμένοι, ξεκινούν ανάλαφρα και γενικότερα ούτε τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα των ομάδων, ιδιαίτερα του Παναθηναϊκού, είναι
1: κάποιοι. Απλώς λέμε ότι οι ομάδες μας και ειδικά για τον Παναθηναϊκό, ότι στις 3 Ιουλίου που ξεκινάνε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, να είναι ψιλοέτοιμοι. Εντάξει, αυτό θέλουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, μια και είμαστε στο Παναθηναϊκό, για να ξαναπάμε στο παγκόσμιο, οι μεταγραφές σε πείθουν ότι ο Παναθηναϊκός.
1: Εμένα μετά από πολλά πολλά χρόνια με εντυπωσιάζει ο Παναθηναϊκός. Με πολύ αθόρυβα πράγματα, με πολύ χαμηλούς τόνους, με πολύ γρήγορες κινήσεις. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα είναι από τους πρωταγωνιστές.
0: Εσύ, Ιάκωβε, τα λέμε και στην τηλεόραση, ήσουν υπέρ του Μπενίτεθ, την παραμονή.
1: Υπέρ του Μπενίτεθ, εφόσον άλλαξε ο Μπενίτεθ.
0: Τι πιστεύεις τώρα?
1: Δεν θα μάθουμε ποτέ για το τι έφυγε κτλ. Έχω πει κιόλας ότι αυτός ο προπονητής πρέπει να τον στηρίξουμε. Καλός ή κακός ήρθε ένας προπονητής. Εύχομαι να είναι καλός, αλλά σημασία έχει ότι σε στραβές θα πρέπει η ομάδα να τον στηρίξει.
0: Ναι.
1: Και να μην πάμε σε αυτό το μοτίβο. Κάθε 5-6 μήνες ο Παναθηναϊκός θα λάβει προπονητή.
0: Εσύ πιστεύεις τώρα, βάσει αυτά που ξέρεις για τον Δανό, ότι μπορεί να πετύχει πράγματα, να αλλάξει τις ισορροπίες στην ομάδα και να κάνει τη διαφορά?
1: Πιστεύω ότι μπορεί να πετύχει. Έχει κάνει και καλές μεταγραφές. Ήρθαν παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πάρα πολύ καλοί. Εντάξει, και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να βρει το ρυθμό του, τα πατήματά του, και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι από τους πρωταγωνιστές του πρωταθλήματος. Αυτό να μου το θυμάστε. Δεν θέλω να πω ότι θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, αλλά τουλάχιστον θα το διεκδικήσει. Δεν θα είναι όπως στις άλλες χρονιές, και ειδικά πέρσι.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα πάλι στο παγκόσμιο. Αν δεν έχεις να συμπληρώσεις κάτι για τον Παναθηναϊκό.
1: Τίποτα. Έχουμε δρόμο ακόμη. Έχει πολλά φιλικά παιχνίδια. Τον Παναθηναϊκό θα τον κρίνουμε, να σας πω κάτι. Τον Παναθηναϊκό θα τον κρίνουμε τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Εκεί θα δούμε πλέον τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να πετύχει και πόσα πράγματα μπορεί να πετύχει.
0: Πάντως, Ιάκωβε, θα δώσει 3 προκριματικά στο Conference League για να βρεθεί στη League Phase. Εκεί να είναι.
1: Σε αυτά τα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι έτοιμος.
0: Έτσι. Λοιπόν, για πάμε στο παγκόσμιο κύπελλο πάλι. Τώρα, έχουμε παιχνίδια καυτά σήμερα. Δηλαδή, τώρα ξεκινάει 7 η ώρα το Αγγλία Κονγκό, αλλά τα άλλα παιχνίδια στις 11 το βράδυ έχει Βέλγιο Σενεγάλη, και την Πέμπτη έχει παιχνίδια Ισπανία Αυστρία, Πορτογαλία Κροατία, δύσκολα παιχνίδια. Και εδώ να σε ρωτήσω, είπα νωρίτερα ότι βλέπω Αργεντινή και Γαλλία να είναι από τα σούπερ φαβορί. Την Ισπανία την πιστεύεις?
1: Ναι, την πιστεύω την Ισπανία πάρα πολύ.
0: Και ποια άλλη ομάδα?
1: Είναι μια ομάδα την οποία πιστεύω. Κοίτα, Ισπανία και Γαλλία αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι, είναι τα φαβορί. Μπορώ να πω ότι είναι φαβορί.
0: Η Ισπανία πάνω από την Αργεντινή δηλαδή?
1: Ναι.
0: Γιατί έχουν παίξει
1: κάτι. Ναι. Δύο ομάδες, να βάλουμε και την Αργεντινή. Είναι και η Βραζιλία στη μέση.
0: Ναι, η Βραζιλία δεν έχει αποδώσει πολύ ποδόσφαιρο μέχρι τώρα όμως.
1: Σίγουρα, δεν έχει εντυπωσιάσει.
0: Ναι.
1: Αλλά παίρνει τα αποτελέσματα, αυτά τα οποία θέλει. Δηλαδή, είδα προχθές το παιχνίδι ότι παρόλο, με την Ιαπωνία, ότι παρόλο που έκανε ένα 1-0 στο ημίχρονο, κατάφερε και το γύρισε. Έστω και στο 95.
0: Ναι.
1: Πήρε την νίκη. Αλλά ένα δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλό της Βραζιλίας. Βλέπω την Ισπανία, βλέπω τη Γαλλία, η οποία χθες ήταν εντυπωσιακή. Αλλά να πω και κάτι, είναι και σε τι μέρα θα πετύχεις. Πώς θα είναι οι παίκτες, ανάλογα το παιχνίδι, δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Πάντως η γενική εικόνα, ας πούμε, είναι ότι οι 2-3 ομάδες μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε.
0: Ναι. Πάντως, και να κλείσουμε αυτό, γιατί πρέπει να κλείσουμε, Ιάκωβε, να τελειώσουμε. Πες μου, φαβορεί κάτι για τον τελικό δηλαδή, δεν λέω ποιο θα κατακτήσει. Ποιες ομάδες βλέπεις?
1: Βλέπω Ισπανία-Γαλλία εγώ, για να είμαι ειλικρινής.
0: Ισπανία-Γαλλία. Για τη Γαλλία συμφωνούμε όλοι πάντως. Ότι δείχνει μια ομάδα.
1: Δείχνει μια ομάδα, ναι, η οποία είναι πάρα πολύ καλή.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πάρα πολύ γρήγορη. Πιστεύω ότι μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα. Πολλά. Να
0: φτάσει
1: και εξωτερικό.
0: Ιάκουβε, θα πούμε περισσότερο την Παρασκευή το βράδυ στην τηλεόραση.
1: Βεβαίως.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.

Λοιπόν, και με τον Ιάκωβο Χατζαθανασίου, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Εσείς μείνετε εδώ. Καταρχάς, έχουμε φιλικά παιχνίδια, όπως είπαμε. Έχουμε παγκόσμιο κύπελο, παιχνίδια σημαντικά, και δεν τα χάνουμε κανένας, πιστεύω, οι περισσότεροι μάλλον. Ακολουθεί δελτίο, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με τον Μιχάλη Σοηλέ, και αμέσως μετά Φώτης Κατσούφης για το επόμενο δίωρο, ίσως και παραπάνω, δεν το ξέρω. Πάντως Φώτης Κατσούφης σίγουρα, μετά το δελτίο ειδήσεων για τη συνέχεια. Εμείς ξανά την ερχόμενη, πρώτα Θεός, Δευτέρα, να είστε όλοι καλά. Παρασκευή βράδυ, μην το ξεχνάμε, 11:30 ζωντανά στο Blue Sky, παράθυρο στα σπορ. Γεια χαρά σε όλους, να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια χαρά.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
11: 97,3.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.gr.

τόσο βαθιά. Στο ψέμα κι αν τρυπώσεις όσο γερά, την πόρτα κι αν κλειδώσεις απ' τη σκιά.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

ήρθε απόψε από το τσίρκο της σιωπής. Με την παρέα μας να μπλέξει. Τρέχει ξυπόλυτη να ανέβει στη σκηνή. Και τα αγκάθια της να αντέξει. Ξέρει ότι πίκρες από χρόνια της χρωστό. Κάτω από τη μάσκα ποιος μπορεί να τη διαβάσει. Είναι φτιαγμένη από το κλέφτη του φωτός που θέλει μόνος του

0: Έλα, μην πέφτουμε καθόλου. Δεν πιστεύω να κουραστήκαμε. Πάμε ακόμα πιο γρήγορα.
1: Ακόμα πιο γρήγορα.
0: Υποδεχτείτε την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Με θέα στον ακάλυπτο, ο Καβαδίας κι ο Ρεμπό σε ράφια σκονισμένα. Στιχάκια στο πακέτο μου και ένα λευκό τετράδιο που έγραφα τα

θέα στον ακάλυπτο. Μπουκάλια πήρας αδιανά στο πάτωμα αφημένα. Στιχάκια στο πακέτο μου για έναν τρελού κατάδικο.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Στάση εργασίας. Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Εργατικό κίνημα και κοινωνικό κράτος. Οι κοινωνικοί θεσμοί, η υγεία, η ασφάλεια, οι συντάξεις, η εκπαίδευση διευρύθηκαν στην κεντρική και δυτική Ευρώπη κυρίως μεταπολεμικά στα λεγόμενα 30 ένδοξα χρόνια από το 1945 ως το 1974 όταν την πολιτική εξουσία και την ιδεολογική ηγεμονία κατήχαν στις περισσότερες χώρες τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα τα οποία είχαν διαρκείς και ισχυρούς δεσμούς με τα εργατικά συνδικάτα. Ο φιλελεύθερος καπιταλισμός του 19ου αιώνα έδωσε έτσι τη θέση του στον κοινωνικό καπιταλισμό του 20ου αιώνα. Για να χρησιμοποιηθεί βεβαίως το εκτεταμένο αυτό πλέγμα των κοινωνικών θεσμών, απολύτως απαραίτητα ήταν δύο στοιχεία. Η οικονομική ανάπτυξη και η υψηλή φορολογία του κεφαλαίου. Η οικονομική άνθηση επιτεύχθηκε όταν τα ευρωπαϊκά κράτη υπό τη διακυβέρνηση των σοσιαλιστικών κομμάτων εφάρμοσαν την οικονομική πολιτική που είχε προτείνει ο Βρετανός οικονομολόγος John Maynard Keynes. Επιχείρησαν συνειδητά και συστηματικά μεγάλης κλίμακας επενδύσεις στην οικονομία, ιδιαίτερα στους βασικούς της πυλώνες, ενέργεια, συγκοινωνίες, επικοινωνίες. Η ανοχή του κεφαλαίου στην υψηλή φορολογία διασφαλίστηκε τόσο επειδή η οικονομική ανάπτυξη αύξησε τα κέρδη, όσο και κυρίως επειδή υπήρχε η διαρκής πίεση των εργατικών συνδικάτων και ο φόβος του αντίπαλου δέους του κομμουνιστικού. Ήταν η εποχή του ψυχρού πολέμου. Η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Τα 30 ένδοξα χρόνια της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας δεν ήταν ωστόσο για τη χώρα μας διόλου ένδοξα. Κυρίως διότι η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα της Ευρώπης στην οποία ο ψυχρός πόλεμος εκδηλώθηκε εξαιρετικά θερμά. Το σχίσμα που προκάλεσε ο εμφύλιος στην ελληνική κοινωνία ήταν βαθύ και διήρκησε για 25 τουλάχιστον χρόνια, ως την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Η οικονομική άνθηση έκανε βεβαίως και εδώ την εμφάνισή της, αλλά το πλεόνασμα που παρήγαγε, όπως άλλωστε και τα σημαντικά κεφάλαια του αμερικανικού σχεδίου ανασυγκρότησης του λεγόμενου σχέδιου Marshall, δεν αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη κοινωνικών θεσμών. Αξιοποιήθηκαν κυρίως για την ενίσχυση των κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους, του στρατού, της αστυνομίας, των τόπων εξορίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ηττημένοι του εμφυλίου δεν θα εξεγερθούν εκ νέου. Αξιοποιήθηκαν επίσης για τον έλεγχο των ιδεολογικών μηχανισμών του κράτους, όπως για παράδειγμα τα πανεπιστήμια και κυρίως για τον έλεγχο των εργατικών συνδικάτων, τα οποία θεωρούνταν επιρρεπή στην προπαγάνδα της αριστεράς. Η μέθοδη ελέγχου. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για να διασφαλιστεί ο έλεγχος των ομοσπονδιών, των εργατικών κέντρων και κυρίως της συνομοσπονδίας της ΓΕΣΕ, κάθε άλλο παρά δημοκρατικές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν. Οι οργανώσεις που εμφάνιζαν αξιοσημείωτη συνδικαλιστική δράση χαρακτηρίζονταν κομμουνιστικές και διαγράφονταν από τη ΓΕΣΕ. Ή με δικαστικές παρεμβάσεις καθερούνταν τα διοικητικά του συμβούλια, ενώ τα ηγετικά του στελέχη υφίστανται διαρκείς διώξεις, απολύσεις ή εκτοπίσεις με βάση νομοθετήματα της εμφυλιακής περίοδου. Αντιθέτως, όσες οργανώσεις και παρατάξεις ή ομάδες συνδικαλιστικών υποστήριζαν τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις, χρηματοδοτούνταν προνομιακά μέσω της εργατικής εστίας και ισχυροποιούσαν τη θέση τους, ενώ δεν έλειπαν και τα σωματεία σφραγίδες που στήριζαν εκεί όπου υπήρχαν κίνδυνος να χαθεί η πλειοψηφία. Με τον τρόπο αυτό συγκροτήθηκαν ταχύτατα δύο πανίσχυρες ομάδες εργατοπατέρων, μία στην Αθήνα με επικεφαλή τον Φώτη Μακρύ και μία στη Θεσσαλονίκη με επικεφαλής τον Δημήτρη Θεοδόρου, οι οποίες έλεγχαν απολύτως τη ΓΕΣΕΕ και την αξιοποιούσαν για την ιδεολογική και κοινωνική καθυπόταξη της αριστεράς και βεβαίως για τη δική τους αναπαραγωγή. Στο έργο τους αυτό, εκτός από την εγχώρια κυβερνητική στήριξη, είχαν και την ενεργή υποστήριξη και καθοδήγηση της λεγόμενης Διεθνούς Συνομοσπονδίας των Ελεύθερων Εργατικών Συνδικάτων, η οποία με επικεφαλή τον Τζον Μπράουν προωθούσε συστηματικά την αμερικάνικη μέρημνα για τον περιορισμό της επίδρασης των κομμουνιστών στη Δυτική Ευρώπη. Υπ' αυτές τις συνθήκες δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί το γεγονός ότι οι περιπτώσεις στις οποίες η ΓΕΣΕ ηγήθηκε κάποιων συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων και προώθησε ορισμένα εργατικά συμφέροντα, είναι ελάχιστες και οφειλόταν
καταφανώς την πίεση που ασκούσαν οι λεγόμενες 115 ΣΕΟ. Οι 115 ΣΕΟ. Με το όνομα 115 ΣΕΟ, συνεργαζόμενες εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις έγιναν γνωστά όσα αντιπολιτευόμενα σωματεία ξέφυγαν από τον έλεγχο της ΓΕΣΕ και ανέπτυξαν δυναμική συνδικαλιστική δράση κατά την δεκαετία του 1960. Τα σωματεία αυτά, ενώ στα τέλη του 1950 δεν ξεπερνούσαν τα 20, στα 1962 είχαν ήδη εκτιναχθεί στα 82 και ένα χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 1963, όταν η δράση τους δεν μπορούσε πλέον να αγνοηθεί, είχαν φτάσει στον αριθμό 115, με τον οποίο έμειναν στην ιστορία, παρότι συνέχιζαν να αυξάνονται αλματοδός για να αγγίξουν τα 1000 ως τον Απρίλιο του 1967, όταν επιβλήθηκε η δικτατορία των συνταματαρχών. Από τις πολλές και σημαντικές ηγετικές μορφές που ξεπήδησαν από τις τάξεις των ανεξάρτητων αυτών συνδικάτων, αξίζει να υπενθυμίσουμε τον Ορέστη Χατζηβασιλείου, ο οποίος αργότερα στη δεκαετία του 1980 διετέλεσε και πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Η εμφάνιση και η δράση των 115 ΣΕΟ φαίνεται να συνδέεται άρρηκτα με τη συγκρότηση και εκλογική άνοδο της Ένωσης Κέντρου. Όσο η ΕΔΑ κατήχε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο δηλαδή η επάνωδος της ηττημένης αριστεράς πρόβαλε επικίνδυνα, η οποιαδήποτε συνδικαλιστική δράση στιγματίζονταν ως κομμουνιστική και απομονώνονταν αποτελεσματικά. Μόλις όμως οι κεντρώες δυνάμεις με τα αναγνωρισμένα αντικομμουνιστικά τους διαπιστευτήρια ανασυγκροτήθηκαν και επικεφαλής τον Γεώργιο Παπανδρέου διεκδίκησαν τον εκδημοκρατισμό της χώρας, τότε η έντονη συνδικαλιστική δράση απέκτησε νομιμοποίηση και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Εκτός άλλωστε από το αίτημα για πραγματικές αυξήσεις των μισθών, τις οποίες η οικονομική ανάπτυξη δικαιολογούσε απόλυτα, οι 115 ΣΕΟ ανοίγαγαν και αυτές σε βασικό τους αίτημα τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος, τον οποίο κατανοούσαν ως μέρος του ευρύτερου εκδημοκρατισμού της χώρας. Γι' αυτό και η εντυπωσιακή τους αύξηση αρχίζει ταυτόχρονα με τον ανένδοτο αγώνα που κηρύσσει ο Παπανδρέου, μη αναγνωρίζοντας τις εκλογές του 1961, τις λεγόμενες εκλογές βίας και νοθείας. Ο συγκρουσιακός κύκλος. Αν όμως η πολιτική ευκαιρία που προσφέρει η Ένωση Κέντρου πυροδοτεί πράγματι την ανάπτυξη ενός μαχητικού συνδικαλισμού, ανεξάρτητου από τη ΓΕΣΕΕ, οι κινητοποιήσεις που οργανώνουν οι 115 ΣΕΟ συμβάλλουν με τη σειρά τους καθοριστικά στη δυναμική που φέρνει τρία χρόνια αργότερα, στα 1964, την Ένωση Κέντρου στην εξουσία. Μια δυναμική που αποτυπώνεται και στην εξέλιξη του αριθμού των απεργιών. Οι 103 απεργίες του 1961 γίνονται 183 το 1962, 212 το 1963 για να κορυφωθούν στον αριθμό 335 το 1964 και να ξαναπέσουν στις 252 το 1965 και να ακολουθήσουν φήνουσα πορεία στη συνέχεια ως την επιβολή της δικτατορίας. Αλλά βεβαίως οι απεργίες, παρότι αποτελούν την πιο συνηθισμένη μορφή συλλογικής δράσης, δεν είναι ούτε η μόνη, ούτε κατά ανάγκη η πιο αποτελεσματική. Από το Μεσοπόλεμο, ήδη το ελληνικό εργατικό κίνημα ξεδίπλωσε ένα αξιόλογο φάσμα δράσεων που ξεκινούσαν από την παράσταση στις αρχές για την υποβολή των εκάστοτε αιτημάτων, τη δημόσια συγκέντρωση και την πορεία διαδήλωση για την κοινωνική προβολή τους, τη στάση εργασίας και την απεργία ως άσκηση πίεσης για πρόθεσή τους και ορισμένες φορές, όταν η αντιπαράθεση κλιμακώνονταν, την κατάληψη των χώρων εργασίας, η οποία συνήθως κατέληγε σε βίαιες συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Αν λοιπόν στις απεργίες προσθεθούν και οι υπόλοιπες μορφές διαμαρτυρίας και αν προσθέσουμε και τις κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν από το θετητικό κίνημα της εποχής, τότε η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής. Το 1959, παρά την ενίσχυση της αριστεράς στον ελληνικό κοινοβούλιο και την απαγόρευσή της σε αξιωματική αντιπολίτευση, καταγράφονται μόλις 172 συμβάντα διαμαρτυρίας. Το 1960 θα εντοπιστούν 212 συμβάντα διαμαρτυρίας. Ενώ το 1961, έτος εκλογών, 29 Οκτωβρίου, τα συμβάντα διαμαρτυρίας βρίσκονται στο ίδιο περίπου επίπεδο, 226. Η σχεδόν κατακόρυφη αύξηση των συμβάντων διαμαρτυρίας σημειώνεται το 1962 και το 1963.
Για το 62 θα εντοπιστούν 503 συμβάντα διαμαρτυρίας, ενώ το 63 θα φτάσουν τα 540 και το 64 θα υποχωρήσουν στα 408. Αναπτύχθηκε συνεπώς στη δεκαετία του 1960 ένας συγκρουσιακός κύκλος, ο οποίος ξεκινώντας από συνδικαλιστικά, κυρίως οικονομικά αιτήματα, κλιμακώνεται μετά το 1961 και αποκτά ξεκάθαρες πολιτικές στοχεύσεις. Απαντά στην ανάγκη για εκδημοκρατισμό της ελληνικής κοινωνίας και συναρτάται με την υπόσχεση της Ένωσης Κέντρου για την επίτευξη αυτού του στόχου. Όταν ο Γεώργιος Παπανδρέου εξωθείται από το παλάτι σε παρέτηση τον Ιούλιο του 1965, έχουμε τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις της περίοδου. Τότε παγιώθηκε και η κλασική πλέον πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Εκκίνηση από τα προπύλαια, κάθοδος της Πανεπιστημίου, κύκλος της Ομόνιας, άνοδος της Σταδίου και συμβολική πολιορκία της Βουλής. Ένα μήνα αργότερα, τον Αύγουστο του 1965, μπορεί κανείς να διακρίνει την αρχή του τέλους του συγκρουσιακού κύκλου, η οποία άλλωστε αποτυπώνεται και χωροθετικά με τον περιορισμό της πορείας μέσω της οδού Κοραή. Η αποτυχία του κεντρώου εκδημοκρατισμού θα οδηγήσει στην αποστράτευση, όπως γλαφυρά περιγράφει ο αγωνιστής της εποχής Σεφεριάδης το 2007. Από τις λαοθάλασσες των Ιουλιανών περνάμε σε μικροσυγκεντρώσεις στα θέατρα, από τις θριαμβευτικές προελάσεις στις αιματηρές και απομονωμένες συγκρούσεις. Από κατήγοροι γινόμαστε απολογούμενοι. Από την αισιοδοξία σε ένα καταθλιπτικό ερώτημα. Θα γίνει δικτατορία? Πότε? Ποιος? Η εργατική αντιπολίτευση της μετεμφελιακής περίοδου συνέβαλε καθοριστικά στην προσπάθεια να αναδειχθεί το αίτημα του εκδημοκρατισμού μέσα στην πιο σκοτεινή εποχή που πέρασε η ελληνική κοινωνία, αν και βεβαίως δεν κατάφερε να εμποδίσει την επιβολή της δικτατορίας. Οι διαδηλώσεις δεν σταματούν, τα τάγκς. Συνέβαλε επίσης με τους αγώνες της στη συντήρηση ενός ελάχιστου επίπεδου εργατικής διαβίωσης, αλλά οι εμφυλιοπολεμικές λογικές και οι αντίστοιχες νομικές ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα το περιβόητο πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, δεν επέτρεψαν να αξιοποιηθεί η ευνοϊκή οικονομική συγκυρία και να προωθηθεί το λεγόμενο κοινωνικό κράτος. Η ιστορική αυτή κατάκτηση του δυτικοευρωπαϊκού εργατικού κινήματος. Όταν μετά την πτώση της δικτατορίας δόθηκε επιτέλους και στη χώρα μας η πολιτική ευκαιρία, άρχισε να εκλείπει η οικονομική. Η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε ήδη εκδηλωθεί και η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία άρχισε να κλονίζεται από τις ολοένα εκτινόμενες επιθέσεις του νεοφιλελευθερισμού. Η άνοδος του νεοφιλελευθερισμού. Πράγματι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εντυπωσιακή ως εις αρχής της δεκαετίας του 1970 αποτελεσματικότητα της σοσιαλδημοκρατίας και η συνένεση που απολάμβανε κλονίζονται αρχικά από τις αλλεπάλληλες πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 και του 1979. Ενώ η κάμψη του εργατικού κινήματος, ιδιαιτέρως κατά τη δεκαετία του 1980, της αφαιρεί τα κοινωνικά στηρίγματα και η πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων το 1989 και 1992 εξαφανίζει το αντιπαλωδέως. Αξιοποιώντας την ριζική αυτή αλλαγή των συνθήκων, οι δυνάμεις της αγοράς θα προωθήσουν συστηματικά ως λύση τον νεοφιλελεύθερο μοντέλο διακυβέρνησης, εκκινώντας από τη Βρετανία περί το 1979. Το κράτος αποσύρεται σταδιακά από την οικονομία και την κοινωνική πρόνοια και τα άτομα αφήνονται ελεύθερα να βρουν λύσεις στα προβλήματα της ζωής τους και να ρυθμίσουν τις μεταξύ τους παραγωγικές σχέσεις. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι το κράτος αυτοπεριορίζεται σε ρόλο νυχτοφύλακα κατά το κλασικό πρότυπο του 19ου αιώνα. Οι νεοφιλελεύθεροι προωθούν συστηματικά ένα μικρό αλλά ισχυρό κράτος, το οποίο θα είναι σε θέση να συντάσσει και να επιβάλλει το σύνολο των νομικών και πολιτικών κανόνων που από τη μία μεριά θα πρημοδοτούν τον ανταγωνισμό σε όλες τις σφαίρες της κοινωνίας και από την άλλη θα οχυρώνουν το κράτος απέναντι στις πιέσεις που ασκούν οι ποικίλες ομάδες συμφερόντων, δηλαδή κυρίως τα συνδικάτα. Το κράτος, σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, είναι ισχυρό όταν μπορεί να επιβάλλει τους κανόνες λειτουργίας της ελεύθερης οικονομίας και αδύναμο όταν γίνεται έρμεο των συνδικάτων. Όσο ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται, τόσο η έννοια κοινωνικά αγαθά συρρυκνώνονται. Αρχικά εγκαταλείφθηκαν
όσα από αυτά σχετίζονται άμεσα με, τα δημόσια οικονομικά. Για να μειωθεί ο πληθωρισμός, εγκαταλείφθηκε ο στόχος της πλήρους απασχόλησης και για να περιοριστεί το δημόσιο χρέος, μειώθηκαν δραστικά οι δημόσιες επενδύσεις. Ακολούθησαν περικοπές στην ασφάλεια και τη δημόσια υγεία, τις συντάξεις και εν τέλει τη δημόσια εκπαίδευση. Όσα ως τότε θεωρούνταν κοινωνικά αγαθά, επιχειρείται πλέον να νοηματοδοτηθούν ξανά ως ιδιωτικά αγαθά και να εξαιρεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Χάρης Αθανασιάδης.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

κάνω. Χα, δεν νοιάζομαι. Εμείς οι δύο μες στην πόλη δυο ξένοι. Δεν το αντέχω αυτό, με τρελαίνει. Ο άνθρωπος μου έχει γίνει εχθρός μου.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Κυρία Ουρανία Στρατηγάκη, ήθελα να σας δίνει μια εξαφάνιση. Και δεν πήγε στο αστυνομικό.
1: Μια τύπα αλλάκι προς τον σκόρερ, τη φεύγει ωραία. Μάλλον απευθείας σαν. Πελαμαχή γίνεται όμως ο λάθος.
2: Λοιπόν, δεν πάει άλλο. Εγώ φεύγω. Γεια.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.